θεράπευσε άνθρωπο τυφλό στην Ιεριχώ σαν μπήκε. Στην Ιεριχώ πλησίαζε ο Ιησούς και είδε άνθρωπο που ήτανε τυφλός στην άκρη εκεί του δρόμου και επετώντας ζήταγε βοήθεια του κόσμου. Το πλήθος όταν άκουσε που από εκεί περνούσε ανθρώπους τι συνέβαινε, περαστικούς ρωτούσε και τούπαν πως ο Ιησούς της Ναζαρέτ περνάει. Τότε εκείνος άρχισε στεντόρια να φωνάζει: «Ιησού, εσύ, Ιε Δαβίδ, το έλεος σου δώσ' μου». Αυτοί που πήγαιναν μπροστά του λέγαν να σοπάσει, όμως εκείνος φώναζε πιο δυνατά ακόμη: «Ιε Δαβίδ, λυπήσουμε, το έλεος σου δώσ' μου». Τότε σταμάτησε ο Ιησούς και εντολή τους δίνει τον άνθρωπο που φώναζε μπροστά του να τον φέρουν. Αυτός λοιπόν πλησίασε και εκείνος τον ρωτάει: «Τι θέλεις από μένα, ναι, τι θέλεις να σου κάνω?» Κι είπε: «Το φως μου, Κύριε, θέλω να αποκτήσω». Και ο Ιησούς του απαντά: «Το φως σου να αποκτήσεις. Η πίστη σου σε έσωσε». Και ο τυφλός αμέσως βρίσκει το φως του και έπειτα αυτόν ακολουθούσε και τον Θεό που ανέβλεψε τον εδοξολογούσε.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

με αρχιτέκτονα Καλμαζίδη, έναν καθηγητή του ελληνικού βόλεϊ, ηγέτη Δανδάλη, τη ψυχή και την τεχνογνωσία του Σλατιλίδη και την εμπειρία του Γερόλυπου Ανδρεάδη, η ομάδα βόλεϊ του Όφη έγραψε ιστορία στη σεζόν που πέρασε. Ξεκινώντας από την προετοιμασία με φιλικά παιχνίδια στη Σερβία, συνεχίζοντας με παρουσία σε Final Four κυπέλου και έξοδο για πρώτη φορά στο Βαλκανικό κύπελο, ο Όφη, όπως λέει και ο δικός του Σλατ, είναι ένα παιδί που μεγαλώνει και πλέον μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό βόλεϊ.

0: σίγουρα νιώθω ένα κομμάτι της, του συλλόγου και όπως είπες είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε και προσθέσαμε κάποιες μικρές πινελιές για την ιστορία του Όφη. Ελπίζω να είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα να δεχτώ την πρόταση του ΟΦΗ, του Προέδρου, του κ. Δαντάλη, αλλά μετά από 9 μήνες που είμαι εδώ είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα αυτή την απόφαση και ελπίζω να δικαίωσα και τον Πρόεδρο.
1: Έκτη θέση Βαλκανικό για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας.
0: Έκτη θέση. Για πρώτη φορά, όπως είπες, Final Four Κυπέλλου.
1: Και αυτό για πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά, τεράστια επιτυχία. Και τρίτη θέση και στο League Cup, που είναι μια διοργάνωση επίσης σημαντική στο χώρο μας. Πρώτη φορά παίξαμε σαν τουρνουά προετοιμασίας στο εξωτερικό. Επίσης πρώτη φορά. Πολλές πρώτες φορές.
1: Πολλές πρωτιές.

0: όσον αφορά το βόλεϊ, όλα τα τμήματα δώσανε το στίγμα τους στην Ελλάδα και καμαρώνω ένα όφι μεγάλο πια. Ένα όφι που έχει ενηλικιωθεί, ένα όφι που στο βολεϊκό στερέωμα, στο ελληνικό βολεϊκό στερέωμα, έχει μία εξέχουσα θέση.
1: Ξέρω ότι ήσουν από αυτούς που έκανε στα πρώτα πλάνα όταν ακόμα όλα ήταν στην αρχή, και για το ανδρικό και για το γυναικείο. Είχες βάλει κάποια λιθαράκια. Νομίζω ότι αν πρέπει να είναι 2-3 άνθρωποι πολύ περήφανοι σήμερα, εκτός τον Γιάννη τον Δανδάλη, είσαι και εσύ. Δηλαδή όλα αυτά τα είχατε σχεδιάσει. Θέλω να πεις πώς ξεκίνησε αυτό, πώς σχεδιάσατε και πώς το είδες να γίνεται πράξη.
0: Η ομάδα σχεδιάστηκε, ο οργανισμός σχεδιάστηκε βήμα-βήμα και σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο σχεδιάστηκε στο ανδρικό κομμάτι πριν από 14 χρόνια όταν ήρθα. Μετά από πολλή ώρα συζητήσεις και είδαμε πώς μπορούμε και κόπο. Κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να προσθέσουμε και κάτι, ώσπου είχαμε την επιτυχία το 18-19 να πάμε στη μεγάλη κατηγορία. Έπειτα από εκεί ξεκίνησε και πριν από 4 χρόνια, περίπου, ο σχεδιασμός του γυναικείου κομματιού και των ακαδημιών. Και πια ξεκινάμε να έχουμε καρπούς και, και στα κορίτσια. Και στο αναπτυξιακό κομμάτι, αλλά και στο γυναικείο. Σε όλα αυτά, αργός είναι ο Γιάννης και εγώ από τη μεριά μου είμαι ο άνθρωπος ο οποίος δίνω ιδέες, σχεδιάζω, σκέφτομαι την επόμενη μέρα και ο Γιάννης χωρίς δεύτερη σκέψη με στηρίζει, στηρίζει τον όφι, στηρίζει όλο αυτό, βάζει και αυτό στην προσωπική του πινελιά και πάμε ένα βήμα περισσότερο. Το Βαλκανικό είναι μια τεράστια επιτυχία με αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που είχαμε. Επίσης η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα όσον αφορά τη Volley League των γυναικών, sky is the limit, okay. Αυτό όμως είναι πολύ παραγωγικό. Μπορεί να φτάσει στον ουρανό, αλλά να πέσει πολύ δυνατά κάτω. Εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να πάμε σταδιακά.

0: Ναι, ήταν μια σχετικά άκρως επιτυχημένη χρονιά. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με προσδοκίες. Ξέραμε ότι είχαμε φτιάξει μια καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο. Είχαμε κάνει από πέρσι την επιτυχία να ανέβουμε στην κατηγορία και το καλό της ομάδας είναι ότι κρατήσαμε κάποια άτομα σύν τις προσθήκες που κάναμε. Μπορέσαμε να δέσουμε λίγο πιο γρήγορα μαζί με τον προπονητή μας και να κάνουμε μια πορεία η οποία ήταν πολύ επιτυχημένη για τον Όφη, πρώτη φορά στην έκτη θέση του πρωταθλήματος, έξοδο για βαλκανικό πρωτάθλημα για τη νέα σεζόν και μην ξεχνάμε και το Final Four του Κυπέλλου. Ήταν και αυτό μια επιτυχία για τον Όφη, ιστορική. Είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι με την όλη πορεία μας και θεωρώ ότι μας άξιζε.
1: Με το νούμερο 11, άλλος ένας έμπειρος πρώην Ερυθρόλευκος, ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης, ο ακραίος από την Σλοβενία με το 14, το βαρύ πυροβολικό της επίθεσης, ο Ματέι Μιχαϊλόβιτς. Για την ομάδα του Όφη με το 15, ο Βασίλης Καφαντάρης. Κεντρικός με το νούμερο 16, ο Νίκος Γκώνας.
2: Θεωρείς, γιατί πάντα υπάρχει και το καλύτερο, ότι στις λεπτομέρειες κρίθηκε το αν θα είχατε τερματίσει και ακόμα πιο ψηλά. Ενδεχομένως, δηλαδή, σε κάποια παιχνίδια με την εμφάνισή σας είχατε δείξει ότι μπορείτε να διεκδικήσετε και Ευρώπη.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα είχαμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Μην ξεχνάμε όμως το επίπεδο της Βόλεϊ Λίγκ έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια αρκετά. Όλες οι ομάδες είναι σε καλό επίπεδο, όπως και εμείς. Σίγουρα στις λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι παραπάνω, αλλά δεν κοιτάμε αυτό. Πήραμε αυτό που έπρεπε να πάρουμε. Αγωνιστήκαμε για το καλύτερο δυνατόν. Αυτό ήταν το καλύτερο δυνατόν που κάναμε για τη φετινή χρονιά, στο κλείσιμο της χρονιάς. Και ευελπιστούμε για τα καλύτερα.
2: Mm-hmm. Όσον αφορά στο Final Four του Κυπέλλου, που σωστά είπες, τα καλά λόγια από τους αντίπαλούς σας, όπως τον προπονητή του Ολυμπιακού που παίξατε στον ημιτελικό, νομίζω πως και αυτά ήταν ένα παράσημο.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, όταν σε επιβραβεύουν άνθρωποι του χώρου, σίγουρα σου αρέσει αυτό, αρέσει να τα ακούς, αλλά είναι κάτι που το αξίζαμε, γιατί δουλέψαμε στο γήπεδο, προσπαθήσαμε πάντα να βγάλουμε το καλύτερο μας σε αυτό σαν ομάδα. Και φαινόταν αυτό, το βλέπανε και οι αντίπαλοι και όλοι οι φίλαθλοι του βόλεϊ κτλ. Και ήταν μεγάλη μας χαρά που τα ακούγαμε αυτά τα λόγια.
3: Για μένα τώρα είναι η τρίτη χρονιά εδώ. Πρώτη χρονιά ήρθαμε που πέσαμε στην Pre-League, αλλά δεν το βάλαμε κάτω, ειδικά η διοίκηση. Την επόμενη χρονιά ανεβήκαμε. Πέρυσι, τέτοια εποχή, μιλούσαμε για την Ευρώπη. Την τέλη φέτος είμαστε εδώ και αξίζει τα Βαλκάνια, αλλά πάντα πάει να είναι μεγάλη επιτυχία. Οπότε, του χρόνου ευελπιστούμε για κάτι μεγαλύτερο ακόμα. Σιγά-σιγά, δηλαδή, πιστεύουμε σε μεγάλα πράγματα. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, βλέπουμε για την επόμενη χρονιά. Σε κάτι καλύτερο.
2: Φέτος ήταν η χρονιά που σας έφερε για πρώτη φορά και σε Final Four Κυπέλλου Ελλάδος. Και αυτό έτσι είναι ένα παράσημο.
3: Ναι, φυσικά. Στην αρχή ήταν το League Cup, το οποίο για λίγο δεν πέρασαμε στο τελικό. Δεν ήταν Final Four, αλλά και πάλι είναι τεράστια επιτυχία. Μετά ήταν το Final Four στην Άρτα, στο οποίο πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, να είμαστε ανάμεσα σε τόσο μεγάλες ιστορικές ομάδες κι εμείς, που και εμείς είμαστε ιστορική ομάδα και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να είναι η θέση του Όφη. Ήταν εκπληκτικό, ειδικά για εμάς τα νέα παιδιά που δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Η μόνη επιτυχία, κατά τη γνώμη μου, που μας πληρωθήκαμε τον Ολυμπιακό, γιατί πιστεύω ότι με τις άλλες ομάδες ίσως να είχαμε περισσότερες ελπίδες. Αλλά δεν πειράζει και πάλι, δηλαδή, ήταν απίστευτη χαρά και η εμπειρία που ζήσαμε εκεί. Και ελπίζω να το ξαναζήσουμε στα επόμενα χρόνια.
2: Το ότι ήταν φέτος τα 100 χρόνια της ομάδας, το σκεφτόσασταν στα παιχνίδια, δηλαδή ότι θα είναι ωραίο να συνδυάσετε κάτι καλό που έγινε στο τέλος με την επέτειο αυτή?
3: Αυτό το είχαμε συζητήσει στις αρχές, δηλαδή όλα τα σωματεία Πετύχαμε απίστευτα πράγματα φέτος. Οι γυναίκες ανεβήκαν pre-league, εμείς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ευρώπη, Final Four, League Cup. Και το συζητούσαμε τις αρχές αυτό, ότι φέτος είναι τα 100 χρόνια και θα ήταν σπουδαίο πράγμα να το συνδυάσουμε με τόσες επιτυχίες. Και εν τέλει να που έγινε πραγματικότητα αυτό.

0: Έχετε και ένα πρόεδρο οπαδό, δεν ξέρω πώς τον αισθάνεστε δίπλα σας. Πρόεδρος αλλά και φίλος για σας πρέπει να είναι, έτσι δεν είναι?
1: Πατέρας πιο πολύ θα έλεγα. Δηλαδή είναι μαζί μας όλα τα παιχνίδια, δηλαδή κάθεται στο πάγκο μαζί μας, μιλάει σε όλους μας, με ρωτάει πώς είμαστε. Δεν έχει λείψει από πουθενά, δηλαδή τον βλέπεις στο γυναικείο, τον βλέπεις στο αντρικό στις νεάνιδες, είναι παντού εκεί. Και εκεί φαίνεται παραπάνω, ας πούμε, ότι αυτό, ότι είναι οπαδός, αυτό ακριβώς που είπες. Και είναι ωραίο, γιατί τόσα χρόνια, δηλαδή, το βλέπουμε μια δεκαετία, πόσο ξέρω εγώ, μπορεί και παραπάνω. Είναι στο Βόλι εκεί, έχω ακούσει δηλαδή. Και ορίστε που φέτος και πέρυσι, του δώσαμε κι εμείς κάτι πίσω, καταφέραμε και δώσαμε κάτι πίσω σε ό,τι έχει δώσει αυτός τόσα χρόνια.

0: Πετύχαμε μια σπουδαία πορεία. Μείναμε στην κατηγορία, αποφύγαμε τα play-out. Πήγαμε σε δύο Final Four, Link Cup και Κύπελλο Ελλάδος. Βγήκαμε στην Ευρώπη. Ακόμη λίγο θέλαμε για να πάμε στο Challenge Cup. Αλλά έχει ανοίξει η όρεξη και ευελπιστώ την επόμενη χρονιά να πάμε ακόμα καλύτερα.
1: Δηλαδή, αν μετράω καλά τα χρόνια, όταν παίξατε κάποτε συμπαίχτες στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ήσουν 15.
0: Ήμουν 15 χρονών. Όταν πήγα το 1997 στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ο Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τότε 19, 20. Και ήμασταν μαζί 7 χρόνια συνεχόμενα. Μεγαλώσαμε μαζί με τον Δημήτρη τον Βασιλίδη, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Βόλεϊ Ανδρών Γυναικών του ΟΦΗ. Είναι φίλος, αδερφός, μαζί μεγαλώσαμε. Οι φιλίες αυτών των ετών είναι πραγματικές φιλίες και είμαστε ευτυχισμένοι και όλα θα πάνε καλά.
1: Οπότε, δεν ξέρω, άργησε λίγο, αλλά σε έφερε στο Ηράκλειο. Μήπως έπρεπε να το ρωτήσω και αυτό, να έχεις έρθει λίγα χρόνια πριν, να έχεις ζήσει παραπάνω χρόνια στην Κρήτη.
0: Αυτό ήταν στο ΟΦΗ τα χέρια, ίσως ήταν ο κορονοϊός, η ομάδα είχε κάποια σκευανεβάσματα, αλλά ήρθα την κατάλληλη στιγμή για να συνεχίσουμε μαζί στον ΟΦΗ. Πιστεύω ότι θα είναι μια ανωδική πορεία για την ομάδα βόλεϊ ανδρών του ΟΦΗ τα επόμενα χρόνια. Με τον Δημήτρη στο τιμόνι του Γενικού Διευθυντή και πρόεδρος ο Γιάννης Δάνδαλης θα απογειώσουν το τμήμα βόλεϊ.
1: Ο ΟΦΗ μια μέρα θα φτάσει και εκεί που δεν έφτασε φέτος, να πάει κατευθείαν στο Challenge Cup.
0: Αυτό ξεκινάει από το όραμα του Προέδρου, του Δημήτρη, του προπονητή και με σταθερά βήματα ο ΟΦΗ θα πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια στη Volley Link. Ήδη εκεί έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες στο τμήμα, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ οργανωτικά και αγωνιστικά. Θα τα δείτε όλα σε λίγο καιρό με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν.

0: γυναίκες στην Πρι Λίκ, την ομάδα Νεανίδου δεύτερη στην Ελλάδα, το χαρήκατε, δεν ξέρω πόσο μπορούσατε να βλέπετε τα παιχνίδια τους εσείς, γιατί αυτές σας βλέπανε, είπανε.
1: Δυστυχώς εμείς αγωνιζόμασταν Κυριακή και ήμασταν πάντα εκτός Ηρακλείου, αλλά όσες φορές παίζαμε στην έδρα μας και παίζαμε τα κορίτσια, είχαμε έρθει και τα είδαμε, 3-4 φορές αυτό έγινε και ήρθαμε και στο πιο χρήσιμο αγώνα που παίξαμε στην Αργυρούπολη, στον τρίτο τελικό, που επικυρώθηκε η άνοδος της ομάδας των γυναικών.
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή ήδη έχει μια γεύση, θα βγάλει παιδιά το κριτικό βόλεϊ να πλαισιώσουν τον Όφη, να παίξουν σε υψηλό επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
1: Ήδη έχει γίνει μια σημαντική αναβάθμιση στα τμήματα υποδομών, αλλά αυτό δεν θα γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει βάθος τετραετίας και πάνω για να βγουν αθλητές, αθλήτριες, για να μπορούν να αγωνιστούν στις μεγάλες ομάδες ανδρών γυναικών. Αλλά Όφη είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Υπάρχει όραμα, δίψα και θέληση για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά.

βελτιωνόμαστε σε πολλά, πολλαπλά σημεία, πολλαπλά κατευθύνσεις, και αυτό φυσικά χρειάζεται μεγαλύτερο budget, και ο πρόεδρος είναι πάρα πολύ ζεστός κοντά μας και είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμα περισσότερο. Σίγουρα θα θέλουμε, γιατί η Κρήτη είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στην κοινωνία μας, στην Ελλάδα γενικά, όχι μόνο στον αθλητισμό, μάλλον θα μπορούσε να ήταν και στον αθλητισμό και στο βόλεϊ. Είναι δυνατός και πολιτικά και οικονομικά. Νομίζω αν βρεθούν και άλλοι άνθρωποι να στηρίξουν τον κύριο Δανδάλη, θα ήταν ακόμα πιο εύκολο για την ομάδα να φτάσει ακόμα πιο εύκολο.

0: υπάρχει και νέα γενιά από πίσω. Για παράδειγμα, έχετε κάνει ήδη, έχετε πάρει σε αποστολές την πρώτη ομάδα τον Γιάννη το Γονιωτάκη, ο οποίος πριν από λίγες μέρες με την εθνική ομάδα παίδων πήραν την πρόκριση για τα τελικά στο ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή θα θέλατε να τους δώσετε και χρόνο.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Εγώ θεωρώ ότι πάντα στις ομάδες της επαρχίας είναι σημαντικό να παίζουν και να είναι στην ομάδα παιδιά από την περιοχή, τοπικά δηλαδή. Είναι σημαντικό.
0: Και από τις υποδομές.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είδαμε στην πρόκριση που κάνανε η K15, K16 μάλλον, ήταν άλλα τρία παιδιά, εκτός από τον Γονιωτάκη, ήταν άλλα τρία παιδιά από την Κρήτη. Που είναι πάρα πολύ ευχάριστο για την Κρήτη που να έχει τέσσερα παιδιά στην εθνική ομάδα και με προοπτική. Φυσικά είναι ευχής όλων να πάρουν μια θέση όλο και ψηλότερη στην κατηγορία τη δική μας, την Α1.
0: Παρασύρατε και τα κορίτσια του Όφη και βγήκαν κατηγορία. Δηλαδή, μήπως αυτή η άβρα από το ανδρικό, αλλά εκτός αυτό ήταν και μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, ναι. Τα κορίτσια κάνουν μια προσπάθεια εδώ και χρόνια, και τα κορίτσια, που εκεί υπάρχει δυναμική επίσης. Και οι δύο ομάδες δώσαμε μάλλον ενέργεια η μία στην άλλη και ήταν μια άκρως επιτυχημένη χρονιά για τον σύλλογο, για τον βόλεϊ. Και στους άντρες και στις γυναίκες που καταφέραν να ανεβούν κατηγορία από την Α2 στην Pre-League. Γίνεται επίσης εκεί μια μεγάλη προσπάθεια από τον πρόεδρο, από τον προπονητή, από τον συνάδελφο, τον κύριο Προύφα, που δίνει 100% και έχει φτάσει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο και αυτοί θέλουν να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα πράγματα.

Ωστόσο, στη σεζόν που πέρασε, ιστορία για το βόλεϊ του Όφη δεν έγραψαν μόνο οι άντρες του με τα μαύρα. Έγραψαν και τα κορίτσια με τα άσπρα και τον έφεραν για πρώτη φορά στην Pre-League αλλά και στη δεύτερη θέση στην Ελλάδα σε επίπεδο νεανίδων. Τι άλλο να ζητήσει κανείς δηλαδή από τον Νίκο Προύφα και τα κορίτσια του, τι άλλο να ζητήσει και ο πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ Δημήτρης Ποδαράς από την κόρη του που διάλεξε το βόλεϊ.

0: πράγματι οι στόχοι που είχαμε βάλει ήταν πάρα πολύ ψηλοί φέτος για το γυναικείο τμήμα. Και καταφέραμε και τους, όχι μόνο τους πιάσαμε, τους υπερβήκαμε όπως είπατε. Είχαμε φτιάξει μια ομάδα η οποία θέλαμε να μπει στα play-off με στόχο αν μπορεί να καταφέρει την άνοδο. Αυτός είναι ο στόχος μας, να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Όντως τα κορίτσια πετύχαμε το στόχο, όχι μόνο μπήκαμε στα play-off, ανεβήκαμε στην Premier League. Είχαμε βάλει σαν στόχο να βρεθούμε στο Final Four. Βρεθήκαμε στο Final Four και καταφέραμε στην έδρα μας και βγήκαμε στη δεύτερη θέση στην Ελλάδα, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό. Νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά για τη δουλειά που γίνεται, για την ποιότητα των κοριτσιών, για την προσπάθεια που γίνεται από όλο το τμήμα, από τον πρόεδρο, τον γενικό αρχηγό, το staff, τις αθλήτριες κυρίως. Και νομίζω ότι πραγματικά πλέον και το γυναικείο μας τμήμα, όταν βάλει το γυναικείο, εννοώ και τα αναπτυξιακά, αρχίζουν και πλησιάζουν αυτό που ήταν όνειρό μας σιγά σιγά προς το αντρικό. Πάντα το αντρικό αποτελεί παράδειγμα για μας. Αρχίζουμε και φεύγουμε σιγά σιγά από το επίπεδο το ερασιτεχνικό και πατάμε σιγά σιγά στο επαγγελματικό. Νομίζω ότι όλα γίνονται με μελέτη, όλα γίνονται με υπομονή, δεν βιαστήκαμε ποτέ. Είναι μια δουλειά 4 χρόνων, αυτό το αποκορύφωμα αυτής της φετινής σεζόν. Είναι μια δουλειά και μια οργάνωση 4 ετών και φέτος πραγματικά δρέπουμε όλους τους καρπούς αυτής της προσπάθειας.
1: Δεν ξέρω τι συζητάτε όλα αυτά τα χρόνια με τον πατέρα σου. Κέρδισε ένα το βόλεϊ και όχι το μπάσκετ, αλλά οι συμβουλές του πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμες πάντα.
2: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, ο πατέρας μου ήταν πάντα εκεί, δεν έχει χάσει αγώνα μου. Ακόμα και στα μακρινά μάτς τα βλέπει online. Πάντα με συμβούλευε, παρότι δεν ακολούθησα το δικό του δρόμο. Αλλά ήταν πάντα εκεί και μου έδινε τις συμβουλές του.
1: Δεν έπαιξε ποτέ μπάσκετ εσύ?
2: Ποτέ. Όχι.
1: Οπότε στο βόλι ποιος έφερε?
2: Στο βόλι με έφερε η μαμά μου, η οποία έπαιζε με τον μπαμπά μου όταν ο μπαμπάς μου ήταν στον ηλυσιακό στο μπάσκετ, αυτό στο βόλι. Οπότε από εκεί και γνωριστήκανε και έτσι και εγώ πήρα το μικρόβι του βόλι.

0: Ξεκινήσαμε από το μηδέν όταν είχαμε έρθει εδώ στον Όφι. Μετά από 2 χρόνια από τα Μπαράζ Ανόδου ανεβήκαμε Α2. Στην αρχή είχαμε στόχο να παραμείνουμε στην κατηγορία και φέτος είχαμε αρχικά στόχο να μείνουμε στην τετράδα και μετά ό,τι καταφέρουμε από εκεί και πέρα. Πήγαμε στον ημιτελικό με τη Δάφνη, δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό, τους κερδίσαμε και στην Αθήνα. Εδώ ήμασταν άχαστες, ήρθαμε εδώ πέρα, κερδίσαμε αρχικά την Αργυρούπολη. Επάνω δεν παίξαμε τόσο δυνατά, οι κινήσεις ήταν πιο καλές σε αυτό το σημείο. Και ήρθαμε εδώ πέρα στο σπίτι μας και πήραμε την άνοδο.
1: Ήταν μεγάλο όπλο αυτή η έδρα. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο, αυτό λέγαμε και με την συμπαίκτριά του την Ποδαρά πριν, ότι πρέπει να ήταν μια από τις πιο καυτές έδρες της κατηγορίας στο ΒΑΚ.
0: Σίγουρα, μας βοήθησε πάρα πολύ η έδρα, γιατί μας έδινε όθηση κάθε φορά που βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση. Και αυτό είναι στον αθλητισμό. Χρειάζεται boost σε κάθε στιγμή του αγώνα, οπότε... Mm-hmm.
1: Ποια πιστεύεις ότι ήταν παιχνίδια κλειδιά μέσα στη χρονιά πριν φτάσετε? Το τέλος βέβαια είναι που τα κρίνει όλα, αλλά νομίζω και μέσα στη σεζόν ήταν κάποια παιχνίδια που καταλάβατε ότι ξέρεις κάτι, πάμε για άνοδο.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα το ότι κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια στην έδρα μας ήταν πολύ σημαντικό. Ότι κερδίσαμε τον θρίαμβο πάνω στο σπίτι τους και την Αργυρούπολη όταν παίξαμε, αλλά το πιο καθοριστικό ήταν με τη Δάφνη που τις κερδίσαμε πάνω. Mm-hmm. Γιατί είχε πολύ δυνατή κερδίδα.
1: Εσύ συμμετείχες και στην ομάδα των Νεανίδων φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θα σε ρωτήσω για αυτή την ομάδα. Φτάσατε μια ανάσα από την κορυφή στην Ελλάδα. Κερδίσατε τον Ολυμπιακό πριν έρθετε στα τελικά στον Πειραιά. Χάσατε μόνο από τον Ολυμπιακό εδώ. Δεύτερη θέση νομίζω πως είναι μια επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία που μένει στην ιστορία.
0: Ναι, πριν έρθουμε στο Final Four ήμασταν αίτητες. Ξέραμε ότι όλες οι ομάδες θα ήταν πάρα πολύ καλές και ότι θα έπρεπε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, γιατί αν δεν παίζαμε καλά μπορούσαμε να χάσουμε από όλες τις ομάδες και το αποτέλεσμα κρινόταν σε εμάς. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος. Είμαστε σίγουρα πολύ ευχαριστημένες που πήραμε τη δεύτερη θέση, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα για εμάς. Είχα πάρει και τα 2 βραβεία της καλύτερης σερβερς και επιθετικού, οπότε είναι πολύ συγκινητικό που καταφέραμε τόσα αυτή τη χρονιά.
1: Και όλα αυτά σου έχουν δώσει και θέση βέβαια στην εθνική ομάδα. Έχεις ζήσει ήδη εμπειρίες, περιμένεις ακόμα περισσότερα. Εσύ προσωπικά, δηλαδή, τι στόχους βάζεις?
0: Θα μ' άρεσε να παίξω στην εθνική γυναικών. Αυτό θα ήταν πολύ καλό για μένα. Μετά σιγά σιγά με τον καιρό από την Pre-League να ανεβαίνω Α1 και να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ.

0: Ήδη έχω ακούσει πάρα πολλά από αυτούς που μίλησαν. Νομίζω ότι πραγματικά σε αυτό εδώ το γήπεδο φέτος ζήσατε ό,τι είχατε ονειρευτεί. Και τα κορίτσια και οι άντρες. Και νομίζω ότι το ζήσατε και μαζί όλο αυτό, γιατί συνυπάρχετε πολλές φορές με την ανδρική ομάδα και πραγματικά νιώθετε ότι το 2025 ήταν η χρονιά σας.
1: Ναι, ήταν πραγματικά η χρονιά του Όφη. Όχι μόνο στο βόλι, είδα και σε άλλα αθλήματα. Πραγματικά το γήπεδό μας εδώ ήταν πλέον, δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ δυνατή η έδρα μας, ειδικά φέτος. Δεν ξέρω αν έτσι το έζησα εγώ, που όσο μεγαλώνω το νιώθω όλα πιο έντονα.
0: Νιώθεις πραγματικά ότι μεγάλωσες και εσύ μαζί με την ομάδα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί πλέον... θυμόμαστε από μικρό κορίτσι να είσαι...
1: Ναι. Καμία σχέση. Κάθε χρόνο το νιώθω όλα πιο έντονα. Και είναι και πιο έντονα, ανεβαίνει το επίπεδο. Από τοπικό βρεθήκαμε Α2 και τώρα Pre-League. Και έχουμε ζήσει ειδικά με τον Ιαννίδων που είμαστε πολύ οικογένεια με τα κορίτσια, γιατί είμαστε κοντά ηλικιακά. Εγώ είμαι από τις μικρότερες, οπότε ακούω τις μεγαλύτερες. Να κοιτάμε πάντα το στόχο μας, να μην ασχολούμαστε με τις έξω. Και όπως λέει και ο coach, ότι άμα ασχολείσαι με τα έξω πράγματα, χάνεις την μπάλα. Την πραγματική μπάλα στην κυριολεκτικότητα, οπότε χάνεις από απόδοση. Οπότε το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακούμε τις συμπαίκτριές μας και πάνω απ' όλα το προπονητικό team, να τους εμπιστευόμαστε και να δουλεύουμε.
0: Κάνατε κάποιες νίκες μέσα στη σεζόν και σε επίπεδο γυναικών και, και σε επίπεδο νεανίδων που δεν ξέρω αν τις περιμένατε, που πραγματικά εκεί είπατε ότι μπορούμε παραπάνω πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Παράδειγμα, είχατε κερδίσει με την ομάδα νεανίδων τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν το περιμέναμε, σίγουρα όμως το ονειρευόμασταν. Το περιμέναμε πώς και πώς αυτό το Πανελλήνιο. Και το ότι κερδίσαμε όλες τις ομάδες και μέσα από αυτές ήταν Ολυμπιακός, μια τόσο ιστορική ομάδα, μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλο boost στην αυτοπεποίθησή μας και είδαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα και δεν είμαστε μόνο λόγια. Και πάνω απ' όλα μας σεβαστήκανε σαν επαρχιακή ομάδα, που πολλοί μας αποκαλούν έτσι, αλλά φάνηκε ότι είμαστε εισάξιοι με τις ομάδες της πρωτεύουσας.
0: Ο coach είπε ότι κάποια στιγμή θα μπει στόχος σε κάθαρα και άνοδος στη μεγάλη κατηγορία του βόλεϊ για την γυναική
1: Εννοείται.
0: Ομάδα.
1: Και εγώ το εύχομαι για το νησί πάνω απ' όλα, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ την Κρήτη. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να έχουμε και γυναικείο και αντρικό στην Α1.
0: Και τέλος θέλω να σε ρωτήσω, είσαστε κοντά όσο μπορείτε, προλαβαίνετε, βλέπετε τα παιχνίδια της ανδρικής ομάδας?
1: Ναι, όλα τα βλέπω. Εννοείται. Ερχόμαστε στο γήπεδο, τα παίζουν έντος και παρακολουθούμε live streaming όταν είναι έξω.
0: Τι έχετε πάρει βλέποντας τα παιχνίδια της ανδρικής ομάδας, ποια στοιχεία έτσι πιστεύεις ότι θα μπορούσατε να εφαρμόσετε όσο και αν είναι διαφορετικά κάποια δεδομένα?
1: Ναι, οι άντρες είναι ξεκάθαρα πιο επαγγελματίες από εμάς. Είναι πολύ πιο ξεκάθαρο στο παιχνίδι τους, δεν μπλέκει το συνέστημα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε ποτέ αυτό εμείς σαν γυναίκες. Αλλά για μένα είναι διαφορετικό άθλημα το αντρικό με το γυναικείο. Σίγουρα παίρνουμε παράδειγμα την προπόνηση που κάνουν, τόσο σκληρή, τόσες ώρες. Και εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε το πρόγραμμα το σκληρό που έχουμε κι εμείς και ελπίζουμε να φτάσουμε στο επίπεδο που είναι και αυτή.

0: Για αρχή, θεωρώ καμία δεν περίμενα ότι θα ανεβαίναμε κατηγορία, ότι θα φτάναμε στην Πριλίγκ, ότι θα σηκώναμε το κύπελο. Όταν ξεκινούσαμε τις προπονήσεις και ξεκινούσαν σιγά σιγά και οι αγώνες, τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και λέγαμε ότι μας αξίζει αυτή η θέση, μας αξίζει η άνοδος. Ήμασταν πραγματικά όλες οι παίκτριες αφοσιωμένες στις προπονήσεις, στους αγώνες, τα πάντα. Μέχρι που φτάσαμε μέχρι στον τελικό και λέγαμε δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε, θα το πάρουμε σίγουρα.
1: Κάποια στιγμή πήγε να στραβώσει, νομίζω είχατε κάνει μια ήττα που φαινόταν να δυσκολεύει τα πράγματα, όταν χάσατε το πλεονέκτημα έδρας,
0: ναι.
1: Δεν είναι. Εκεί κάπως η πίστη σας έγινε λιγότερη για την άνοδο ή μείνατε σταθερές?
0: Όταν χάσαμε το παιχνίδι με το Φίβο στην έδρα τους, η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον πίστεψα ότι για μια στιγμή ίσως να μην, αλλά το συζητήσαμε όλες μαζί και με τον coach και στον επόμενο αγώνα λέγαμε δεν θα σκεφτόμαστε το παιχνίδι. Θα παίξουμε στην έδρα μας αποφασιστικά να κερδίσουμε και όπως έγινε. Κερδίσαμε εδώ πέρα με την Αργυρούπολη.

0: Θέλω να μου πεις για τη σχέση σας με τον κύριο Προύφα. Είσαστε και χρόνια νομίζω που συνεργάζεστε, οπότε πραγματικά έχει καταφέρει να περάσει την οτροπία του και αυτά που θέλει και νομίζω έχει παίξει ρόλο όλο αυτό.
1: Ναι, τον coach έχω γνωρίζει από παλιά. Τον ακολουθούσα και στα social. Όταν μου είχε κάνει την πρόταση πριν 3 χρόνια σχεδόν, δεν το πίστευα. Έλεγα αποκλείεται, γιατί εγώ έπαιζα σε μια ομάδα στα Χανιά, τοπικό, πολλά χρόνια. Και έλεγα ότι σίγουρα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να με βοηθήσει να φτάσω πάρα πολύ ψηλά. Και όπως και έγινε, είναι θεωρώ από τους καλύτερους προπονητές που είχα και έχω περάσει στο βόλεϊ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Ζεις το όνειρό σου κυριολεκτικά με το να έρθεις στο Ηράκλειο και με αυτά που έχετε πετύχει με τον Όφη από τη μέρα που ήρθες.
1: Ναι, σιγά σιγά τα όνειρά μου γίνονται πραγματικότητα. Ένα από τα όνειρά μου ήταν και στην B-League, σιγά σιγά και στην Α1. Αλλά σταθερά από μικρή ήταν να παίξω στην Εθνική.
0: Εσύ από πλευρά σπουδών, γιατί πολλά κορίτσια ακόμα κυνηγούν και αυτό το όνειρο, το να περάσω σε μια σχολή, εσύ?
1: Εγώ ήθελα να περάσω διατροφολόγος, αλλά είναι κάτι που το άφησα στην άκρη. Ήθελα να αφοσιωθώ κυρίως στο βόλεϊ, να πετύχω εκεί όσο πιο πολλά μπορώ. Και κάποια στιγμή θα το δω και αυτό, τι μπορώ να κάνω. Αλλά θα μου άρεσε πολύ και η προπονητική, ίσως σε πιο μικρά παιδάκια, να τους μάθω πώς να αγαπάνε το βόλεϊ, πώς να παίζουν βόλεϊ. Θα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και φαντάζομαι θα ήθελα να μείνει πολλά χρόνια εδώ.
1: Ναι, δεν θέλω να φύγω από το Ηράκλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ.

0: φέτος στην χρονιά που ο Όφη κλείνει τα 100 χρόνια ζωής, η γυναικεία ομάδα, όπως και η ανδρική, κάνανε δύο υπέροχες, κάνανε μια υπέροχη σεζόν. Και η γυναικεία ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της, από τότε που ιδρύθηκε, πήρε την άνοδο στην Pre-League. Είναι νομίζω κάτι που το είχατε ονειρευτεί στο ξεκίνημα και το πετύχατε τελικά.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ τιμητικό που όλο αυτό έγινε στα 100 χρόνια της ομάδας. Γενικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη χρονιά που πέρασε. Πήγαν όλα όπως τα θέλαμε, κατακτήσαμε την πρώτη θέση. Και το αντρικό το ίδιο πήγε πάρα πολύ καλά στην Α1. Οπότε σίγουρα είναι μεγάλη τιμή που συνέβη αυτό αυτή τη χρονιά.
0: Ήξερες ότι θα έρθει μια καλή ομάδα, αλλά δεν νομίζω πως ήσουν τόσο σίγουροι μέσα σου ότι θα διεκδικήσετε στο τέλος την άνοδο. Ή είναι διαφορετικά τα πράγματα?
1: Όχι, έτσι είναι. Όντως ήξερα ότι έχουμε πολύ καλό ρόστερ. Στην πορεία όμως η ομάδα έδεσε. Είχαμε και δύσκολες ομάδες να αντιμετωπίσουμε με μεγάλα budget, με μεγάλα ονόματα. Παρ' όλα αυτά δείξαμε ότι ήμασταν ομάδα και καταφέραμε να πάρουμε εμείς την πολυπόθητη άνοδο. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό, ήμασταν πολύ δεμένες, είχαμε πολλά ταξίδια μαζί, οπότε όλο και δενόμασταν, όλο και περισσότερο ερχόμασταν κοντά. Και φυσικά όλες αυτές οι όμορφες στιγμές μας έφερναν όλο και πιο κοντά και πιο μαζί στο αποτέλεσμα.
0: Απλά ίσως φέτος είχατε και τη μεγαλύτερη στήριξη, δηλαδή είχατε τον κόσμο στο πλευρό σας σε ένα βαθμό που δεν το έχεις ξαναζήσει, πιστεύω, τα χρόνια που είσαι στην Κρήτη.
1: Όχι, ήταν τρομερό. Εντάξει, και στη Μεσαρά είχαμε πολύ κόσμο, ειδικά ντόπιο κόσμο, αλλά εδώ είχαμε όλο τον κόσμο της οικογένειας αρχικά που ερχόντουσαν και μας βλέπανε, τον κόσμο του Όφη, τους οπαδούς. Το κλίμα στους τελικούς ήταν απίστευτο, η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή. Ήταν κάτι μαγικό αυτό που ζήσαμε.

Ανέκαθεν υπήρχαν καλές αθλήτριες στο κρυπτικό βόλεϊ και τα προηγούμενα χρόνια. Απλά αυτό το κομμάτι που κατάφερε και έκανε όφη και να συγκεντρώσει όλα τα παιδιά αυτά, να μπορέσουν να αγωνιστούν μαζί και να μπορέσουν να πάνε στο επόμενο βήμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ταλαιοδρούχα αθλήτριες, αλλά δεν υπήρχε μια ομάδα με τον τρόπο αυτό που λειτουργήσε όφη. Νομίζω ότι σίγουρα τα παιδιά τα οποία ήρθαν είναι ταλαιοδρούχα, τα ψάξαμε ένα-ένα. Όλα εμπιστεύτηκαν την προσπάθεια από την οποία θέλαμε να κάνουμε και τους ευχαριστώ όλες προσωπικά. Και να σου πω κάτι, αυτό είναι για λίγο περισσότερο που με γεμίζει εμένα σαν προπονητή, ότι τα 4 χρόνια αυτά που είμαι στην ομάδα, όλες οι αθλήτριες που έχουν φύγει από την ομάδα για διάφορους λόγους, είτε σταματήσαν είτε πήγαν σαν φοιτήτριες, με όλες διατηρούμε σαν σωματείο και εγώ προσωπικά άριστη σχέση, γιατί όλες περάσανε στον όφι, ευχαριστηθήκανε το άθλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλες το αγαπήσανε και την ομάδα και τον τρόπο που λειτουργούμε. Και νομίζω ότι είναι και από τα κλειδιά της επιτυχίας και αυτό.

0: Όλοι έχουμε όνειρα και νομίζω και ένας από τους λόγους που ήρθα στον Όφη είναι αυτό, ότι ήθελα και εγώ να προχωρήσω σε ένα επίπεδο πιο υψηλό και κυρίως είναι εμένα, με μεγάλη μου χαρά να βλέπω παιδιά μαζί με εμένα και μαζί με την ομάδα ανεβαίνουν και τα παιδιά αυτά, γνωρίζουν κάτι καινούριο. Ας πούμε η Εύη, η Πρινιωτάκη είναι 4 χρόνια μαζί μας, ξεκίνησε από τις Παγκορασίδες να παίξει, την πρώτη χρονιά που έπαιξε μόνο, και τώρα του χρόνου θα αγωνίζεται στην Πριλίκ. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη χαρά μας δίνει αυτό. Για κάθε αθλήτρια σαν την Εύη. Όλα τα αθλήτρια, τα παιδιά που ήρθαν, που είναι τώρα φοιτήτριες, τις γνώρισε όλη η Ελλάδα και δεν σας κρύβω ότι μόλις πια ανοιχτή η περίοδο, με ρωτάνε όλοι από όλη την Ελλάδα ποια αθλήτρια έρχεται σαν φοιτήτρια. Όλα αυτά είναι κέρδη και για την αθλήτρια και για το σωματείο, αλλά και για μένα με τη χαρά που μου δίνει, με γεμίζει πάρα πολύ αυτό.
1: Έχει φτιάξει τον brand name μου, όφη δηλαδή.
0: Είναι brand name μου. Δεν μπορώ να κρυφτούμε αυτό. Ναι. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι από όλη την Ελλάδα και μας κοιτάνε και μας προσεγγίζουν και αποτελεί η γυναικεία ομάδα μας τώρα ένα πόλο έλξης για όλη την Ελλάδα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Εγώ προσωπικά, σαν προπονητής, έχω την φιλοδοξία να ανέβω όσο μπορώ επίπεδο, να βελτιώνομαι συνέχεια, γιατί αυτό με νοιάζει κύριε, να βελτιώνομαι συνέχεια, να βελτιώνω τη ομάδα μου και στο τέλος της χρονιάς να αισθανόμαστε όλοι σαν σωματείο, διοίκηση και αθλήτριες να φεύγουμε γεμάτοι, όπως αισθάνθηκα ότι φύγαμε πάρα πολύ γεμάτοι με τις αθλήτριες που ήταν φέτος στην ομάδα.

και του Όφη να παίξουν στην Εθνική Ελλάδος. Και πριν μερικά χρόνια, όταν ήταν η Αντωνακάκη στη ΓΕΗ, τώρα αυτή τη στιγμή παίζει Εθνική Ελλάδος. Υπάρχει το ταλέντο στην Κρήτη. Με σωστή δουλειά και με υπομονή και με τη στήριξη όλων των ανθρώπων γύρω από το βόλεϊ, είτε αυτοί είναι παράγοντες, είναι προπονητές, νομίζω ότι κάθε χρόνια ξυλινιζόμαστε.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η κατήχηση. Πιάσανε τη βορεινή πλευρά του βουνού και άρχισαν να κατεβαίνουν. Ήθελαν να φτάσουν γρήγορα στο χωριό, γιατί ήξεραν πως η αγωνία της Λιάκαινας θα ήταν μεγάλη. Πράγματι, σαν πάτησαν στο ίσιωμα του κάμπου, την είδαν να τους περιμένει στο μονοπάτι γεμάτη αγωνία. Μόλις τους είδε, σταυροκοπήθηκε και κοιτάζοντας τον ουρανό είπε πολλές φορές: «Χίλιες δόξες στο όνομά σου, ύψιστε». Σαν την ανταμώσανε από κοντά, τους ρώτησε ανήσυχη: «Ήν τα πάθατε, παιδιά μου, και δεν ήρθατε οψές και πόθανα από την αγωνία μου? Εθόρουνα και τα μαύρα σύννεφα και τσαστραπές και κακόβαλα. Για κιόνα δεν εκατεβήκαμε? Ήπιασέ μας κακοκαιριά και ύστερα νύχτωσε και δεν ήθελα να μπούμε σε κίνδυνο κατεβαίνοντας το βουνό. Καλά εκάμετε, μα εγώ η Έρμη είπα να κακά στο μυαλό μου. Ελάστε να μου τα πείτε πως επεράσετε». Πέρασαν μέσα στο σπίτι και κάθισαν γύρω από το τραπέζι λέγοντας τα της περιπέτειας του βουνού, εκτός από τη μαγεία της αγάπης και του έρωτα που έζησαν. Όμως η Λιάκαινα τους έβλεπε να λάμπουν και συνέχεια τους σταύρωνε, λέγοντας και κανένα «φτού» για να ξορκίσει το κακό. Ύστερα τη ρώτησαν για τον Σύφη.

Τους είπε πως τον είδε πριν φύγει για του καλλιεργό Μιχάλη. Είπε της πως θα γύριζε το ίδιο βράδυ και τώρα μάλλον θα είναι στου παπά. «Τότε σας κάτσετε έπαε να πάω στου παπά που τον εθέλω και θα γυρίσω ντε λόγο», τους είπε ο Μαθιός. «Να πας, παιδί μου, εγώ θα κάτσω με την κόρη μου έπαε να πούμε τις κουβέντες μας». Κάθισαν να πούν τα δικά τους, σαν μάνα και κόρη η Λιάκαινα και η Νεριμάν, και έφυγε ο Μαθιός για το σπίτι του ιερωμένου. Εκεί συνάντησε την παπαδιά, που σαν τελείωσε με τα αγκαλιάσματα και τις χαρές που του έκανε, αφού δεν τον είχε δει την προηγούμενη μέρα, του είπε πως ο παπάς πήγε στην εκκλησία και ο Σύφης ξανάφυγε για να δει την αγαπημένη του με το ξημέρωμα. Χαμογέλασε καταλαβαίνοντας τη λαχτάρα του αδελφού του να βρεθεί κοντά σε αυτήν που αγαπά. Πήρε τον δρόμο για την εκκλησία και ανοίγοντας την πόρτα βρήκε τον παπά να μιλά δυνατά, σαν να κάνει διάλογο με κάποιον άγνωστο. Βρισκόταν μπροστά στην εικόνα της Αγίας που κρατούσε τα στέφανα. Μόλις όμως κατάλαβε πως κάποιος μπήκε, σταμάτησε και έκανε πως καθάριζε το ξύλο της. «Ε, Παπαγιάννη, ο Μαθιός είμαι». «Ω, παιδί μου, να, εδάλεγα της Αγίας πως δεν πρόλαβα να τη ζητήξω να σε φέρει και σε έφερε την ίδια μέρα. Μεγάλη χάριτζη». Αγκαλιάστηκαν οι δύο άντρες και ύστερα ο Μαθιός με την προτροπή του ιερωμένου ασπάστηκε τις εικόνες ανάβοντας και το κερί του. Κάθισαν κατόπιν σε δύο στασίδια για να τα πούν. Ο Μαθιός του είπε για την περιπέτεια στο βουνό και την συνάντηση με τον Αγαθάγγελο και τέλος πως η Νεριμάν θέλει να γίνει χριστιανή. Τότε ο ιερέας γονάτισε και προσκύνησε πάλι την εικόνα της Αγίας Τριάδος και δίπλα αυτήν της Θεοτόκου, θεωρώντας πως η απόφασή της να βαπτιστεί χριστιανή είναι θαύμα του Τριαδικού Θεού. «Πρέπει να την οδηγήσω στα της πίστεως μονοπάθια, παιδί μου, και θα αρχίσω από σήμερα την κατήχηση και σε μια όλια καιρό θα τη βαφτίσω». «Παπά μου, εδά να το κάμεις, όσο πιο γλίγορα τόσο καλύτερα». «Άκου, παιδί μου, και να θέλω δεν μπορώ εδά. Πρέπει να περάσει ο λίγος καιρός για να μπορεί να βαφτιστεί. Θα σου πω το απόγευμα, αν προλάβω να επικοινωνήσω με τον δεσπότη πώς θα γεννεί». «Παπαγιάννη, ο γέροντας Αγαθάγγελος μου είπε να σου πω να την κατηχήσεις και να τη βαφτίσεις ογλίγορα». Ο ιερωμένος τότε έπιασε τα γένια του, σημάδι πως προβληματίστηκε με τον τελευταίο λόγο. «Τότε σας, παιδί μου, πρέπει να βιαστούμε. Για να σου πει ετσά ο ερημίτης κάποιον λόγο θα έχει. Δεν λαθεύει τα λόγια του ούτε αυτός, ούτε ο γερονούφριος της σπηλιάς, και εύχομαι ο πάτερ Ιγνάτιος να τους μοιάσει και να τους ξεπεράσει στην αγιοσύνη». Ο Μαθιός συγκινήθηκε με τα λόγια του ιερωμένου, αναλογιζόμενος τον μικρό του αδελφό γέροντα και ασκητή, σαν τους προορατικούς και διορατικούς γέροντες που είχε γνωρίσει. «Πότε θα φύγεις για το βουνό, παιδί μου?» τον ρώτησε ο παπάς. «Δεν βιάζομαι. Θέλω να φύγω ήσυχος πως όλα τα εμπόδια με την Ερημάν έχουν τελειώσει. Αν και είπε ο ασκητής πως ένα θηρίο ντόπιο που έμεινε ακόμα θα μας χεντρήσει. Μπας και μπουν εμπόδια από τη θρησκεία της ή τη δική μας ή από τις ντόπιους τσι τουρκοκριτικούς». «Κατέωγο, παιδί μου, εγώ δεν έχω τέτοιο χάρισμα σαν τους γεροντάδες. Αλλά αφού το ανάφερες να βιαστούμε, ετούτε σας τις μέρες θα την εκάμω με τη βάφτιση. Θα ρω πως είναι σχεδόν έτοιμη και η ίδια για το μυστήριο, αφού η Λιάκαινα τσι δίδαξε τον Χριστό με τα έργα και τσι πράξεις της και όχι με τα λόγια. Για κιόνα θα κάμω με ογλίγορα την παραγγελιά του ασκητή, μα και την επιθυμία της ίδιας». Ο ιερωμένος ήξερε από τον δεσπότη του, μα και από τους παλιούς παπάδες τη διαδικασία, αφού αρκετοί μουσουλμάνοι, συνήθως τουρκοκριτικοί με χριστιανική συνείδηση, βαπτίζονταν και έτσι έστω στα κρυφά διατηρούσαν τη χριστιανική τους ιδιότητα.
Ήθελε να πάρει όμως και την έγκριση του Μητροπολίτη και σκέφτηκε να του στείλει μήνυμα με τον Αλμπαντάκη. Έτσι, φεύγοντας από την εκκλησία με τον Μαθιό, ξεκίνησε την ίδια μέρα να δουλεύει το σχέδιό του. Πήγαν μαζί στο σπίτι της Λιάκαινας, όπου ήταν και η νεαρή Τουρκάλα. «Νεριμάν», μου είπε ο Μαθιός, «πως θέλεις να γίνεις χριστιανή, αλλά θέλω να το ακούσω και από σένα. Μου μίλησες βέβαια εχθές, μα δεν με είχες βεβαιώσει. Θέλεις πραγματικά να έλθεις στην Εκκλησία του Χριστού? Θέλεις να βαφτιστείς?» «Θέλω, παπά μου, με όλη μου την καρδιά». Ο ιερέας γύρισε κατά τη μεριά της Λιάκαινας. «Ετότες, παιδί μου αγγελικό, θα πρέπει να τσικάμεις κατήχηση και θα ανέρχομαι κι εγώ τα βράδια για να κάνω το ίδιο πιο εντατικά και πιστεύω πόσο γλίγορα θα είναι έτοιμη για το μυστήριο». «Ιντάνε, παπά μου, τούτινα η κατήχηση που θες να κάνω. Εγώ η κακομήρα δεν κατέχω γράμματα. Μπορώ να κάνω τη δασκάλα εδώ στα γεράματα?» Γέλασε δυνατά ο παπάς, μα και ο Μαθιός με τα λεγόμενα της γριάς. «Θα τσιμιλήσεις για την πίστη μας, σε ό,τι πιστεύεις εσύ αγγελικό, για τον Θεό των πατέρων μας, για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους μας, για τα θαύματα της πίστης μας. Και είμαι σίγουρος πως θα είσαι η καλύτερη δασκάλα και κατηχήτρια». «Θα τσιπώ, παπά μου, όσα κατέχω και ο Θεός να με φωτίσει να είμαι καλή κατεχήτρα». «Κατηχήτρια, παιδί μου αγγελικό, κατηχήτρια», είπε γελώντας ο ιερωμένος και ξαναείπε σοβαρά. «Λοιπόν, ακούσετε πώς θα γεννεί. Ο Σύφης θα φέρνει και το Μαρινιό και τη Μάνατζη, την Καλλιεργομιχάλαινα, που είναι καλή στα εκκλησιαστικά κάθε απόγευμα ή το πρωί, όποτε τους βολεί. Θα είναι και αυτός με τον Μαθιό. Θα γεννείται ομάδα και άλλοι θα διαβάζουν τα κοιτάπια που θα σας εδώσω, άλλοι θα μιλούνε και άλλοι θα προσεύχονται για να φωτίζει ο Θεός να λέτε το σωστό. Θα στείλω και τον καπετάνο Δημήτρη να βοηθήσει, απού είναι και αυτός σε άλλη, ανώτερη κατήχηση. Και κάθε βράδυ θα βλέπουμε τα αποτελέσματα και αναλόγως θα βαδίζομαι, ή τα λέτε?» «Εντάξει, παπά μου», λέει ο Μαθιός. «Φτάνει να μην κρατήσει ετούτον άκιαν ένα χρόνο, γιατί καήκαμε. Άμα σου πω, παιδί μου, πως παλιά κρατούσε η κατήχηση 3 χρόνια, ίντα θα πεις. Όπως σας τα είπα, υπολογίζω σε λίγες μέρες θα γεννεί το μυστήριο κατ' οικονομίαν λόγω εκτάκτων συνθήκων». «Εντάξει, παπαγιάννη, όπως θες θα γεννεί». Έφυγε ο παπάς γιατί ήθελε να έχει και την ευλογία του επισκόπου του και πήγε να βρει τον Αλμπαντολευτέρη για να του δώσει μήνυμα για τον προϊστάμενό του αρχιερέα. Ο Μαθιός έμεινε με τις 2 γυναίκες και αισθανόταν ο ευτυχέστερος των ανθρώπων, αφού η νεριμάν του θα γινόταν χριστιανοί και θα ήταν ελεύθεροι να ενώσουν τις ζωές τους, όταν θα το επέτρεπαν οι δύσκολες, όπως διαμορφώνονταν συνθήκες στο νησί. Ο παπάς βρήκε τον Αλμπαντάκη και του έδωσε την παραγγελία για τον Μητροπολίτη του Κάστρου. Ύστερα συντόνισε τους υπόλοιπους και μόλις ήρθε η νύχτα άρχισε η πρώτη ιερά βεγγέρα με τη συμμετοχή και του Σύφη και της Μαρίνας. Η Νεριμάν βρήκε μια καλή φίλη στο πρόσωπο της τελευταίας και βλέποντας όλους να πασχίζουν σαν να ήταν η οικογένειά της με αγάπη να εκτελέσουν την παραγγελία του παπά, έκανε προσπάθεια να εμπεδώσει τις συνήθειες και τα πιστεύω των χριστιανών. Άρχισε δειλά-δειλά να κάνει τον σταυρό της, βλέποντας τη Λιάκαινα να κάνει εκατοντάδες καθημερινά. Άρχισε να φιλεί τις εικόνες με ευλάβεια. Η καρδιά της είχε γλυκαθεί από τον Χριστό και είχε φωτίσει με περίσσια χαρά το πρόσωπό της. Είχε ανθίσει ο κήπος της καρδιάς της και έβγαζε χαμογελαστά ρόδα στα χείλη της. Μαζί της και οι άλλοι μάθαιναν, πέρα από αυτά που ήξεραν, κάθε μέρα όλο και κάτι καινούριο που συμπλήρωνε όσα γνώριζαν για τον Χριστό και την Εκκλησία του, για τους πατέρες και την Ορθοδοξία. Τις νύχτες ερχόταν και ο καπετάνο Δημήτρης που έλεγε, χωρίς να τα διαβάζει, με ακρίβεια, ολόκληρα κεφάλαια της Καινής Διαθήκης, κάνοντας τον παπά να λέει.
Ο νόμος του Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία Κυρίου πίστη, σοφίζουσαν ήπια. Ο παπάς, με απλά λόγια, προσπαθούσε να της εξηγήσει για τον τριαδικό Θεό των Ορθόδοξων και πώς γίνεται τρία πρόσωπα να είναι ενωμένα σε μία ουσία. Με πολλή προσευχή, ο Θεός βοήθησε να μπουν στην ψυχή της. Το πρωί, η Λιάκαινα έλεγε ιστορίες από θαύματα που έζησε ή άκουσε, αλλά και για το πώς περνούσε τις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης από παιδί μέχρι σήμερα. Το απόγευμα αναλάμβαναν ο Σύφης με τη Μαρίνα και τον Μαθιό και το βράδυ ο παπάς με τον καπετανό Δημήτρη συμπλήρωναν τον κύκλο της ημέρας. Τις περισσότερες φορές συμμετείχε και η παπαδιά με τη μάνα της Μαρίνας. Οι βεγγέρες περιείχαν όμως και ψυχαγωγία, ιστορίες, ανέκδοτα και ενίγματα, καμιά φορά και τραγούδια. Έφερναν ο καθένας και διάφορα καλολοίδια, όπως ονομάζουν στην Κρήτη τα διάφορα συνοδευτικά της τσικουδιάς, που έχουν όμως κάποια γλυκύτητα, όπως γλυκά ζυμώματα και οφτέρια, όπως λένε την αποξηραμένη μου στα λευριά, τις σταφίδες, τα σίκα, αλλά και τους ξηρούς καρπούς. Τσικουδιά για τους άντρες, κερακόμελο για τις γυναίκες ήταν απαραίτητο στο τέλος κάθε συνάντησης. Το κάθε βράδυ μοναδικό και ανεπανάληπτο. Η χαρά του Χριστού, αφού αυτός ήταν το επίκεντρο των συνάξεων, φαινόταν στα πρόσωπα όλων. Έτσι δέθηκαν μεταξύ τους όλοι και προπάντων η Νεριμάν, που δεν διέφερε πλέον σε τίποτα από τις υπόλοιπες. Ο δεσπότης του κάστρου μήνυσε στον παπά ότι αφήνει στην κρίση του το θέμα, αλλά να προσέξει τις τυχόν αντιδράσεις ή και το μένος από πλευράς των ομοεθνών της, ακόμα και την εκδίκηση. Στο τέλος της τρίτης εβδομάδας όλα ήταν έτοιμα για το μυστήριο. Ο παπάς αποφάσισε να το κάνει την επόμενη του Τιμίου Σταυρού, στις 15 του Σεπτέμβρη, εορτή του μεγαλομάρτυρα Νικήτα. Έξω από το χωριό, στα νότια, βρίσκεται ένα ξοκλήσι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εκεί ο Παπαγιάννης σκέφτεται να βαπτίσει τη νεαρή Οθωμανή μέσα σε μια μεγάλη πελεκητή γούρνα ποτίσματος των ζωντανών που υπάρχει δίπλα. Ο παπάς, όσο πλησίαζε η μέρα, ενίσχυε την προσευχή του. Ήθελε να τα φέρει ο Θεός ομαλά και θεωρούσε θαυμαστό γεγονός τη μεταστροφή στην Ορθοδοξία κάποιου μουσουλμάνου. Έφτασε η μέρα του Τιμίου Σταυρού και όλα ήταν έτοιμα για το μυστήριο που θα γινόταν την επαύριο. Μετά την εκκλησία σε όλο το χωριό υπήρχε η μυρωδιά του βασιλικού. Όλων τα χέρια κρατούσαν από ένα κλονάρι που το μετέφεραν για ευλογία στο σπιτικό τους. Εκείνη τη μέρα όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι είχαν μαζευτεί στις Λιάκαινας. Η Νεριμάν ήταν το επίκεντρο της αγάπης τους. Η ημέρα ήταν νηστίσιμη και όλοι είχαν φέρει διάφορα τρόφιμα ξηροφαγίας, από ξηρούς καρπούς μέχρι όσπρια μουσκεμένα στο νερό. Το απόγευμα ήρθε ο παπάς και όλοι έκαναν προσευχή και έψαλαν τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Σταυρό. Ήθελε ο ιερωμένος να γίνουν όλα σωστά για να έχει με την ευλογία του Θεού αίσια έκβαση η μεταστροφή στην Ορθοδοξία της νεαρής Οθωμανής. Οι εντολές του εισακούστηκαν μέχρι κεραίας. Ο ιερέας όμως ήθελε να υπάρχει εναλλαγή στην όλη διαδικασία και για να μην υπάρχει αίσθηση κούρασης χαλάρωνε τον ρυθμό όταν έπρεπε. Μετά τους ύμνους τους εκκλησιαστικούς ακούγονταν παραδοσιακά τραγούδια, ριζίτικα και μαντινάδες. Άρχιζε πρώτος και τον ακολουθούσαν όλοι. Εύθυμες ιστορίες και ανέκδοτα περασμένων χρόνων ακούγονταν από τους παλιούς και ακολουθούσε το γέλιο των παρευρισκομένων. Βράδυ-βράδυ έφτασε και ο Αλμπαντολευτέρης κομίζοντας μήνυμα του Σταυρουλογιώργη. «Καταφτάνω ταχυτέρου λίαν με 30 οπλοφόρους. Θέλω να μοιραστώ με τον αδελφοχτό μου τη χαρά. Η ώρα η καλή. Μαζί μου Μιχάλης και Μανολιός». Η είδηση σκόρπισε ζητοκραυγές και χειροκροτήματα.
Ο παπάς πριν μερικές μέρες φρόντισε να ενημερώσει τον καπετάνιο του Ψιλορίτη για το γεγονός και του ζητούσε προστασία, θέλοντας να εξασφαλίσει στα σίγουρα ότι δεν θα συμβεί κάτι αρνητικό που θα είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του μυστηρίου. Ο Μαθιός ενθουσιάστηκε μόλις άκουσε την είδηση για την παρουσία του αδελφοχτού του καπετάνιου. Όταν μάλιστα άκουσε και το «Η ώρα η καλή» που είχε εκείνος γράψει στο μήνυμά του, μία σκέψη σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του. Να παντρευτούν με την Ερημάν αμέσως μετά το μυστήριο της βάπτισης. Μα αμέσως την κατάπνιξε, αισθανόμενος πως ένας γάμος τώρα θα ήταν εμπόδιο στον αγώνα που έχει ταχθεί για τη λευτεριά της αγαπημένης του Κρήτης. Η Ερημάν τον κοίταξε και του χαμογελούσε, σαν να του έλεγε πως η αγάπη της γι' αυτόν θα ήταν αναλύωτη στον χρόνο και πως θα περίμενε όσο χρειαζόταν για αυτήν τη χαρά.

Ξημέρωσε και η μέρα που περίμεναν όλοι. Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα του Γότθου, έγραφε το Αγιολόγιο. Λίαν πρωί χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του μετά από πολύ καιρό ο Μιχάλης, που είχε μαζί του και τον Μανολιό. Η παπαδιά, που τον περίμενε από τα πρώτα λαλήματα, του άνοιξε και τον αγκάλιασε όλο χαρά. Τα μικρά αδέλφια του κρεμάστηκαν στον λαιμό του και ο παπάς καμάρωνε, σκουπίζοντας τα μάτια του από τη συγκίνηση. Ύστερα αγκάλιασε τον γιο του και εκείνος ενθουσιασμένος δεν κρατήθηκε και τον σήκωσε στον αέρα, κάνοντάς τον να αναρωτηθεί πώς ανδριώθηκε έτσι ξαφνικά. Ήρθε και η σειρά του Μανολιού να μπει θριαμβευτικά. «Χίλια καλώς ορίσαμε οι φίλοι σου, παπά μου! Και αδέ χωρεί το σπίτι σου, απάνω στον καφά μου!» «Γεια σου, παιδί μου Μανολιό, με τα χωρατά σου!» τον καλωσόρισε ο ιερωμένος. «Όλους σας χωρεί το σπίτι μου!» Λίγο έκατσαν και τράβηξαν μετά για την εκκλησία του Σωτήρος, όπου θα γινόταν η λειτουργία και θα ακολουθούσε η βάπτιση. Εκεί τους περίμενε ο Σταυρουλογιώργης με τους άντρες του. Χαιρέτησε τον παπά πρώτος αγκαλιάζοντάς τον σταυρωτά και ύστερα ακολούθησαν οι υπόλοιποι φιλώντας του το χέρι. Δύο από τους άντρες του είχαν ετοιμάσει παραδίπλα για να ανάψουν εστίες όπου θα έψιναν αντικριστά τα σφαχτά που είχαν φέρει από το βουνό για να γιορτάσουν το γεγονός. Ήρθε σε λίγο και ο Σύφης με τη Μαρίνα και όλο το σόι του Καλλιεργομιχάλη. Όλοι περίμεναν να έρθει η Νεριμάν με τον Μαθιό και τη Λιάκαινα. Πριν ξεκινήσει ο όρθρος, κατέφτασαν. Η νεαρή Οθωμανή φορούσε ένα φόρεμα λευκό με κεντήματα και, όπως ήταν τα μαλλιά της ριγμένα στους ώμους, έμοιαζε σαν να έβγαινε από ένα εικονογραφημένο παραμύθι. Ο Μαθιός χαμογελούσε λίγο αμήχανα, αφού όλων τα βλέμματα είχαν πέσει επάνω τους. Γρήγορα όμως ξεπέρασε την αμηχανία του, αφού άρχισε τα αγκαλιάσματα με τον αδελφοχτό του, τον Σταυρουλογιώργη και τους υπόλοιπους. Ο παπάς κάλεσε την Ερημάν πριν να αρχίσει τον όρθρο και της διάβασε μία ευχή και έδωσε οδηγίες για τη βάπτιση. Έδειχνε λίαν σοβαρός και φαινόταν σαν να ήθελε να τελειώσει το μυστήριο με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ανελάμβανε τέτοια υποχρέωση. Τους είπε ότι θα κάνει τη βάπτιση κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όπως γινόταν και τα πρώτα χρόνια, ώστε να μεταλάβει στο τέλος η νεοφώτιστη των αχράντων μυστηρίων και να αξιωθεί να λέγεται χριστιανή. Είχαν έλθει και αρκετοί χωριανοί, όσοι έμαθαν πώς θα γίνει η βάπτιση. Οι περισσότεροι από περιέργεια, καθώς δεν είχαν ξαναδεί βάπτιση Οθωμανού σε χριστιανό. Σαν τέλεψε ο όρθρος, άρχισε η προετοιμασία για το μυστήριο. Έφεραν την Ερημάν δίπλα στην είσοδο του ναού και ο παπάς άρχισε να φυσά και να σφραγίζει με το χέρι το στήθος της και να λέει τρεις φορές: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Και άρχισε να κάνει δέηση, έχοντας το χέρι του στο κεφάλι της Νεριμάν, λέγοντας τον Κύριο να σκεπάσει τη δούλη του και να τη γράψει στο βιβλίο της ζωής του και να την ενώσει με την πείμνη της κληρονομίας του. Άρχισε κατόπιν τις ευχές που λέγονται εξορκισμοί. Εξόρκιζε και επιτιμούσε τον διάβολο και τον έδιωχνε στο πύρτο εξώτερον από τη δούλη του Θεού, τη μέλουσα να βαπτιστεί. Ύστερα την έστρεψε προς τη δύση και τη ρώτησε τρεις φορές αν αποτάσει τον σατανά και αυτή απάντησε: «Αποτάσομαι». Και μετά πάλι τρεις: «Απετάξω τον σατανά, απεταξάμιν», λέει αυτή. Τη γύρισε μετά προς την Ανατολή και τη ρώτησε πάλι τρεις φορές αν συντάσσεται τον Χριστό και η Νεριμάν απάντησε: «Συντάσσομαι». Είπε κατόπιν το «πιστεύω» στην ερώτηση αν πιστεύεις αυτόν. Όταν την προέτρεψε να προσκυνήσει τον Κύριο, εκείνη αποκρίθηκε: «Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν
και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Ύστερα ακολούθησε η καθαυτή τελετή του βαπτίσματος. Αγιάστηκε το νερό και ευλογήθηκε το λάδι. Η νεριμάν έστηκε μπροστά από τη μικρή δεξαμενή με το αγιασμένο νερό και αφού αλήφθηκε με το λάδι, μπήκε ολόκληρη στο νερό με το άσπρο της φόρεμα τρεις φορές. «Βαπτίζεται η δούλη του Θεού Ειρήνη», έλεγε σε κάθε κατάδυση ο παπάς, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα. Εξηγούσε κάθε φορά όσα γίνονταν και τη σημασία τους. Στο καθαγιασμένο νερό ο πιστός καθαρίζεται από κάθε αμαρτία. Το λάδι με το οποίο αλήφεται, όπως ο αθλητής της πάλης, σημαίνει πως θα παλέψει ενάντια στο κακό. Το κόψιμο των μαλλιών από τέσσερα σημεία σε σχήμα σταυρού συμβολίζει ότι ο νέος χριστιανός ανήκει πλέον στον Χριστό, όπως οι δούλοι στην αρχαία εποχή που με την κουρά τους ανήκαν στον Κύριό τους. Εξηγούσε ο παπάς και όλοι παρακολουθούσαν με ευλάβεια και κατάνοιξη. Ύστερα ακολούθησε το μυστήριο του χρίσματος. Μετά την κατάλληλη ευχή, ο παπάς έχρισε την νεοφώτιστη με Άγιο Μύρο, κάνοντας το σημείο του σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν». Η πράξη της χρήσης είναι γνωστή, όπως εξήγησε, από την Παλαιά Διαθήκη. Βασιλιάδες, ιερείς και προφήτες χρείονται πριν αναλάβουν το έργο τους. Ήταν σημάδι κλίσης και αφιέρωσης στον Θεό. Δεν φτάνει που ξαναγεννηθήκαμε, πρέπει και πνευματικά να προοδεύσουμε. Ο καθένας μας, ως μέλος της Εκκλησίας, πρέπει να είναι βασιλιάς που κυριαρχεί στα πάθη του, ιερέας που προσφέρει στον Κύριο πνευματικές θυσίες, καθώς και προφήτης που διδάσκει τους συνανθρώπους του. Επειδή αξιωθήκαμε να χρηστούμε όπως ο Χριστός που χρήστηκε ως άνθρωπος με το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτισή του, έχουμε το όνομα Χριστιανός και είναι τιμή μας αυτό. Μετά το χρίσμα και τις εξηγήσεις του παπά, αφού οι γυναίκες βοήθησαν να αλλάξει νεοφώτιστη, συνεχίστηκε η Θεία Λειτουργία και στο τέλος μετέλαβε και η νεριμάν που μόλις είχε ονομαστεί Ειρήνη. Η Λιάκαινα ήταν σε όλη τη διάρκεια του βαπτίσματος δίπλα στην νεοφώτιστη. Στα μάτια της δεν σταμάτησαν καθόλου τα δάκρυα. Η νεριμάν έλαμπε σαν να εξέπεμπε φως. Όλοι την κοίταζαν, όλοι τη θαύμαζαν, μα πιο πολύ ο Μαθιός που ήταν τρισευτυχισμένος. Ένας-ένας περνούσε και τους έδινε ευχές, στη νεοφώτιστη πρώτα, έπειτα στη Λιάκαινα και κατόπιν στον Μαθιό. Κι ύστερα στήθηκε τρικούβερτο γλέντι έξω από την εκκλησία. Έφαγαν, ήπιαν και χόρεψαν όλοι στον ρυθμό της λύρας του Παπαδοκοστή, του γαμπρού του Καλεργάκη. Η βαπτισμένη κοπέλα έπιασε τον χορό και δίπλα της η Μαρίνα με τη μάνα της και την Παπαδιά. Έβαλαν με το ζόρι και τη Λιάκαινα να χορέψει, γεγονός που προκάλεσε σε όλους μεγάλη χαρά, καθώς απολάμβαναν το θέαμα όπως κρατούσε στο τέλος και συμπλήρωνε τις υπόλοιπες. Χαμογελαστά τα πρόσωπα όλων, αγκαλιές κάθε τόσο μεταξύ τους. Η χάρις και η χαρά είχαν γίνει ένα. Ήρθε η στιγμή να χορέψουν και οι άντρες. Άρχισε ο Μαλεβιζιώτης και ο Σταυρούλιος σε μεγάλα κέφια έπιασε στην ομπρόσμερα, όπως λένε στο νησί. Όλες του οι κινήσεις ήταν επαναστατικές, σαν να διέταζε η καρδιά και τα μέλη υπάκουαν. Έμενε ακίνητος για κλάσματα δευτερολέπτου και ύστερα κινούσε πόδια και σώμα στον ρυθμό της λύρας. Θέαμα που έκανε όλους να μηδιάσουν. Χτυπούσε παλαμάκια και αντί «αμάν αμάν» έλεγε «αμάν αρμάν». Όπως ήταν θεόρατος και βαρικόκαλος, ήθελε κάποιον δίπλα του δυνατό να τον στηρίζει και προσφέρθηκε ο Σύφης για αυτήν τη δουλειά. Μέχρι και ο παπάς είχε ενθουσιαστεί και μπήκε στο χορό. Είχε πάει μεσημέρι πια και χορτασμένοι όλοι από φαγητό, κρασί και χορό,
πήραν ο καθένας τον δρόμο για το σπίτι του και ο Σταυρουλογιώργης με τους άντρες του για το βουνό. Χωρίς όμως τα αδέλφια Σύφη και Μαθιό, τον Μιχάλη του παπά και τον Μανολιό, που θα πήγαιναν σε λίγες μέρες.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

χάρτινες εικόνες. Η μονίβα το πεδίο, έτους 1792-1802. Χαλκογραφία, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Επιγραφές κάτω από την παράσταση. Η παρούσα ιερά και βασιλική μονή της Μεγής της Λαύρας του Βατοπεδίου εχαλκογραφήθη διεξόδων του Πανοσιωτάτου προηγουμένου της αυτής μονής κυρού Αρσενίου του εκ της νήσου Ζακύνθου. Είναι δωρεάν χαρίζεται της Ορθοδόξης Χριστιανής χάριν ευλαβίας. Ενέτη 1792 εν Βενετία, στο κατώτατο άκρο, η χαλκοχάρακτος αυτή ο θεατά γέγονεν δι' επιταγής του ως άνωθεν οράς. Αλλά επίπρο της καταβολής των αναλωμάτων το κοινόν τη φύση εκείνος ελειτουργήσε. Ο ιερολογιότατος κύρ Προκόπιος Καρτσιώτης την τιμήν των αργυρίων καταβαλών αφιερεί ταύτην ενή επιγράφεται προς μνημόσυνον των αυτού γεννητόρων Νικολάου και Καλομήρας 1802. Απεικόνιση του φρουριακού συγκροτήματος της Μονής Βατοπεδίου με το περιμετρικό τείχος τις πολυόροφες πτέρυγες των γεγιών, το καθολικό, τα καμπαναριά, τον πύργο με το ρολόι, τα διάφορα παρεκκλήσια και τη φιάλη. Πολυάριθμοι μοναχοί εξέρχονται από την πύλη της Μονής και ακολουθούν λιτανία που προχωράει προς τα πάνω. Αριστερά, δίπλα στην παραλία, ομάδα στρατιωτών στέκεται πλάι στον κοιμισμένο αυτοκράτορα Αρκάδιο που σώθηκε από το ναυάγιο χάρη στην επέμβαση της Παναγίας. Η σκηνή του ναυαγίου παριστάνεται χαμηλότερα στη θάλασσα που στην υπόλοιπη έκτασή της είναι γεμάτη με μικρά και μεγάλα πλεούμενα και ένα θαλάσσιο κήτος. Γύρω από το μοναστήρι υπάρχουν διάσπαρτα κελιά, παρεκκλήσια και περιβόλια. Τις πάνω γωνίες καταλαμβάνουν τέσσερα εικονίδια με θέμα την Παναγία Εσφαγμένη, τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο και τον Άγιο Σάββα του Χιλανδαρίου. Στο κάτω τμήμα της εικόνας με φαρδιά ζώνη υπάρχει εκτεταμένη οκτάστηλη έμετρη διήγηση με την ιστορία του βατοπεδίου και στη μέση τα καλλιτεχνικά αρχικά ΑΒ του γνωστού τυπογράφου της Βενετίας Αντωνίου Βόρτολη. Πρόκειται για λεπτοδουλεμένη χάραξη δυτικής τεχνοτροπίας που φασίζεται σε δύο προγενέστερες χαλκογραφίες που τυπώθηκαν στη Βιέννη τα έτη 1744 και 1767. Η εκτύπωση του έργου έγινε το 1802, 10 χρόνια μετά τη χάραξη, επειδή ο αρχικός χορηγός προηγούμενος Αρσένιος πέθανε πριν προλάβει να πληρώσει το σχετικό κόστος, που τελικά το ανέλαβε ο δεύτερος χορηγός Προκόπιος Καρτσιώτης.

Η Μονή Διονυσίου, έτους 1754, χαλκογραφία. Επιγραφή στο μέσον του κάτου περιθωρίου. Εν Βενετία, έτη το Σωτηρίο 1754. Το φρουριακό συγκρότημα του μοναστηριού στηρίζεται σε δυνατούς στίχους με επιμελημένη ισόδομη τυχοποιία, στους οποίους ανοίγονται πολεμίστρες από όπου ξεπροβάλλουν κανόνια. Ψηλότερα σχηματίζονται εξώστες και από πίσω διακρίνονται τα εσωτερικά κτίσματα της Μονής. Ο επιβλητικός πύργος, το καθολικό, ο Άγιος Νικόλαος και το καμπαναριό με το ρολόι, η τράπεζα, η σύναξη και πιο πίσω οι Άγιοι Πάντες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τα παπαδικά κελία. Κάτω αριστερά πάνω από την πύλη της εισόδου υπάρχει παράσταση του προδρόμου, στον οποίο είναι αφιερωμένο το μοναστήρι. Ο κατηφορικός δρόμος που οδηγεί στην παραλία περνάει από το προσκύνημα και τα μαγαζιά και καταλήγει στον Αρσανά, όπου ένα μεγάλο ιστιοφόρο προσαράζει με τη βοήθεια του εργάτη που περιστρέφει ένας μοναχός. Στον περιβάλλοντα χώρο ανάμεσα σε αραιά δέντρα είναι διασκορπισμένα τα υπόλοιπα βοηθητικά κτίσματα της Μονής. Αριστερά το λαδαριό, το βορδοναριό, το κημητήριο, το τσόσκι και το περιβόλι σχηματοποιημένο, και δεξιά, στο προσθάλασσαν μέρος, το καινούργιο σπίτι και ψηλότερα ο κήπος, επίσης σχηματοποιημένος, και Άγιοι Απόστολοι. Η παράσταση συμπληρώνεται από εικονίδιο του προδρόμου στην αριστερή πλευρά και από την τρίγλωση επιγραφή του τίτλου, ελληνικά, λατινικά και σλαβωνικά. Ο άγνωστος χαράκτης έχει εργαστεί με επιμέλεια και καταφέρει να δώσει ένα ισορροπημένο σύνολο που διακρίνεται για τη μεγάλη ακρίβεια στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κτισμάτων. Το 1780 ακολούθησε νέα χάραξη του θέματος, που διαφοροποιείται μόνο στις αφιερωτικές επιγραφές και στο διακοσμητικό πλαίσιο.

Η Μονή Σίμωνος Πέτρας, 20 Μαΐου 1868, Χαλκογραφία. Επιγραφές κάτω αριστερά. Η παρούσα νέα εικονογραφία της Ιεράς Σεβασμίας Βασιλικής Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Κοινοβιακής Μονής Σίμωνος Πέτρας της εν το Αγίου Όρη Κειμένης, σεμνηνωμένηστε επωνόματι των Χριστού Γενεθλίων, εχαλκοχαράχθη διεξόδων της αυτής, επί ηγουμενίας νεοφύτου ιερομονάχου, εις μνημόσυνον του αηδήμου κτήτορος ταύτης, Ιωάννου Ούγκλεση, βασιλέως Σερβίας και πάσης Ρωμανίας, εν Αγίου Όρη το Άθου, 1868 και 20 Μαΐου. Δίπλα η επιγραφή στα σλαβωνικά. Κάτω, στο διακοσμητικό πλαίσιο, εχαλκοχαράχθη διαχειρός Ιωάννου Κωνσταντίνου Λεσβίου. Στο μέσο της κεντρικής σύνθεσης, το πολυόροφο κτίριο της Μονής δεσπόζει με τον όγκο του, κτισμένο στην κορυφή του μεγάλου βράχου που κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα. Στην υπόλοιπη επιφάνειά της εικονίζονται τα βασικά στοιχεία του γύρω από τη Μονή ορεινού τοπίου. Ο Μήλος, οι καμάρες του νερού, το Χαλκιαδίο, το Κημητήριο, ο Κήπος, το Προσκυνητάριο, ο Αρσανάς, το Κελί του Θεολόγου, το Σπήλαιο του Αγίου, ο Άγιος Δημήτριος. Την κεντρική σύνθεση επιστέφουν οι παραστάσεις του Ιδρυτίου Αγίου Σίμωνος της γεννήσεως του Χριστού, στην οποία είναι αφιερωμένο το καθολικό, και της δεύτερης προστάτηδος Αγίας Μαγδαληνής. Από τις τρεις άλλες πλευρές την περικλείουν 10 εικονίδια με τις κύριες σκηνές του βίου του Αγίου. Το έργο χαρακτηρίζεται από ακρίβεια στις επιμέρους λεπτομέρειες της κεντρικής παράστασης, ενώ οι περιφερειακές σκηνές, αν και βαραίνουν το σύνολο, είναι σχεδιασμένες με απλότητα και αποδίδουν πιστά τις σχετικές περικοπές του συναξαρίου του Αγίου, ζωντανεύοντας στα μάτια του προσκυνητή τη θαυμαστή ιστορία του μοναστηριού. Πρόκειται για τη δεύτερη από τις τρεις χαλκογραφίες με θέμα τη Σιμωνόπετρα, έργο του γνωστού χαράκτη Ιωάννου Καλδί, του οποίου γνωρίζουμε 22 χαρακτικά των ετών 1858-1878. Σύμφωνα με καταγραφή σε κατάστοιχο λειψοδοσίας της Σιμωνόπετρας, η χάραξη του έργου έγινε πάνω σε σχέδιο του ζωγράφου Διονυσίου. Από τις επόμενες δεκαετίες υπάρχουν στα κατάστοιχα της Μονής πολλές σημειώσεις που αφορούν διαδοχικές παραγγελίες σε αγιορείτες, σταμπαδόρους και επανεκτυπώσεις αυτής της χαλκογραφίας, καθώς και άλλων χάρτινων εικόνων από πλάκες που κατήχε η Μονή. Οι καταγραφές αυτές μας βοηθούν να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς παραγωγής και διακίνησης των χαρακτικών.

Ο Άγιος Παντελεήμων, έτους 1810. Η σκήτη του Αγίου στον Άθο, χαλκογραφία, συλλογή Μονής Σιμωνόπετρας. Επιγραφή. Της ιεράς σκήτεως της του Αγίου του Παντελεήμονου συχνογραφία, της ενόρης του κατάθοκου τλουμούση ή συνδρομητών εξόδης, εχαράχθη επιμελία δε παρά των πατέρων της αυτής κήτεως. Στο περιθώριο κάτω αριστερά, στα σλαβωνικά, εχάραξεν ο μοναχός Θεοδόσιος, εικονογράφος, 1810 έτους. Η παράσταση χωρίζεται σε δύο ζώνες. Στην επάνω, ο Άγιος Παντελεήμων παριστάνεται ολόσωμος, κρατώντας τα σύμβολα του μαρτυρίου και της ιατρικής του τέχνης. Σταυρό, λαβίδα και κυβωτίδιο. Πλαισιώνεται δεξιά και αριστερά από τέσσερις σκηνές του βίου του. Α. Ο Άγιος παρησιάζεται εις τον Βασιλέα. Β. Ο Άγιος ιατρεύει των τυφλών. Γ. Η αποτομή του Αγίου. Και Δ. Ο Άγιος ανασταίνει τον νεκρό. Στην κάτω ζώνη απεικονίζεται η εξαρτημένη από τη Μονίκου Τλουμωσίου σκήτη του Αγίου με το Κυριακό, το Καπαναριό, τον Κημητηριακό Ναό και τις καλύβες της σκήτης. Κάτω αριστερά στην αυλή του Καθολικού και πλάι στο ελαιοτριβείο της σκήτης παριστάνεται τελετή αγιασμού. Ο χαλκογράφος μοναχός Θεοδόσιος Ρώσος μας είναι γνωστός από 7 έργα του που χαράχθηκαν στο όρος την περίοδο 1807-1818. Πρόκειται για επιμελή χαράκτη που αποδίδει τα θέματά του με λαϊκό τρόπο.

Η Παναγία το Άξιο Νεστή, έτους 1866, χαλκογραφία επιχρωματισμένη, συλλογή μονής Σιμωνόπετρας. Αγιορητική απόδοση της εικόνας το Άξιο Νεστή του Πρωτάτου. Η Παναγία παριστάνεται ημίσωμη, γέρνει ελαφρά το κεφάλι προς το μέρος του Χριστού και τον υποβαστάζει με το αριστερό χέρι, ενώ με το άλλο πιάνει το δεξί του χέρι που κρατάει λιτάριο με τη δίγλωση επιγραφή «Πνεύμα Κυρίου», Ισαΐας, κεφάλαιο 61, στίχος 1. Στις πάνω γωνίες δύο άγγελοι παραστέκουν την Παναγία, κρατώντας ανοιχτά η λιτάρια με την αρχή του ύμνου «Άξιον εστίν», ο δεξιός στα ελληνικά και ο αριστερός στα σλαβωνικά. Το εξωτερικό πλαίσιο κοσμείται με ανθικό διάκοσμο στις γωνίες. Στο κάτω περιθώριο η επιγραφή, έμπροσθεν της Αγίας Ταύτης εικόνους, εξεφωνήθη υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ το Άξιον Εστί. Και από κάτω η ίδια επιγραφή στα σλαβωνικά, με την χρονολογία 1866. Η ιδιαίτερα επιμελημένη χάραξη, με τη λεπτή απόδοση των χαρακτηριστικών της Παναγίας και του Χριστού, τις απαλές φωτοσκιάσεις και τις λεπτομέρειες στη διακόσμηση των στεμάτων και της καλύπτρας της Παναγίας, εντάσσει τον ανώνυμο χαράκτη στους έμπειρους τεχνίτες των Καριών. Πρόκειται για το τελευταίο χρονολογημένο έργο σε μία σειρά 13 απεικονίσεων του θέματος, η παλαιότερη από τις οποίες είναι του γνωστού ζωγράφου και χαράκτη Χριστόφορου Ζεφάρ, 1748. Ο μεγάλος αριθμός των χαράξεων οφείλεται στο γεγονός ότι το Άξιον Εστί αποτελεί την εφαίστειο εικόνα του Πρωτάτου των Καριών, από όπου διέρχονταν όλοι σχεδόν οι προσκυνητές του Αγίου Όρους. Η αυθεντική εικόνα του Πρωτάτου είναι στον τύπο της Γλυκοφιλούσας με την επιγραφή «Μήτυρ Θεού η Καρεώτησα», ενώ στα ζωγραφικά αντίγραφα και στα χαρακτικά επικράτησε ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας του Κύκου με την επιγραφή «Μήτυρ Θεού η Ελεούσα».

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ισχύτη των Ιβύρων, πρώτη εικοσαετία 19ου αιώνα, χαλκογραφία, μερικώς επιχρωματισμένη. Ο Πρόδρομος, ολόσωμος κατά μέτωπο, με μεγάλα φτερά, φοράει μιλωτή και ημάτιο, ευλογεί με το δεξί χέρι και με το αριστερό κρατάει σταυρό και λιτάριο. Στέκεται σε τοπίο ανάμεσα στο Κυριακό και τις καλύβες της Κήτης των Ιβύρων, η οποία του είναι αφιερωμένη. Η ανθική διακόσμηση του πλαισίου διακόπτεται στην κάτω πλευρά προς τα αριστερά, πιθανώς για να σχηματιστεί χώρος για το όνομα του χαράκτη, το οποίο πάντως δεν αναγράφεται. Στη Σκήτη των Ιβύρων χαράχθηκαν την περίοδο 1804-1820 τουλάχιστον 16 έργα από τον ιερομόναχο Παρθένιο Ζακύνθιου, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οι σκήτες της Αγίας Άνης, των Καψοκαλυβίων και της Νέας Σκήτης. Οι ομοιότητες που παρουσιάζει η χαλκογραφία αυτή με τις χαλκογραφίες του Παρθενίου οδηγούν στην υπόθεση ότι πρόκειται για δικό του έργο. Άλλωστε, ο ίδιος υπήρξε χορηγός μιας ακόμη χαλκογραφίας με θέμα τον Πρόδρομο και τη Σκήτη των Ιβύρων που χαράχθηκε στη Βενετία το 1793.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παιδεύει την ψυχή του πλουσίου. Έτους 1858, χαλκογραφία. Επιγραφή. Δαπάνη Φιλοθέου Ιερομονάχου, Χίρ Ευθυμίου Ιεροδιακόνου, 1858. Στην παράσταση δεσπόζει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τα μεγάλα ανοιγμένα του φτερά. Φοράει πλούσια στρατιωτική στολή και μανδύα που ανεμίζει. Με μία κίνηση γεμάτη παλμό είναι έτοιμος να διαπεράσει με το σπαθί του το σώμα του φιλάργυρου πλουσίου, που χαροπαλεύει ξαπλωμένος σε χαλί στο πλακόστρωτο δάπεδο, ενώ συγχρόνως τον πατάει με τα δύο του πόδια και πιάνει με το αριστερό χέρι από τα μαγιά τη μικρή ημιγυμνή ψυχή του. Το κεφάλι του πλουσίου ακουμπάει σε μαξιλάρι, πάνω από το οποίο μικρός διάβολος κρατάει ένα μεγάλο πουγγί και ηλιτάριο με την επιγραφή «Ειδικός μου είσαι, ο φιλάργυρε». Ένας δεύτερος διάβολος στέκεται ανάμεσα στα πόδια του Αρχαγγέλου και λογχίζει τον πλούσιο με δόρυ. Πιο πίσω, η οικογένεια και οι υπηρέτες του τον κοιτάζουν περίλυποι, ενώ στο βάθος διακρίνεται η πρόσωψη της πολυτελούς κατοικίας του. Πάνω, ο τίτλος του έργου στα ελληνικά και στα σλαβωνικά και κάτω στο πλαίσιο, η ευαγγελική περικοπή. «Πού συνάξω τους καρπούς μου ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, φάγε, πίε, εφραίνου. Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου». Ο χαράκτης του έργου Ευθύμιος Ιεροδιάκονος, ιερομόναχος από το 1859, καταγόταν από τη Μυτιλίνη και είναι γνωστός από 14 έργα του, 1856-1859. Πρόκειται για καρεώτη χαλκογράφο που συχνά στις συνθέσεις του ενσωματώνει λαϊκά στοιχεία που δίνουν ένα προσωπικό ύφος στη δουλειά του. Πάνω στο ίδιο εικονογραφικό πρότυπο σώζονται ακόμα 7 τουλάχιστον χαρακτικά, από τα οποία τα δύο χαράκτηκαν

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όπως βλέπουμε εδώ από την ασκητική παράδοση, ότι πράγματι οι προσευχές Αγίων ανθρώπων βγάζουν ανθρώπους, βγάζουν ψυχές από την κόλαση και τις οδηγούν εις την αιώνια ζωή. Επίσης, είναι και άλλοι ορθόδοξοι χριστιανοί και ιδιαίτερα οργανώσεις στην πατρίδα που φρονούν ότι οι μοναχοί δεν προσφέρουν στην κοινωνία καμία προσφορά αγάπης και συμπαραστάσεως εις τα προβλήματα των ανθρώπων που αγωνίζονται στον κόσμο. Σου λένε τι προσφέρουν οι μοναχοί που πηγαίνουν και κλείνονται στα μοναστήρια. Φροντίζουν μόνο για τον εαυτόν τους. Και αν όλοι οι καλοί άνθρωποι, τα καλά παιδιά φύγουν και πάνε στο μοναστήρι, ποιος θα βοηθήσει τους ανθρώπους που πελαγίζουν μέσα στον κόσμο. Και βλέπουμε εδώ με την διήγηση αυτή ότι ένας ασκητής και μόνον έκαμε αυτό το μεγάλο θαυμάσιο. Γυναίκα καταστρεμένη στον βίον, εντελώς στο βόρβορο καταχωσμένη, με τις προσευχές του να την βγάζει. Μα εάν δεν ασκήτευε, εάν δεν κλεινόταν μέσα στη σπηλιά, εάν δεν ταλαιπωρούσε τον εαυτόν του, δεν θα αξιώνετο αυτής της μεγάλης παρησίας. Έβγαλε αυτή την ψυχή από τον βόρβορο της σκεωμένης λίμνης. Πόσες και πόσες άλλες ψυχές θα έχουν σώσει οι προσευχές του. Αυτό έλεγε και συνέβηκε και το γράψαν το ιστορικό και το έχουμε τώρα και το διαβάζουμε

0: παίρνουμε ένα ψίχολο από τα άπειρα θαύματα αυτών των Αγίων ανθρώπων. Ο Μέγας Αντώνιος, όπως ξέρουμε, ήταν στην έρημο και τόσοι άλλοι μεγάλοι πατέρες. Και όμως με τις ευχές τους εστήριζαν την οικουμένη. Η Ορθοδοξία μας είναι πανέμορφη. Είναι τόσο στολισμένη που γι' αυτό και ο Σατανάς δια των αιρετικών τη μάχεται. Αλλά πολεμουμένη στηρίζεται και θεμελιώνεται και ριζώνει περισσότερο. Βλέπουμε εδώ ο Άγιος άνθρωπος να λέει ότι οι προσευχές, οι λειτουργίες της Εκκλησίας μας, οι ελεημοσύνες, οι δεήσεις βγάζουν ψυχές από κάτω από τον Άδη. Πράγμα που ορισμένοι άνθρωποι έχουν αντίθετη γνώμη. Αλλά η ασκητική παράδοση είναι απρόσβλητη. Διότι η αγιότητα των ανθρώπων είναι εκείνη που εξευμενίζει το Θείο, εξαλείφει το ποινικό και ο άνθρωπος επιστρέφει εις τον Θεό τον οποίον επρόσβαλε στη ζωή του διού και εκαταδικάστη εις την ποινή του ψυχικού θανάτου. Αλλά οι πρεσβείες των Αγίων είναι πολύ δυνατές. Γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να μην εκακίζουμε, δηλαδή να μην αμελούμε εις το να προσευχόμεθα όχι μόνον δια τους και κοιμημένους, οι οποίοι έχουν βέβαια απόλυτη ανάγκη, διότι ποιος θα τους βοηθήσει εκεί κάτω, εάν δεν έχουν βρει έλεος, εάν δεν βρίσκονται στο φως του Θεού, περιμένουν και την ελάχιστη βοήθεια από εμάς με μεγάλη και αφάνταστη λαχτάρα. Εάν είμαι σε κάποια φυλακή, χωρίς να ξέρουμε πότε και αν θα βγούμε ποτέ, για μια στιγμή να μας έρθει η εξόφληση του χρέους και να περάσουμε στην ελευθερία των ανθρώπων της ελευθερίας. Πόση θα ήταν η χαρά και η ανάπαυσή μας και η ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη αυτόν. Έτσι γίνεται και σε απεριόριστη βέβαια κατάσταση όταν ένας άνθρωπος καταδικασμένος και εντελώς απελπισμένος στον άλλον κόσμο που πιστεύει ότι εν του άδειου και στη μετάνοια ότι από μέρος του δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε να απαλλαγεί από το φοβερό της έννοιας ότι ποτέ δεν θα βγει εις τους αιώνας των αιώνων αθανάτως και ατελευτήτως θα βρίσκεται σε αυτή τη φοβερή βάσανο. Είναι κάτι πάρα πολύ τρομερό. Όσο είναι τρομερό, τόσο είναι και αδιάφορο από μέρος μας. Και αυτό το μιλώ για τον εαυτό μου πρωτίστως. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το τι είναι να χωριστεί η ψυχή αιώνια από τον Θεό. Απλώς να χωριστεί, απλώς να ξεχωρίσει η θέση του Θεού από την ψυχή, θα ήταν το λιγότερο κακό αυτό. Αλλά δυστυχώς και πάλι δυστυχώς ότι ο χωρισμός σημαίνει μία ζωή με τα πλέον φοβερότερα κολαστήρια. Έχουμε τόση δυσκολία όταν έχουμε έναν δαιμονικό λογισμό. Μας τυραλάει κάποια υπόθεση, την εκμεταλλεύεται ο διάβολος και την επιτείνει, την μεγαλώνει και μας κλείδει, μας τυραννεί, μας φέρνει απελπισία, χάνουμε την υγεία μας και τόσα άλλα. Και τι είναι? Ένας λογισμός, κάτι που δεν μπορούμε να το ξεβλέψουμε. Ας πάρουμε, αν έχουμε προσωπική εμπειρία μιας ιδέας ή μιας θέας ενός δαιμονισμένου ανθρώπου. Έχουμε ακούσει ότι κάποια δαιμονιζομένη σε καιρό ενεργίας η γλώσσα της γίνεται δύο πιθανές. Γίνεται φυσιολογικά?
1: Όχι.
0: Και όμως γίνεται δαιμονικά. Και η όλη έκφραση του προσώπου και γενικότερα τότε παρουσιάζει, ας πούμε, η όλη υπόσταση, η σωματική και η ψυχική αυτής της γυναικός της δαιμονιζομένης, που είναι κάτι πολύ φοβερό και αξιοθρήνητο και αξιολύπητο, που είναι κάτι πολύ απλό εν σχέση και συγκριτικά με την κατάσταση μιας κολλασμένης ψυχής αιώνια από τον Θεό. Δηλαδή, εάν μια υποστατική κατάσταση δαιμονίου είναι τόσο τρομερή εδώ επάνω στη γη, που υπάρχει το έλεος και η αγάπη του Θεού, τι είπαμε και τι μπορούμε να φανταστούμε και να υπολογίσουμε όταν δυστυχώς βρεθεί κάποια ψυχή ανάμεσα σε άπειρο πλήθος δαιμόνων, μέσα σε ψηλαφυτό σκότος, σε μια κατάσταση έρημη μητεακτίδας φωτός θείου ελαίους, εντελώς στέρηση θείας επισκέψεως και επίσκεψης δαιμόνων με όλη τους την κακία να τυραννούν αυτή την ψυχή και να πιστεύει ακράδαντα ότι ουδέποτε θα εξέλθει αυτής της κολαστικής καταστάσεως. Εδώ λέμε λόγια, αλλά η πράξη είναι ασύλληπτη. Το μυαλό του ανθρώπου, ο νους του ανθρώπου είναι αδύνατο να συλλάβει το κολαστικό της καταδίκης. Και με όλα αυτά που εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το πιστεύουμε, γιατί είναι δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι υπάρχει κόλαση. Σήμερα θεολόγοι άνθρωποι που σπούδασαν θεολογία πιστεύουν λανθασμένα και αντιδογματικά ότι η κόλαση των ψυχών θα υφίσταται στην συνείδηση και όχι ενεργετικά, όχι υποστατικά. Και αυτό το πράγμα είναι επίνοια διαβολική. Για ποιο λόγο? Για τον εξής λόγο. Θέλει ο Σατανάς να αμβλύνει το οδυνηρό της υπαρκτής κολάσεως για να κατορθώσει να λιγοστεύσει τον φόβο της κολάσεως, που είναι φάρμακο κατά της αμαρτίας. Όταν εγώ σκεφτώ ότι η κόλαση είναι στη συνείδηση, θα προσπαθήσω, σκεπτόμενος εδώ κάτω και ξεφράζοντας τον δρόμο μου για αμαρτίες, θα προσπαθήσω να πείσω τον εαυτό μου να φτιάξω μια συνείδηση, να φτιάξω μια συνείδηση που να μην σκέπτομαι το τι έπραξα κατά του Θεού. Να φτιάξω μια αρρωστημένη κατάσταση ώστε να μην πονώ και να μην κολλάζουμε αιώνια κατά την επίνεια αυτή την δαιμονική. Και έτσι εδώ θα ζήσω άνετα και όταν πάω εκεί θα φτιάξω αυτή την συνείδηση και έτσι δεν θα υποφέρω. Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πολλά για την κόλαση, την πραγματική, σύμφωνα με το δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Του έγινε η ερώτηση: πού εστιν Πάτερ η γένα του πυρός, πού είναι η κόλαση, πού βρίσκεται, μπορούμε να τη δούμε? Και απαντά ο Χρυσός τη γλώτα και το νου. Μην ερευνάτε πού εστιν η γένα του πυρός, αλλά φροντίστε δια εν αρέτου ζωής και μετανοίας εκφυγήν την γένα. Μη πάσχετε, λέει, με το μυαλό σας και με την υπερήφανον περιέργεια να μάθετε πού είναι, διότι ο Θεός είναι αληθής. Ο Θεός ου ψεύδεται. Ο Θεός δεν απατά. Ο Θεός ου μικτηρίζεται. Ό,τι είπε είναι πραγματικό της. Δεν είναι παραβολή η κόλαση και η επικύρωση του δόγματος της Ορθοδόξου και αμολύντου και πανεμόρφου Ορθοδοξίας, Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι η πρακτική ζωή των ασκητών. Η ασκητική παράδοση επικυρώνει το δόγμα και βλέπουμε, όπως αυτό που σας διάβασα, είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέγω τώρα, ότι όντως και όντως υπάρχει η φοβερή κόλαση η οποία αναμένει να υποδεχθεί στους κόλπους της εκείνους που θα σεβήσουν και οι οποίοι θα παρακούσουν του Θεού και θα υπακούσουν εις τας υποδείξεις των πονηρών δαιμόνων. Ήταν ένας υποτακτικός ο οποίος παρήκουε τον γεροντά του, τον στεναχωρούσε με τη μεγάλη του υπερηφάνεια. Πάντα ήθελε να στηρίζει σε κάθε προσταγή του γέροντος την δική του γνώμη. Έλαχε βέβαια να τον πάρει ο Θεός τον υποτακτικό αυτό και ο γέροντάς του, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, με τους λογαριασμούς που ήξευρε, έβγαζε το συμπέρασμα ότι αυτός ο υποτακτικός δεν εσώθη. Και πήγε σε έναν μεγάλο γέροντα, πιο μεγάλο από αυτόν, και τον παρεκάλεσε και του λέει: «Γέροντα, παρακαλέστε για τον υποτακτικό μου να τον σώσει ο Θεός, διότι ήταν παρήκος, εγωιστής, υπερήφανος, αντίλογος». Και να κάνουμε, Πάτερ, προσευχή. Και έκαναν αρκετές ημέρες προσευχή με νηστεία μεγάλη και ο γέροντας του υποτακτικού βλέπει σε οπτασία τον υποτακτικό του, χωσμένον στη λίμνη του πυρός και εκαίετο, και του λέγει: «Παιδί μου, εδώ ήρθες?» Εκείνος ακόμη διατηρούσε την νεοσφορική υπερηφάνεια και απαντά στο γέροντά του: «Πάτε, κάτω από τα πόδια μου έχω επίσκοπο». Θέλει να πει ότι εγώ είμαι πάνω από τον επίσκοπο, υπάρχει και χειρότερος από μένα. Και του απαντά ο γέροντας: «Και η κόλαση δεν σε ταπείνωσε ακόμη? Τότε μείνε αυτού που σου αξίζει». Και έληξε η οπτασία. Η ασκητική παράδοση έχει αναρρύθμιτα τέτοια γεγονότα και ιστορικά, τα οποία επικυρώνουν ατράνταχτα το δόγμα της Εκκλησίας μας, ότι η κόλαση των αμαρτωλών δεν συνίσταται στην συνείδηση, αλλά στην υποστατική κόλαση. Και λέγουν οι άνθρωποι αυτοί που αμφιβάλλουν στο ορθό δόγμα και στην ερμηνεία του δόγματος, διότι πιπιλίζουν ότι είναι παραβολικά μίλησε ο Χριστός στο Ευαγγελιό του για κόλαση και κάμινο το πυρό και βρυγμό των οδόντων και σκόλικα τον ακίμητο και το σάλα, όλα λέει είναι εικονικά, παραβολικά κλπ. Και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όλα αυτά τα λέγουν, όπως είπαμε, για να αμβλύνουν τον φόβο του Θεού, και έτσι ο άνθρωπος, χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς τίποτε το σπουδαίο, να προχωρήσει εις κάθε είδος αμαρτία. Αν όχι, τουλάχιστον εις την απόλαυση των υλικών πραγμάτων. Διότι ήδη ο διάβολος ότι εάν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει και βάλει μέσα του βαθιά στην ψυχή του το τι είναι κόλαση, τι σημαίνει χωρισμός αιώνιος από τον Θεό, εν βασανισμό, τα πράγματα μέσα του παίρνουν στροφή. Δηλαδή αρχίζει να τιμονιάρει την συνείδησή του σωστά. Την οδηγεί εις τον φόβο του Θεού. Τι είναι ο φόβος του Θεού? Είναι το φως της ψυχής. Με φως βλέπουμε τον δρόμο. Αλλά χωρίς φως ο δρόμος του Θεού δεν βρίσκεται. Και επομένως θα πέσουμε στην κόλαση και έτσι θα χάσουμε την αιώνια ζωή. Λοιπόν, είναι διαβολική μέθοδος και παγίδα να πιστεύουμε ότι η κόλαση συνίσταται στη συνείδηση. Μα έρχονται και το πάνε πολύ χαμηλά. Δηλαδή, πολύ γίνα σκέπτονται οι άνθρωποι και πάνε να ερμηνεύσουν τα πνευματικά κείμενα. Λέγουν ότι πώς είναι δυνατόν η ψυχή σαν πνεύμα να βασανίζεται σε μια υλική κόλαση. Μα λέγουν, μήπως ο Θεός θα έχει καζάνια με πίσα και φωτιά και θα καίει τους ανθρώπους, τις ψυχές? Μπορεί να συνυπάρξει μια τέτοια κόλαση πνευματική με κάτι το υλικό? Η ψυχή που είναι πνεύμα και η φωτιά και η δυσοδεία και τόσα άλλα τα οποία φανερώνουν κάτι το υλικό. Δεν γνωρίζουν ότι στη δευτέρα εξανάσταση, στην δευτέρα παρουσία του Χριστού, το σώμα του ανθρώπου θα αφθαρτιστεί, θα ξαναζήσει εν αφθαρσία, εν πνευματικότητα, εν αφανασία, και Επομένως, θα περάσει σε άλλη φύση. Στη φύση που θα είναι σχέτη. Ομοία με την πνευματική κόλαση, την ετοιμασμένη του διαβόλου και της εγγένειας αυτού. Εάν στην συνείδηση του ανθρώπου έγκυται η κόλαση, τότε οι δαίμονες, οι οποίοι έχουν συνείδηση ότι ήταν άγγελοι, ότι υπερηφανεύθησαν, ότι εξέπεσαν από την πρώτη δόξα που είχαν, γνωρίζουν ποιος είναι ο Θεός, γνωρίζουν τις κακές τους πράξεις και γνωρίζουν εκ των προτέρων τι τους περιμένει. Εάν η κόλαση ήταν στη συνείδηση, οι δαίμονες δεν θα μπορούσαν να βασανιστούν σε αυτήν την κόλαση, διότι αυτοί πανηγυρίζουν στη συνείδησή τους μέσα το ότι εκδικούνται τον Θεό. Αυτοί πανηγυρίζουν μέσα στη συνείδησή τους όταν κάνουν το κακό εναντίον του Θεού. Τότε, εφόσον πανηγυρίζουν, ποια θα είναι η κόλαση στη συνείδησης? Και σε ποια κόλαση τους αποστέλει κατά την κρίση της Δευτέρας Παρουσίας? Στέλνει τους αμαρτωλούς στην κόλαση με τους δαίμονες. Εάν ήταν στη συνείδηση, οι δαίμονες δεν έχουν κόλαση. Τότε σε ποια κόλαση μετά των δαιμόνων εξαποστέλει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία? Άρα οι δαίμονες θα κολλαστούν υποστατικά σε πνευματική κόλαση. Σε αυτή την υποστατική κόλαση θα πάνε και οι αμαρτωλοί. Ο Μέγας Μακάριος βάδιζε στην έρημο και συνάντησε στο δρόμο του μία νεκροκεφαλή. Την χτύπησε με το ραβδάκι του και ρώτησε το κρανίο: ποιος ήσουν στη ζωή? Τι άνθρωπος ήσουν εσύ? Και ακούγεται φωνή από το κρανίο και λέγει: εγώ ήμουν στη ζωή ιερεύς των ειδώλων. Απαντά επίσης αυτή η φωνή: εσύ είσαι ο Μακάριος, ο άνθρωπος του Θεού, που οι προσευχές σου φθάνουν μέχρι ημών των κολαζομένων. Και απορώντας ο Άγιος, σε τι οφειλούνται θερπίν οι ειδωλολάτρες και ποια είναι ωφέλεια από τις προσευχές μου, κάμει την ερώτηση. Απαντά πάλι εκείνος: οι προσευχές σας φτάνουν στο σημείο να φωτίσει λίγο το μέρος που μένουμε, μέσα σε αυτό το ψηλαφυτό σκότος, που έχουμε την αίσθηση ότι ο καθένας είναι μόνος του στην κόλαση. Ένα άλλο μέτρο κολάσεως και τούτο, το να νιώθουν ο καθένας ότι είναι μόνος του στην κόλαση και δεν υπάρχουν άλλοι, που και τούτο το να πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι είναι και αυτό ένα μικρό μέτρο παρηγορίας. Και οι προσευχές σας φέρνουν λίγο φως και βλέπουμε ότι είναι και άλλοι δίπλα μας κολλασμένοι και αυτό για μας είναι παρηγορία. Και αμέσως ο Άγιος χτύπησε πάλι το κρανίο με το ραβδί του και λέει: ο Θεός να φυλάξει, αν μπορεί ποτέ αυτή η περίπτωση να είναι παρηγορία, το να βλέπει κανείς και τους άλλους τους συγκολαζομένους στην κόλαση. Και με όλες τις ενδείξεις και αποδείξεις της ασκητικής παραδόσεως, τρανότατα και αδιάσυστα επικυρώνεται πλήρως το δόγμα της Εκκλησίας μας περί αιωνίου κολάσεως υποστατικής. Αυτό που μένει είναι, εφόσον εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το πιστεύουμε ακράδαντα, ότι εάν αμαρτήσουμε, εάν δεν μετανοήσουμε, εάν δεν κλάψουμε, εάν δεν αλλάξουμε ζωή, θα κολαστούμε και η κόλασή μας θα είναι αυτή η τρομερή κόλαση, αυτή η αιώνιος κόλαση, αυτός ο αιώνιος θάνατος και ο χωρισμός της ψυχής μας από τον γλυκύτατο Θεό μας. Ας βιάσουμε τον εαυτό μας, ας προσέξουμε την ζωή μας, ώστε να είναι ανάλογη προς σωτηρία. Σαν άνθρωποι σφάλουμε, μηδενός εξαρουμένου, όσο μεγάλος και αξιωματούχος και είναι. Το αναμάρτητο εναπόκειται μόνον αποκλειστικά στον Θεό. Κάθε αμαρτωλός, κάθε άνθρωπος είναι και αμαρτωλός. Λίγο πολύ, οι πάντες αμαρτήσαμε και λυπήσαμε και πικράνουμε και φαρμακώσαμε την καρδιά του Θεού. Τώρα πρέπει να την διορθώσουμε, να την γλυκάνουμε και να την χαροποιήσουμε με την μετάνοια και με την αλλαγή. Και σε κάθε αμάρτημά μας και σε κάθε παραστράτηση, αμέσως αυτομάτως να στρέφουμε το νου και τον λόγο και τον προφορικό και τον ενδιάθετο εις το να υπούμε «Θεέ μου, ήμαρτον συγχώρησε, έσφαλα». Και αμέσως, αν είναι δυνατόν, να στάξουμε δάκρυο. Αυτή η μετάνοια και αυτό το δάκρυο είναι, παίρνουν δυνάμει την συγγνώμη από τον Θεό. Και όταν φτάσουμε κάτω από το πετραχύλι, παίρνουμε εν ενεργεία την συγγνώμη. Δηλαδή, παίρνουμε τέλεια την συγγνώμη από τον Θεό. Και εάν έχετε γνωρίσει και θα την έχετε γνωρίσει την χαρά και την ανάπαυση της ψυχής κατά την ώρα που εξομολογούμεθα και παίρνουμε την άφεση. Και μόνο η έννοια, το ότι τα όσα είπα, τα όσα έσφαλα, με τα όσα πίκρανα τον Θεό αυτή τη στιγμή, παίρνω την άφεση, παίρνω την συγγνώμη, μου ανοίγεται η πύλη του παραδείσου, απαλλάσσομαι κατά την ώρα του θανάτου την απόγνωση και την απελπισία, γιατί πώς θα απελπιστεί και πώς θα απογνωστεί ο άνθρωπος όταν η συνείδησή του τον μαρτυρεί και του λέγει ότι ναι, έσφαλα, αλλά μετανόησα και πήρα συγγνώμη δια του νόμου. Άπαξ και δια του νόμου πάρει ο αμαρτωλός την συγγνώμη, δεν πρέπει να υφίσταται κατά την ώρα του θανάτου απελπισία και απόγνωση. Η απόγνωση και η απελπισία ακολουθεί και καταθλίβει καταθλιπτικά εκείνον που πιάστηκε αμετανόητος και αδιόρθωτος κατά την ώρα του θανάτου. Η απελπισία και η απόγνωση είναι ο καρπός της αυτής της ζωής. Επομένως, όχι μόνο ότι παίρνουμε την συγγνώμη και την άφεση και γινόμεθα μακάρι, αλλά κερδίζουμε την απαλλαγή από την απόγνωση και την απελπισία κατά την σκληρή ώρα του χωρισμού της ψυχής μας από το, από του σώματος. Διότι ο χωρισμός της ψυχής είναι σκληρός. Εμείς δεν τον έχουμε γευθεί αυτόν τον χωρισμό. Τον πιάνουμε με τη φαντασία και με την θεωρία, αλλά στην πράξη όχι. Αυτοί που έχουν αποθάνει τον χωρισμό τον γεύτηκαν, αλλά δεν τους επιτράπει να μας τον εκφράσουν, να μας τον πούνε πόσος είναι αυτός ο πόνος, αυτό το σκληρό, το φοβερό του θανάτου. Το καταλαβαίνουμε από τις εκφράσεις του προσώπου. Βλέπουμε τους ανθρώπους κατά την ώρα εκείνη που παραδίνουν το πνεύμα τους στο Θεό, το βλέπουμε στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Αν έχετε γνωρίσει, αν έχετε ήδη, το πλείστον γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτό σκουλάστηκε, αλλά έτσι είναι το πράγμα. Είναι στη φύση του έτσι. Εάν ο χριστιανός αυτές τις πραγματικότητες, αυτές τις αλήθειες, τις οποίες τις βλέπουμε εν πράξη, τις συνειδητοποιήσει, τις βάλει μέσα του και τις σκέφτεται και τις ζει, γεννάται εξ αυτών το φως του Θείου Φόβου. Και όταν το φως φέγγει, ο άδρομος βαδίζει σωστά. Και πρέπει να ευχηθώ ταπεινά, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι χριστιανοί μας, να αξιωθούν αυτής της σωτηρίου προετοιμασίας για τον θάνατο. Γιατί, όπως είπαμε, μετά θάνατον ουκέστη μετάνοια.

του προφητάνακτα Δαβίδ μιμήθηκες τη λύρα, και σε εκκλησία Όσιον ψάλεις καινούριο άσμα. Σοφός ως είσαι η φυγητής του Πνεύματος του Θείου. Εσύ ευρώντιξες για εμάς της χάριτος του ύμνους, μαζί και λόγο Άγιο Θείας Δικαιοσύνης, που είναι ψυχοσωτήριος πατέρων δόξα Ανδρέα. Διέπρεψες στον αρετόν το φως και τη σοφία, και αρχιερέας έγινες της Κρήτης δοξασμένος. Ανδρέα εσύ πατέρα μας, και στο νησί της Λέσβου στην Ερεσό κοιμήθηκες Άγιε Ιεράρχη. Μετά γιό σου σκήνωμα αυτήν καθαγιάζεις, ετούμενος για όλους μας που εσέναν ετοιμούμε, ειρήνη από τον Θεό μα και το έλεος του.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, αναφέρατε κάπου πως στην εποχή του Σόλωνα τρεις καταδιωκόμενοι από τις αρχές κατέφυγαν ως σε άσυλο στο ναό της Αθηνάς. Έμειναν εκεί για να είναι ασφαλισμένοι. Αργότερα τους έπεισαν να δεχτούν να γίνει η δίκη τους. Πριν όμως φύγουν από το ναό, έδωσαν μια κλωστή στο άγαλμα της Αθηνάς και προχωρούσαν απλώνοντάς την ώστε να θεωρηθεί πως βρίσκονται κάτω από τη Θεία Προστασία και έτσι να μην τους πειράξει κανείς. Κάποια στιγμή όμως δεν πρόσεξαν και η κλωστή κόπηκε. Όρμησαν τότε οι εχθροί τους και τους σκότωσαν. Να κάνουμε εφαρμογή της ιστορίας. Οι κατάδικοι είμαστε εμείς. Ο ναός εικονίζει το θρόνο του Θεού. Οι εχθροί της ψυχής μας γύρω πολύ. Και το νήμα είναι ο σωτήριος δεσμός της πίστης που μας ενώνει με το Θεό. Αλίμονό μας αν σπάσει αυτός ο ιερός σύνδεσμος. Αλίμονό μας αν χάσουμε την πίστη μας.
1: Από ό,τι κατάλαβα, για την πίστη θα μιλήσουμε σε αυτή μας την εκπομπή. Πείτε μας λοιπόν, ο γέροντας Παΐσιος για εκείνο το «χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν», τι έλεγε? Ας ξεκινήσουμε έτσι.
0: Όποιος δεν έχει πίστη στο Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ο άνθρωπος, αν θέλει να μην βασανίζεται, πρέπει να πιστέψει στο «χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν» που είπε ο Χριστός. Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του, με την καλή έννοια, και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς αντιληφθεί πως μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτε, τότε βρίσκει το Θεό. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη. Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους, γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού. Ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνο από το εγώ τους, γιατί το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Η αυτοπεποίθηση, το να πιστεύουμε δηλαδή ότι μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα στη ζωή, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, γιατί αλίπητα μας τεινάζει ξαφνικά στον αέρα και μας αφήνει δυστυχισμένους στους δρόμους. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση, δένεται με τον εαυτό του, παλεύει μόνος του και τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ο Χριστός, λέει ο γέροντας, ζητούσε πρώτα την πίστη στη δύναμη του Θεού και ύστερα έκανε το θαύμα. «Αν πιστεύεις στη δύναμη του Θεού θα γιατρευτείς», έλεγε. Όχι όπως λένε ανόητα μερικοί σήμερα, ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και αν πιστεύει στις δυνάμεις του μπορεί να κάνει τα πάντα. Να πιστεύεις, δεν λέει και το Ευαγγέλιο? Συμφωνούμε επομένως. Ναι, ο Χριστός έλεγε πιστεύεις, αλλά εννοούσε πιστεύεις στο Θεό. Πιστεύεις ότι μπορεί ο Θεός. Ζητούσε τη διαβεβαίωση του ανθρώπου ότι πιστεύεις στο Θεό και τότε βοηθούσε. Πουθενά το Ευαγγέλιο δεν λέει να πιστεύω στον εγωισμό μου, αλλά να πιστεύω στο Θεό. Να πιστεύω ότι μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει, να με θεραπεύσει, να με κάνει καλά. Μερικοί όμως τα παίρνουν ανάποδα και λένε «Ο άνθρωπος κρύβει μεγάλες δυνάμεις μέσα του και πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του». Αγαπητοί ακροατές, το να πιστεύει κανείς στον εαυτό του μόνο έχει ή εγωισμό ή δαιμονισμό. Ένα και το αυτό είναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, όταν με θαύμα γίνει ένας άνθρωπος καλά, λένε πως έγινε καλά γιατί το πίστευε μέσα του, όχι γιατί πίστευε πως ο Θεός θα τον κάνει καλά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι. Να το πω κάπως διαφορετικά. Έγινα καλά όχι με τη δύναμη του Θεού, αλλά γιατί πίστεψα πως θα γίνω καλά. Πίσω από αυτή την εγωιστική τοποθέτηση κρύβεται η ενέργεια του διαβόλου. Μπλέκουν αυτό που είπε ο Χριστός «πιστεύεις» με το δικό τους «πιστεύω». Από εκεί ξεκινάει και όλος αυτός ο δαιμονισμός που υπάρχει στον κόσμο. Πολύ εύκολα αυτοί οι άνθρωποι θα σου πούν μετά να μη σέβεσαι ούτε μεγάλο ούτε μικρό για να αποκτήσεις προσωπικότητα. Γι' αυτό ακούς κάτι συνθήματα, πάτησέ τους, σύντριψέ τους για να πετύχεις. Έτσι ο σεβασμός θεωρείται κατεστημένο και ο διάβολος θριαμβεύει.
1: Γιατί ενώ με πίστη πολλές φορές ζητούμε κάτι από το Θεό, εκείνος δεν μας το δίνει.
0: Θέλω στο σημείο αυτό να σας πω ότι οι απαντήσεις που σας δίδω είναι αυτά που έλεγε ο γέροντας για τη συγκεκριμένη κάθε φορά ερώτηση. Λέει λοιπόν ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, 14 ολόκληρα χρόνια προσευχόμουνα και ζητούσα από το Θεό να βοηθήσει κάποιο πνευματικό παιδί μου. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Πανάγαθος Θεός έκανε ό,τι του ζητούσα τόσα χρόνια. Υπομονή λοιπόν πρώτα και έχει ο Θεός. Όμως πιστεύουμε και ζητούμε. Εντάξει, αν δεν έχουμε ταπείνωση ή υπάρχει προδιάθεση υπερηφάνειας, τότε δεν δίνει ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα κόκο συνάπεως, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα σε ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Όταν κανείς πορεύεται στη ζωή του με πίστη χωρίς αμφιβολία, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, θα έχει σιγά σιγά γεγονότα μικρά στην αρχή και ύστερα μεγαλύτερα που θα τον κάνουν να πιστέψει περισσότερο από όσο πιστεύει, θα τον κάνουν να γίνει πιο πιστός. Ζώντας τα μυστήρια του Θεού και της Εκκλησίας από κοντά, μπορεί να γίνει θεολόγος, μπορεί να αρχίσει να θεολογεί κιόλας, γιατί αυτά τα θεία μυστήρια δεν τα πιάνει με το μυαλό μόνο, αλλά τα ζει στην πραγματικότητα. Προσέξτε όμως, παιδιά μου, λέει ο γέροντας, για να ζήσει κανείς τα μυστήρια του Θεού πρέπει να απεκδηθεί τον παλιό αμαρτωλό άνθρωπο, να τον ξεχάσει και να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο στην κατάσταση την προπτωτική, να έχει αθωότητα και απλότητα, να είναι η πίστη του ακλόνητη και να πιστεύει πέρα για πέρα, να πιστεύει απόλυτα ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορεί να το κάνει ο Θεός. Φτάνει δε κανείς στην κατάσταση αυτή, όταν στενοχωρείται και υποφέρει, όταν ακούει πως ο συνάνθρωπός του, ο διπλανός του, δεν πιστεύει ή αμφιβάλλει για μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τη βοήθεια του Θεού.
1: Μάλιστα. Όταν τώρα πιστεύει κανείς με την ψυχή και την καρδιά του στο Θεό, μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας κατάστασης.
0: Αν έχει πραγματική πίστη, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει. Ακόμη και μέσα σε ένα ποταμό, αν έχει χτίσει το σπίτι του

πίστη. Δεν πάει να δει αν είναι αλήθεια, γιατί δεν αμφιβάλλει. Ξέρει πως όλα είναι δυνατά για το Θεό, ότι η Θεία Δύναμη δεν περιορίζεται και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται παραπάνω. Τόση πίστη έχει. Μόνο ο αληθινά πιστός ζει αληθινά και είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού.

0: Αλήθεια, κύριε Γιάννη, μου φέρατε στο νου με τα προηγούμενα εκείνο που λέει ο ποιητής μας Γεώργιος Βερίτης. Πίστη έχεις όταν όσο αλόγιστο και πλάνο ο νου σου κι αν τα ξέρει, προσμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα και στροφελιά το μεσημέρι. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ανασφάλεια και έχουν άγχος. Πού αποδίδεται αυτό?
1: Έλεγε ο γέροντας, ασφαλή σου βρε παιδάκι μου στο Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες. Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό? Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από το Θεό βενζίνη σούπερ και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ. Τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις,

0: να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι στο Θεό και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία.
1: Θα μας πείτε τώρα τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στην πίστη και στην αγάπη.
0: Τα πρωτίατα έχει η πίστη. Πρώτα είναι η πίστη και μετά έρχεται η αγάπη. Πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό, για να αγαπήσουμε το Θεό, πρέπει να πιστέψουμε το Θεό. Η θερμή πίστη στο Θεό γεννάει τη θερμή αγάπη προς το Θεό και προς την εικόνα του Θεού του συνάνθρωπό μας. Αν η πίστη μας είναι χλιαρή και η αγάπη μας θα είναι χλιαρή. Αν η πίστη μας είναι θερμή και η αγάπη μας θα είναι θερμή. Μετά την αγάπη προς το Θεό έρχεται η θυσία. Και όταν υπάρχει θυσία χωρίς ιδιοτέλεια, τότε αρχίζει κανείς να έχει και θεία γεγονότα. Να λοιπόν, κάνω μια θυσία όχι για τίποτε άλλο, αλλά για το Θεό που έφτιαξε αυτό το σύμπαν και μας δίδει τόσες ευλογίες. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν και γι' αυτό δεν θυσιάζονται. Όλη η αδιαφορία από εκεί ξεκινάει. Άλλος βρίζει τα θεία, άλλος μισοπιστεύει και ταλαιπωρείται. Για να χαίρεται πραγματικά κανείς πρέπει να πιστεύει και να αγαπάει. Ο γέροντας Παΐσιος τόσο αγαπούσε που προσευχόταν ακόμη και για τους δαίμονες. «Εσύ Θεός είσαι», λέει σε προσευχή του, «και άμα θέλεις μπορείς να βρεις ένα τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και τη διαβολιά του κόσμου, και αν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». «Αγάπη, αγάπη, αγάπη», υπερχείριζε η καρδιά του γέροντα από αγάπη. Χυνόταν έξω και έφθανε να αγαπά ακόμη και τους δαίμονες που χιλιάδες φορές τον είχαν πειράξει και τον είχαν βασανίσει.
1: Στην ερώτηση «Θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν», τι απαντούσε ο γέροντας?
0: «Είτε το θέλουν οι άνθρωποι είτε δεν το θέλουν, θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν, γιατί θα φτάσουν σε αδιέξοδο και θα επέμβει ο Χριστός», έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Είπε κάποτε σε κάποιους που ισχυρίζονταν πως ήταν άπιστοι. «Ο προφήτης Ισαΐας λέει πως αυτοί που δεν θέλουν να σωθούν δεν καταλαβαίνουν». Μια φορά πάλι τους είπε: «Βλέπετε τα αστέρια? Αυτά δεν είναι βιδωμένα. Κάποιος τα κρατάει εκεί πάνω. Και εκείνος είναι ο δημιουργός και χτίστης των απάντων. Για το δημιουργό όσα είπαν οι προφήτες εκπληρώθηκαν. Έχουμε τόσους μάρτυρες που ήταν πριν πολύ άπιστοι, δήμοι, ειδωλολάτρες και μετά πίστεψαν στο Χριστό και μαρτύρησαν. Σε μερικούς έκοβαν τη γλώσσα ώστε να μην μιλάνε για το Χριστό, μα και με κομμένη τη γλώσσα μιλούσαν καλύτερα. Κάθε μέρα έχουμε τόσους Αγίους που εορτάζουν. Είναι ζωντανή η παρουσία τους. Και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Πολλοί ασκητές στην έρημο που δεν έχουν ημερολόγιο και δεν ξέρουν ποιος Άγιος γιορτάζει, λένε: «Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπερ ημών». Και ξέρετε, παρουσιάζονται οι Άγιοι μετά και τους φανερώνουν και το όνομά τους. Κοιτάνε ύστερα οι ασκητές το ημερολόγιο και βλέπουν ότι γιορτάζουν εκείνη την ημέρα οι Άγιοι που τους παρουσιάστηκαν. Όλα, τα πάντα δείχνουν την ύπαρξη του Θεού και θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν σε Εκείνον.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά. Πρέπει να είναι ωραία. Ας τα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, για να χαίρεται πραγματικά κανείς, πρέπει να πιστεύει και να αγαπά. Η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι η μεγαλύτερη και η καλύτερη ασφάλεια που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Ύστερα, η πίστη στο εγώ μας, η αυτοπεποίθηση δηλαδή ότι μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα στη ζωή, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, μπορεί να μας καταστρέψει. Και ακόμη, όποιος δεν έχει πίστη στο Χριστό, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Χωρίς εμού, ούδι είναστε ποιήν ουδέν. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε από το πόστο της. Ας έχουμε την ευχή του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Η πνευματική πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό. Από την κάθαρση των παθών στην απόκτηση των αρετών, συμβουλές των νηπτικών πατέρων της Φιλοκαλίας». Η πνευματική ζωή του χριστιανού στόχο της έχει να τον οδηγήσει στον Θεό. Ο χριστιανός κάνει τον πνευματικό του αγώνα να απαλλαγεί από τα πάθη και τις αμαρτίες του, να θεραπεύσει την πληγωμένη του ψυχή. Ούχρι αν έχουν συνεισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Να ανακοινήσει την ύπαρξή του στη νέα πνευματική κατάσταση που φέρνει ο Θεός. Η κενύχτιση που φέρνει η σάρκωση και η ανάσταση του Κυρίου για τον άνθρωπο είναι η δυνατότητά του να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, στον πνευματικό κόσμο όπου ο πιστός θα είναι ανακαινισμένος εν Χριστώ, καθαρός και άγιος κατά χάριν και ενωμένος με τον Θεό. Ουσιαστικά το μήνυμα του Χριστού είναι ότι ο άνθρωπος μετά την έκπτωση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο λόγω της παρακοής των θεϊκών εντολών και την υπαγωγή του στο καθεστώς της αμαρτίας και της φθοράς έχει τώρα τη δυνατότητα να επανέλθει στην πρώτη πτώση ως πνευματική κατάσταση, να βιώσει την παρουσία του Θεού στη ζωή του, να καθαριστεί και να εξαγνιστεί από την αμαρτωλότητά του και να φτάσει στη θέαση του Θεού. Αυτό που οι νηπτικοί πατέρες ονομάζουν θεωρία, θεοπτία, πορεία προς τον Θεό, θέωση. Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στην κλίση του Κυρίου, να ανακαινήσει τον εσωτερικό του κόσμο και να αναγεννηθεί πνευματικά εν κενότητη ζωής, να λάβει την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γίνει κατά χάριν Υιός Θεού και συγκληρονόμος Χριστού. Ο άνθρωπος γνωρίζει την οδό της αλήθειας που είναι ο ίδιος ο Χριστός και γνωρίζει μέσα από το Ευαγγέλιο τις εντολές που οφείλει να τηρήσει για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Σε αντίθεση με τους πρωτοπλάστους που παρέβησαν τις εντολές του Θεού, ο χριστιανός, επιδεικνύοντας υπακοή στις ευαγγελικές εντολές, μπορεί να αναιρέσει τις συνέπειες της αμαρτίας και να ενωθεί με τον Χριστό. «Εάν τα εντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου». Η τήρηση των εντολών του Κυρίου συνδέεται με την προσπάθεια που κάνει ο χριστιανός να ακολουθήσει την οδό του Κυρίου και να καταπολεμήσει τα πάθη, να νεκρώσει τις αμαρτωλές του κλίσης και να ζήσει πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι χριστιανοί οφείλουν να θεωρούν αυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε εν Χριστώ Ιησού, και αλλού νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης. Η νέκρωση αυτή αφορά ξεκάθαρα στην κάθαρση των παθών. Για το θέμα αυτό πολλά έχουν να μας διδάξουν οι πατέρες της Εκκλησίας που έκαναν έργο ζωής στον αγώνα ενάντια στα πάθη και τις αμαρτίες. Η προσωπική τους εμπειρία και μαρτυρία αποτελεί πολύτιμο οδηγό και για την ατομική προσπάθεια του καθενός μας. Η διδασκαλία των πατέρων για τη θεραπεία της ψυχής από τα πάθη είναι καρπός βαθιάς πνευματικής εμπειρίας και μακροχρόνιου αγώνα και ασκήσεως. Αξιώθηκα μεγάλων αντιξοοτήτων, απέκτησα πείρα από τη μακρόχρονη προσπάθεια. Για όλα αυτά που σας γράφω, απέκτησα εμπειρία, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Τα πάθη δεν είναι απλώς μια αμαρτία ή ηθική παρεκτροπή. Συνιστούν κάτι βαθύτερο. Το πάθος είναι μια βαθιά ριζωμένη κατάσταση συνεχούς επαναλήψεως και σταθερής επιμονής σε συγκεκριμένες αμαρτωλές συνήθειες. Παραδείγματος χάρη, φιλαργυρία, ακολασία, καινοδοξία που κυριαρχεί στην καρδιά του ανθρώπου, την υποδουλώνει σε μια αμαρτωλή, παραφύσιν κατάσταση, μια αρρωστημένη κατάσταση. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ως φύση αγαθή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της αγαθότητας του Θεού. Το πάθος δεν υπήρξε στην ανθρώπινη φύση. Ο Θεός δεν είναι χτίστης παθών, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μετά όμως τις συνέπειες της εξώσεως από τον Παράδεισο, όταν η αμαρτία και η φθορά εισήλθαν στον άνθρωπο, τα πάθη εμφανίζονται ως συνέπεια της αμαρτίας, ως μία αρρώστια και νόσος ψυχική. Τα πάθη προξενούν στον άνθρωπο στενοχώρια, θλίψη, ταραχή και άγχος σε μια ψυχή που είναι εχμάλωτη στα πάθη και τις επιθυμίες, εξαρτημένη παραδείγματος χάρη από φιλοδοξία, εγωισμό, πλεονεξία, φιλαργυρία, φιλιδονία, μνησικακία, κακότητα. Τα πάθη αμαυρώνουν την εικόνα του ανθρώπου, σκοτίζουν τη διάνοιά του, του υποβάλλουν πονηρούς λογισμούς που τον κρατούν μακριά από τον Θεό. Τα πάθη κυριαρχούν στην καρδιά του ανθρώπου και δεν αφήνουν χώρο ελεύθερο για καθαρές σκέψεις.
για καλλιέργεια πνευματικών χαρισμάτων, για προσέγγιση και συμφιλίωση με τον Θεό. Τα πάθη στέκονται ως υψηλά τείχη και φράχτες που κρατούν τον άνθρωπο δέσμιο του πονηρού, απομακρυσμένο και αποξενωμένο από την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Όπως μας διδάσκουν οι πατέρες, τα πάθη προκαλούνται από τα ερεθίσματα και τις αφορμές που δίνει ο κοσμικός περίγυρος στον άνθρωπο και μέσω των αισθήσεων, ακοή, αφή, γεύση, όραση και εισέρχονται στη σκέψη και τη μνήμη του ανθρώπου. Εφόσον οι σκέψεις αυτές, τα νοήματα, οι λογισμοί συνοδεύονται από εμπάθεια, εμπαθείς λογισμοί, δηλαδή σκέψεις περιβεβλημένες με πάθη της ψυχής και του σώματος, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, τότε εντυπώνονται στη μνήμη και στη διάνοια του ανθρώπου. Επανέρχονται ως σκανδαλιστικές καταστάσεις και εφόσον δεν πολεμηθούν αμέσως, κατασκηνώνουν στην καρδιά των ανθρώπων. Στην λογική οι λογισμοί, στην ψυχή τα θηριώδη πάθη, στο επιθυμητικό η μνήμη της κτηνόδου ωρέξεως, στο νοερό οι φανταστικές μορφές, στη διάνοια οι εμπαθείς έννοιες, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, και ριζώνουν ως πάθη που αργότερα δύσκολα και με πολλή προσπάθεια εκριζώνονται. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος ενδώσει με ευκολία στις αρχικές προσβολές του πειρασμού, τότε αυτός γιγαντώνεται, γίνεται μία έξι, μία ισχυρή συνήθεια, μία κυρίαρχη κατάσταση. Η άμετρη επιθυμία των κοσμικών ανέσεων, η φιλαυτία, η υπέρμετρη αγάπη και φροντίδα για την ανάπαυση και τις απολαύσεις του σώματος καθίστανται αιτίες για σοβαρά πάθη, όπως αυτά της γαστριμαργίας, της πορνείας, της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας, της φιλοσωματίας και της φιλιδονίας. Οι πατέρες επισημαίνουν ότι τα σωματικά πάθη ενισχύονται από τους εμπαθείς λογισμούς που καλλιεργεί η μνήμη και η φαντασία, μέσα που χρησιμοποιεί συχνά ο διάβολος και οι δαίμονες, πρόξενοι των παθών, για να διεγείρουν στους ανθρώπους τα πάθη. Καθώς ο άνθρωπος δεν αποκρούσει αμέσως τις προσβολές των εμπαθών και πονηρών λογισμών και εφόσον η διάνοιά του διασκορπίζεται σε πολλούς λογισμούς με θεωρισμό του νου, ονομάζουν αυτή την κατάσταση οι πατέρες, και δεν επικεντρώνεται στην προσευχή, τότε τα πάθη ριζώνουν στην καρδιά, εχμαλωτίζουν το νου και οδηγούν τον άνθρωπο στην αμαρτία. Οι πατέρες με την ασκητική τους εμπειρία διέκριναν ότι τα πάθη συνδέονται μεταξύ τους, πολλές φορές η μία εμπαθής κατάσταση διαδέχεται την άλλη. Οι πατέρες κατέταξαν τα πάθη σε ομάδες και κατηγορίες, ξεχωρίζοντας τις βασικές ρίζες όλων των παθών στα ακόλουθα τρία πάθη: φιλιδονία, φιλαυτία, φιλοδοξία, φιλαργυρία. Παραδείγματος χάρη, από τη φιλαυτία, την υπερβολική αγάπη του σώματος, προέρχονται τα σαρκικά πάθη, όπως η γαστριμαργία, η πορνεία, η ακολασία. Από τη φιλοδοξία προκύπτουν ο εγωισμός, η κενοδοξία, ο φθόνος, η μνησικακία, ο θυμός, τα πάθη της ψυχής. Από τη φιλαργυρία προκύπτουν η πλεονεξία, η αδικία, η αρπαγή. Οι νηπτικοί πατέρες δέχονται ότι τα πάθη αποτελούν μία παραφύση κατάσταση, μία ασθένεια της ψυχής που χρήζει θεραπείας. Βασική προϋπόθεση της θεραπείας των παθών αποτελεί η κάθαρση της διάνοιας, που αποτελεί έργο της Θείας Χάρης, με τη συνεργασία βέβαια και την ελεύθερη βούληση του ίδιου του ανθρώπου. Το πρώτο βήμα είναι να έχουμε επίγνωση του πάθους, συνέστηση της αμαρτίας, η οποία θα οδηγήσει στη μετάνοια και την ανάληψη του πνευματικού αγώνα για την απόκρουση των παθών. Επ' αυτού ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής επισημαίνει: «Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, του τέστη, πολέμησον εχθρούς, ή να μειώσει τα πάθη, έπειτα νύφε ή να μη αυξήσωσιν, και πάλιν πολέμησον ή να χτίσει τα σαρετάς, και μετέπειτα νύφε ή να αυτάς διαφυλάξεις, και τούτο αν ή το εργάζεστε και φυλάσιν». Η απόκρουση των πειρασμών απαιτεί νύψη, δηλαδή συνεχή πνευματική επαγρύπνηση και προσευχή, και η μείωση των παθών είναι μια διαρκής διαδικασία. Σε άλλο σημείο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής σημειώνει ότι «δια της εργασίας των εντολών τα πάθη ο νους αποδύεται», και συμφωνεί και ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος που λέει: «Ο αείτη εργασία των εντολών εαυτών καθαίρων και εκ του Θεού καθερόμενος και αγιαζόμενος». Αποτελεί η κοινή αίσθηση των νηπτικών πατέρων ότι η τήρηση των εντολών του Κυρίου συμβάλλει στη μείωση των παθών και την καλλιέργεια των πνευματικών αρετών. Η υπακοή στις εντολές του Κυρίου επανορθώνει τις συνέπειες της παρακοής του Αδάμ.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε ποιες αρετές συμβάλλουν στην κάθαρση των παθών και ενισχύουν τον αγωνιζόμενο χριστιανό στην πνευματική του ζωή. Οι αρετές αποτελούν στάδια που οικοδομούν την πνευματική ζωή και επίπεδα που οδηγούν τον άνθρωπο στην πορεία του να συναντήσει τον Θεό. Οι πατέρες διδάσκουν ότι το πρώτο βήμα στην πορεία αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη, αντίδοτο της δαιμονικής υπερηφανίας και του εγωισμού. Ο άνθρωπος οφείλει να αποβάλει τον εγωισμό που σκοτίζει το νου και να προσαρμόσει τη ζωή του στο θέλημα του Θεού. Ο Κύριος πρώτος δίδαξε έμπρακτα ταπεινοφροσύνη με την σάρκωσή του, την ταπεινή γέννηση, τη ζωή του, υφιστάμενος εμπαιγμούς και τελικώς με τον θάνατό του. Πολλές φορές δίδαξε ότι ήλθε επί της γης για να κάνει όχι το δικό του θέλημα, αλλά αυτό του πατρός του. Στους μακαρισμούς επαινεί τους ταπεινούς, διότι σε αυτούς θα δοθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει σχετικά ότι η ταπείνωση Χριστού μίμησης, έπαρσης δε και παρησία και ανέδεια του διαβόλου μίμημα. Η ταπείνωση εξαλείφει το πάθος της υπερηφανίας και είναι μια αρετή που οι δαίμονες ούτε ο πονηρός μπορεί να ανταγωνιστεί. Η ταπεινοφροσύνη ανοίγει την πύλη του ουρανού, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και όποιος έχει αποκτήσει ταπεινό φρόνημα έχει μέσα του ένικο τον Χριστό, δια του οποίου απέκτησε την ταπείνωση του Κυρίου, γράφει Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Το επόμενο στάδιο είναι η καλλιέργεια της μετάνοιας, αρετής που σχετίζεται με την ταπεινοφροσύνη. Ο ταπεινός έχει συνέστηση της αμαρτωλότητας και της αναξιότητάς του. Η μετάνοια είναι η αρετή που ανοίγει τον δρόμο της σωτηρίας και της επιστροφής του ανθρώπου στο Θεό κατά τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο. Ενώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέει ότι αποχή κακού αρχή μετανοίας, αρχή δε μετανοίας, αρχή σωτηρίας. Η μετάνοια όταν είναι γνήσια και καρδιακή φέρνει και άλλους πνευματικούς καρπούς, αυτούς της εξομολογήσεως, της ελεημοσύνης, της δικαιοσύνης, της αγάπης. Χωρίς το σταθερό θεμέλιο της μετανοίας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στις άλλες αρετές κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η μετάνοια αποτελεί δεύτερο βάπτισμα, με την έννοια ότι καθαρίζει τον άνθρωπο από τις προηγούμενες αμαρτίες, τον αναβαπτίζει στη Θεία Χάρη. Μετάνοια είναι το να μισήσει κανείς την αμαρτία, να αγαπήσει την αρετή, να εκκλίνει από του κακού και να κάνει το αγαθό. Έργα της αληθινής μετανοίας είναι το ταπεινό φρόνημα, η κατάνοιξη και το πνευματικό πένθος, η πραότητα της καρδιάς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όμως, για να φέρει αποτελέσματα η μετάνοια όπως και οι άλλες αρετές, οφείλει να είναι διαρκής, ισόβια και όχι πρόσκαιρη ή περιστασιακή. Η μετάνοια με τη σειρά της οδηγεί στην ελπίδα, διότι όποιος ελπίζει να λάβει από το Θεό συγχώρηση, μετανοεί και διορθώνεται κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Έτσι οδηγούμαστε σε μία νέα σειρά αρετών που συνδέονται με τις προηγούμενες αλλά και μεταξύ τους. Ο λόγος για την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τις τρεις αυτές αρετές. Ο Κύριος χαρακτήρισε την αγάπη ως την πρώτη και μεγάλη εντολή, ενώ και ο ίδιος ο Θεός ορίζεται ως αγάπη. Προτού όμως εξετάσουμε ξεχωριστά και εν συντομία τις τρεις αυτές αρετές, ας δούμε πρώτα πώς συνδέονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, η αγάπη παρομοιάζεται με τον ήλιο, η πίστη με τις ηλιακές ακτίνες που θερμαίνουν την πίστη και η ελπίδα με το φως που φωτίζει πνευματικά τους ανθρώπους. Και οι τρεις αυτές αρετές είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στην πνευματική ζωή του αγωνιζομένου χριστιανού, αφού η πίστη υπάρχει για να θερμαίνει και να στηρίζει την ψυχή στον Θεό, η ελπίδα για να φέρνει στην ψυχή το έλεος του Θεού, να την επισκιάζει και να την καθοδηγεί, να την παρακινεί στα έργα της πίστεως, ενώ η αγάπη για να φωτίζει το νου, να τον ανυψώνει από τα επίγεια στα ουράνια, να μεταβάλει το σκοτάδι σε φως και το φθαρτό σε άφθαρτο. Και συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής ότι «κάθε μία εκ των τριών αναπτύσσεται διαμέσου των άλλων, έχουσα οικείο έργο στη μεταμόρφωση και τη σωτηρία του ανθρώπου». Η αγάπη σύμφωνα με τους νηπτικούς πατέρες χαρακτηρίζεται ως η κορυφή των πνευματικών αρετών, η πηγή και η ολοκλήρωση όλων των άλλων αρετών. Η προς τον Θεό αγάπη ρίζα και η αρχή πάσης αρετής εστίν κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η αρετή των αρετών με την οποία ολικώς το Θεό συναπτώμεθα, καταργουμένη στις αμαρτίας σημόντι του Θεού δικαιοσύνη και τη διαγάπη εν ημίν παραδόξου συνεργουμένη η οθεσία της χάριτος. Όμως για να είναι η αγάπη πλήρης και τέλεια πρέπει να απευθύνεται
και προς τον Θεό και να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, στα πρόσωπα των οποίων να διακρίνει την παρουσία του Θεού. Στο σημείο αυτό συμφωνούν τόσο η Καινή Διαθήκη όσο και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ως προς την πίστη θεωρείται ως η αρετή που περιφρουρεί και διασώζει τον άνθρωπο, η οποία σε συνδυασμό με την υπομονή ενισχύει τους πιστούς στις δυσκολίες. Πρέπει να υπομένουμε κάθε δοκιμασία από τους εχθρούς και τους κάθε είδους λογισμούς. Απόκτησε πίστη για να καταπατήσεις τους εχθρούς, λέει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Η αληθινή πίστη ενεργοποιείται με το Άγιο Πνεύμα και οφείλει να φανερώνεται και να λάμπει με την πρόοδο στα καλά έργα κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Σιναίτη. Η πίστη τέλος συνδέεται με τη σταθερή ελπίδα στις επαγγελίες και την πρόνοια του Θεού, καθώς μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων.

Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο της πνευματικής ζωής, πολύτιμο για την ασχητική πείρα και την πορεία προς τη θέωση σύμφωνα με τους νηπτικούς πατέρες, είναι η προσευχή. Ήδη ο Κύριος μας έχει αφήσει την προτροπή «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν» και πάντοτε προσεύχεστε. Οι νηπτικοί πατέρες μας δίνουν διάφορους ορισμούς για το τι είναι προσευχή. Έτσι λοιπόν η προσευχή είναι ευχή καθαρή και άειλη που επιδιώκει να ενώσει τον προσευχόμενο με τον Θεό, προς θεϊκή ανάταση και ένωση κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ομιλία του νου με τον Θεό κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Διαρκώς μνημονευταίων Θεού ή αναπνευστέων κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Ωστόσο, οι πατέρες θέτουν κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις και κατάλληλη προετοιμασία για την προσευχή. Όταν οι πατέρες μιλούν για προετοιμασία στην προσευχή, εννοούν την εσωτερική διάθεση και κυρίως την απόλυτη προσήλωσή τους στην προσευχή, χωρίς κοσμικούς ή άλλους περισπασμούς. Ο γνησίος αγαπών των Θεών, ούτως και απερισπάστος πάντως προσεύχεται. Και ο απερισπάστος πάντως προσευχόμενος, ούτως και γνησίως αγαπά τον Θεό. Ο νους την ώρα της προσευχής πρέπει να είναι ανίδεος, ασχημάτιστος, ατάραχος, απερίσπαστος, ακίνητος, άειλος, εν ειρήνη βαθία και τελεία ταραξία προς ομιλήν το Θεό, όπως γράφει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμαχινός. Η καθαρή και απερίσπαστος, ή όπως αλλιώς την ονομάζουν οι νηπτικοί πατέρες νοερά και αμετεώριστος προσευχή, μπορεί να φωτίσει το νου του προσευχομένου και να τον ανεβάσει σε πνευματικά ύψη, ακόμη και στη θέαση του Θεού. Εύχεται δε της το νοή όταν ευχόμενος και ψάλλων, αναθεωρεί το νουν των εγκείμενων εν τη Θεία Γραφή και δέχεται αναβάσεις εκείθεν εν ιών εν την καρδία αυτού εκ θεοπρεπών εν ιών, η φόν αρπαζομένη νοερός η ψυχή εις αέρα φωτός, ελάμπεται τρανός και καθαίρεται πλέον και προς ουρανούς όλη μετάρσιους γίνεται και των αποκειμένων της Αγίας Αγαθών κατοπτεύει τα κάλλη κατά τον νικήτατο στιθάτο. Οι πατέρες επίσης κάνουν λόγο για την απλότητα της προσευχής και συστήνουν την μονολόγηστη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού ελέησόν με», η οποία ως σύντομη και περιεκτική επιτρέπει στο νου να επικεντρωθεί στην προσευχή και την επικοινωνία με το Θεό. Επίσης θεωρούν ότι η συνεχής και αδιάλειπτος προσευχή ενισχύει την πνευματική ζωή του πιστού και τον βοηθά να διατηρεί στη σκέψη του συνεχώς πνευματικούς και θεοφιλείς λογισμούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι «προσευχής καιρός άπασο βίος». Συνδέεται επίσης η προσευχή με την νηστεία, ως στοιχείο που ενισχύει και ενδυναμώνει την προσευχή. Η νηστεία βοηθάει στην κάθαρση του σώματος, αλλά και της ψυχής από πονηρούς και αισχρούς λογισμούς. Η προσευχή ενός που νηστεύει είναι καθαρή, καθώς ο νους του είναι καθαρός και ελεύθερος από ακάθαρτες εικόνες και σκέψεις, γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όσα αναφέρθησαν προηγουμένως για την καλλιέργεια των αρετών σύμφωνα με τους νηπτικούς πατέρες αποτελούν στάδια, βαθμίδες της πνευματικής ζωής που ως στόχο έχουν να οδηγήσουν στην πνευματική τελείωση που ισοδυναμεί με την κάθαρση της καρδιάς και τη θέωση. Οι πατέρες αποδίδουν μεγάλη σημασία στην κάθαρση της καρδιάς που την εννοούν ως το ψυχοπνευματικό κέντρο του ανθρώπου. Εάν λοιπόν καθαριστεί η καρδιά, από την οποία προέρχονται πονηροί λογισμοί, φόνοι, πορνίες, μοιχείες, κλεψιές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες, αυτό θα αποτελέσει σημαντική προϋπόθεση για την απόκτηση των αρετών. Η καρδιά ηγεμονεύει όλου του οργανισμού και αν καταλάβει τον χώρο της καρδιάς η Θεία Χάρη, θα βασιλεύει σε όλους τους λογισμούς και σε όλα τα μέλη του σώματος, γιατί εκεί εννοεί στην καρδιά βρίσκεται ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής, λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Μόνο σε μία καθαρή καρδιά εμφανίζεται ο Θεός και σε αυτή συντελείται η πνευματική τελείωση του ανθρώπου, το ανώτερο στάδιο της θέωσης ένωσης με το Θείο, που είναι το ενωθήνε Χριστό ελάμψη εν υποστάτω του ζωοποιού και φωτιστικού πνεύματος. Μόνο τότε η ανθρώπινη διάνοια θα έχει καταστεί καθαρή, ελεύθερη από εμπαθείς λογισμούς και θα έχει φτάσει σε αυτό που ονομάζουν οι πατέρες αγγελικό λογισμό, δηλαδή αληθινή γνώση και απαθής θεώρηση των πραγμάτων και των καταστάσεων. Ολόκληρη η πνευματική προσπάθεια των ανθρώπων αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει την άμεση επαφή και την επικοινωνία τους με τον Θεό, κάτι που είχε διακοπεί με την έκπτωση από τον παράδεισο των πρωτοπλάστων και να ενεργοποιήσει εκ νέου στον άνθρωπο το καθομοίωση, δηλαδή
την δυνατότητα του κάθε ανθρώπου να καταστεί Θεός κατά χάρη, να θεωθεί, να ενωθεί με τον Θεό. Εις τούτο ημάς πεποίηκεν ο Θεός ειν αγενόμεθα θείας κοινωνή φύσεως και της αυτού αιδιότητος μέτοχη και φανόμεν αυτό όμοιοι κατά την εκχάριτος θέωση, να γίνει μέτοχος του Θείου, η γάρ μετοχή τη καθάρση, τη δε μεθέξεις συνέπεται εκάθαρσης τούτου δε γενωμένου, Θεός όλος κατά χάρη ο άνθρωπος γίνεται, όπως λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστας ημέρας της ζωής μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσια επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακος όν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επα πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμείν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και αυτομένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσα. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέω μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εις έλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσιων και

0: αυτήν τον εναντίον και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και οίκαι σώνας των αιώνων αμήν. Απορρεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε. Του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τας αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρή πας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ότο προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρό

0: τους ίνους, την λόχη, τον θάνατον. Νέκρο σώμα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα πίσου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας. Ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα, και τον δεινό λογισμόν ού καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Ιδέ, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταπλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσουμε ανάξιος. Εάν κατ' μίσο συνεισελθύνη στον υφόνο σιτών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσουμε ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό μου, μη ει κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλη κάθαρ και αγιασμών ψυχή και σώμα και η σαραβόνα τη μελούση ζωή και βασιλεία. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: των Ορθοδόξων Πολιτείων, σώζεούσε και έλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλεός, δεόμεθά σου πάπτουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ημών ευγενή μου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Πάπτους και σε τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Και Αγία και Μόσιο και Σοφιό και Λυρέ το Τριάδι πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επί τους αίμων εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων στην επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκτρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι αιανομία μου υπερήρεν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλην την ημέρα τη κυθροπάζων επορευόμην. Ότι η ψώη μου επλήστησαν επεγμάτων και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα, οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπετρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστι μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν το σαλευθήν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιών μου εστί διαπαντός, ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και εμπεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακάν δι' αγαθών εν διεβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορτρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όχθυνσή του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξταίατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσωσε νέση το στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσωμαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάθον, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν ντόμεν λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηριχθεί ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεν ντόμε ευδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφτάσισε. Ινατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απεμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον νεοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθά μου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ντιμήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη οτικούς εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθρωση του αυρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει οι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των κυρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το έλεος ότι επισύλπησα. Γνώρισα. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίστην μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίστην μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του συνάντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του καταπίστεως ευλαβίας και του

0: Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας Παντός του Πύρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Για λαϊσόν.
0: Πέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και του μυστικού των εαυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Για λαϊσόν.
0: Περπλεόν των αντιπέρ ευχρασίες αέρων εφορίας των δερβών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Για λαϊσόν.
0: Περπλεόν των αντιπορούν των ασούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Πέρ Χριστίνε ημάς που πας θύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαφούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε Λέησον.
0: Της Παναγίας Εχράνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλοί

0: και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Όντα τα έθνη και γλωσσών και το ονόματι Κυρίου ημίν άμιν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Άρα Κυρίου έγινε το αύτη και εσύ θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ο Φεδρών της Ανέστασεως Κήρυγμα, εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασε, της Αποστόλης καυχόμεν έλεγον, εσκύλεχτε ο θάνατος, ηγέλθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο, το μέγα έλεος.

τη μέση τέσσασαν την σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμε Θεοτό και Παρθένε. Εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός

0: Ευχαριστώ την ειρήνη, Κύριε Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊθόμεν.
0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε Δεϊθόμεν.
0: Σε χάρτο υπερευλογημένη, σε δόξα δεσποινήσιμον Θεό.

0: Εμμυροφόροι συντρόμου εξίσταντο λέγουσεν. Άρα εκλάπιο το ληστή ανοίξας παράδεισον. Άρα ηγέρθιο και προπάθους κηρύξας την έγεσιν. Αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός, εις εν άδει παρέχον ζωή και ανάσταση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: Ο απεώνος απόκριφων και άγγελης άγνωστων μυστηριών, διά σου Θεότοκε της επίγης πεφανέρωτε, Θεός ένας ηχητό ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Ανέστη σωσε θάνατος από του άντου σωτήρ συνήγυρα στο κόσμο σου τη αναστάση της η Χριστέ ο Θεός ημών, έθραψας εν ισχύ του θανάτου το κράτος, έδειξας ελεήμων την Ανάσταση πάση, διώσε και

ενθόν έθα η πέτρα της ζωής. Λευκή μόνο ανεκρά βγάζεται στλεούσες.

Μαρία στο φρικτόν, πόσο τα πάντα συνέχωνευμα τιμώνω. Αγκάλες ως βρωτός θε σε συνέχετε και δέχετε αρχήν ο προαιώνιος και γαλουχείτε σύμβασα ο τρέφων πνοή αφατό Χριστότητη. Και σε

πλήρων εντέρθεν ουράνιον πολιτείαν απίστραψας ασκητικός νεκρός εσαρκός την ευπάθειαν και την ψυχήν δοχείων φωτός εργασάμενος.

0: συντολίσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη Σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα.

παστράφτη Θεοφενκής Παρθέν, επανάμωμένο αιρός εν το κλήρο σου, και μόνας τον Ιθήνια ή την Διανίαν, προς εποπτίαν κόρη της εις ωραιότητος, ταύτισουν το φέγγος ο κλινός.

Μυροφόροι γυναίκες μεταμύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σωτέρε νικούντον. Αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου τη μετανεκρότητα.

0: του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε δεηθόμεν.
0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε δεηθόμεν.
0: Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και δε δόξα στέσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης Εκείρητον Χριστέ ότι ανέστησε ως Θεός παρέχον το κόσμο το Μέγα Έλεος.

Παναγία Θεότο και σώσον ημάς ασπόρος τον του Πατρός βουλήματι εκθείου πνεύματος τον του Θεού συνήλυφας ιών και σαρκή απεκίσας τον εκ Πατρός αμή.

Ενόμενον ον ηχονόσιε, προς αρετής κτήση, γεννητόρος θέρησιν, σε ουδαμός εκόλλησεν, αλλά πάντων των πόθων, ολος χερός και την έφεσιν,

Νέας εγκυτρίβους αρετής δεικνυμένων ουοκλίνος θεράκων σου Αθανάσιος κόρη το έρωτη τη τροσκόμενος του

0: προμηθείς εκ του Πατρός απορρίτως επεσχά τον εγαστρό σου προήλθε και Θεός εν ημών την φύσιν μητροπάρθενε τους των νοσίους δήμους περηφανώς επαγόμενο.
1: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Σώσον
1: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Παναγία σε κράτο, υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιο σε αιώνα των αιώνων.
3: Αμήν. Ως των αείλων ουσιών θεωρών άριστον και πρακτικών υφηγητήν παναληθέστατον, εφημούμεν σε υπήμνη σου και βόμεν. Μη ελείπηση και τεύην προς τον Κύριον, λυτρωθήν επειρασμών και περιστάσεων τους βόντασι, χέρις Πάτερ Αθανάσια. Αν οθέν σου την κλίση δηλυφός παραδόξος, αθάνατον ζωήν εκκληρώσω. Με τα σώματος γάρ επιγής, ασωμάτων βίων μετελθών γέγονας, της πάθεση ανάλωτος. Διώσε εφημούμεν Πάτερ. Χέρις Πεδρών μοναζόντων πλέος, χέρις λαμπράς οφροσύνη στήλη. Χέρις της Ανδρίας αρίδηλων γνώρισμα, χέρις της Πανσόφου φρονήσεως ένδειξης. Χέρις στάθμης οστάσιος δικαιοσύνης ακριβούς, χέρις λόγω καταρτήσας σου των πρακτέων τας ορμάς. Χέρις νουν απολάβων εν ιών απορρίτων, χέρις πάσαν την κτήσιν εξεβώς διατρίσας. Χέρις διού ισχύν της ανδαίμονες, χέρις διού παν πάθος νενέκλωτε. Χέρις λιμήν των εντζάλι του βίου, χέρις σωτήρ των πιστός ιβόντων, χέρις Πάτερ Αθανάσια.

εκτρέφοντα και εκ μας τον εθύλασσα στον πάντα εκτρέφοντα και έναν καλεσές και στον πάντα βαστάζοντα. Όθεν δυσοπός επαναγία παρθένε ριστήν επτεσμάτων μου όταν μέλλον παρίσταστε προπροσώπου του κτίστου μου δέσποινα παρθένε αγνή τη συμβοήθειαν τότε μη δόρισε.

0: Αμήν. Ο Σωτήρ και ρίστης μου από του τάφος Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γηγενείς και πύλας άδου συνέτριψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Ανέστη τριήμερος.
0: Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον ζωοδότην τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συνθλάσσαντα. Τη δυνάμητη αυτού τον άδυντε νεκρόσαντα και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συντι ευελευθερώσαντα υμνήσομεν πάντες οι γηγενείς ευχαρίστως βόντες ένων εκτενός αυτός γάρος μόνος κρατεός Θεός και Δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Ανέστη τριήμερος.
0: Τη πέμπτη του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Αθανασίου του Ενάθω. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαμπαδού. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Οσιομάρτης και Κυπριανός ο νέος ο εν Κωνσταντινουπόλη μορτυρίτσας εν το έτη 1679 ξήφι τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Μια κείμενα μόνο και απήρθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη μέρα εις κόμην απέχουσα στα δίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ η όνομα Εμαούς και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων και γένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν και αυτός ο Ιησούς εγγύσα συνεπορεύεται ο αυτής. Οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτών. Είπε δε προς αυτούς την έση λόγη ούτι ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές κυθροπή. Αποκριθείς δε ο εις, όνομα Κλεόπας είπε προς αυτόν Σιμώνος παρηκείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες. Και είπεν αυτοίς πία, οι δε είπον αυτό τα περί Ιησού του Ναζωραίου. Ως εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός, εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημώνης κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Ημείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούσε τον Ισραήλ. Αλλά για συμπάση τούτης τρίτην ταύτην ημέραν άγει σήμερον αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθιοι επί των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήρθον. Λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων εωρακένε η λέγουσιν αυτόν ζήν. Και απήλθον την έστωσιν ημίν επί των μνημείων και εύρον ούτω καθώς και γυναίκες είπων. Αυτόν δε ουκ είδων. Και αυτός είπε προς αυτούς ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις δελάλησαν οι προφήτε. Ουχή ταύτα έδιπαθήν το Χριστόν και εισερθήν εις την δόξαν αυτού. Και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί εαυτού. Και ίγγισαν εις την κόμινου επορεύοντο και αυτός προς επιεί το πορωτέρω πορεύεστε. Και παρεβιάσονται αυτών λέγοντες «Μήνων με θυμών ότι προσεσπέρανε στήκη και έκλικεν η ημέρα και εισήρθε του μήνες συν αυτής και γένετο εν το κατακληθήνε αυτών με ταυτών λαβών των άρτων ευλόγηση και κλάσασε παιδίδου αυτής. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν και αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν». Και είπον προς αλλήλους ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν. Ως ελάλη ημήν εν διωδώ και ως δίνει γεν ημήν τας γραφάς. Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Και έβρον συνηθισμένους τους ένδεκα και τους συναυτής λέγοντες. Ότι γέρθει ο Κύριος όντως και όφθης ημονή. Και αυτοί εξηγούντο τα εν διωδών. Και ως εγνώστη αυτή.

Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμεν η προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνες δι ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.

Σον την κληρονομία σε επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει η κτηρμής ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια πρεσβείες Παναχράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίες Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου, του εν Άθων, ου και

0: Χριστός των Σεραφείμ, την Αγία Θόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επίσης μεγαλία ο δυνατός και Άγιον,

Γυναίκας πως κατά διάνοιαν έχει και των ψυχών των γεκοιμημένων δούλων του Θεού Δημητρίου και Νικολάου υπερόντα μνημόσυνα επιτελούμεν

Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα απροπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθένεται υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη εις κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν του εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

0: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από πονηρού.
1: Σύμουν τα έσπατα προκειμένου πάντας.

σεισμού, σεισμού κατά ποντισμού πυρών μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και πνιδιού θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή ευδιάλεκτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα.

Χριστός ημών των αμαρτωλών και λέγησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, πάντων των εν Κρήτη διαλαψάντων Αγίων, όν την σύναξην εορτάζομεν και του Οσίου Πατρός ημών, Αθανασίου του Αθωνίτου,

Θεός ημών ευλογήσε τους πέντε άρτους εν τη ερήμον και εξ αυτών πεντάλης ηλίης χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους σου, τους των τσίτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εις τους οίκους των προσφερόντες τα δωρατά αυτά, εις την ενορίαν ταύτην και στον κόσμο σου άπαντα τους δέξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ευλογών αγιάζων πληθύνουν και τρέφουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό.

0: πάντες των Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων Επουρανίων Ζωπιών Πρικτών του Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον.
1: Κύριε Δόξα.
0: Διαφύλαξον εμάς ο Θεός.

ευλογώντας, ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επισήπου επιθώτας όσο των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την αφράπιαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα.

Του συγχωρείτε είναι αυτόν παν πλημμένου εκουσιών δε και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών εν θα η δίκαιη να πάβονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αμαρτιών αυτών παρά Χριστώ το αθανάτο.

0: Των νευμάτων και πάσης σαρκώσω, των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάστων και κοιμημένων δούλων σου Δημητρίου και Νικολάου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη ρήπη και στεναγμός πάνω αμάρτημα του παραυτών πραχθένε λόγο έργο η διανία ως αγαθός και πειλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήστη και ουκ αμαρτήσει γαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
1: Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε Ιησού,
1: η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Δημητρίου και Νικολάου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στον Πανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αιωνία η μόνη μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφοί μόν, αιωνία η μνήμη.

0: Πριν κάνουμε την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας υπενθυμίσουμε ότι η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη ή την σύναξη, όπως ονομάζεται στο εκκλησιαστικό λεξιλόγιο, πάντων των εν τη Κρήτη διαλαψάντων Αγίων. Δηλαδή η Εκκλησία μας σήμερα τιμά όλους τους Αγίους οι οποίοι πέρασαν από εδώ, από το νησί μας. Αγίασαν, προσέφεραν και εμείς με πολλή ευγνωμοσύνη και οφειλετικώς προσκυνούμε και τιμούμε την Αγία Μνήμη αυτών. Επίσης συμπίπτει σήμερα η εορτή ενός Αγίου στον οποίο εμείς οι Κρήτες οφείλουμε πολλά, τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Να σας ενημερώσουμε ότι στη μνήμη αυτού του Αγίου η ενορία μας, ο Ιερός Καθεδρικός Ναός, έχει αφιερώσει παρεκκλήσιο στο υπόγειο του καθεδρικού μας ναού. Ένα χώρο προσβάσιμο για όλους μας. Αν δεν το ξέρετε κάποιοι, μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να κατέβετε κάτω στο υπόγειο του ναού μας. Εκεί υπάρχει ένα παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα. Επίσης στο παρεκκλήσιο αυτό θα δείτε και μία έκθεση αγιογραφίας παλαιών εικόνων του παλαιού τέμπλου του Ιερού Καθεδρικού μας Ναού. Είναι ένας χώρος λοιπόν όπου τελείται και η Θεία Λειτουργία, αλλά και ένας χώρος το οποίο χρησιμοποιείται και ως έκθεση αγιογραφίας. Για τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες ατέλειωτες. Αυτό που έχω να πω και να υπενθυμίσω στην αγάπη σας, ότι ο Άγιος αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασκητές της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Είναι ο ιδρυτής του Αθωνίτικου Μοναχισμού, ο ιδρυτής και ο κτήτορ της Μεγής της Λαύρας, της μεγαλύτερης και πρώτης μονής του Αγίου Όρους. Χτίστηκε από τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Αλλά το σπουδαιότερο το οποίο πρέπει να θυμηθούμε εμείς οι Κρήτες είναι ότι την εποχή εκείνη κατά την οποία ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς, ο και ο πρώτος ιδρυτής του Ιερού Ναού τούτου, του καθεδρικού μας ναού, υπάρχει και στο παρεκκλήσιο προσκυνητάρι του Αγίου Νικηφόρου του Φωκά, όπου κρατάει στο χέρι του μια μικρογραφία του ναού που μας υπενθυμίζει ότι είναι ο πρώτος κτήτορ. Την εποχή λοιπόν εκείνη που ο Νικηφόρος Φωκάς ελευθέρωσε το νησί από τους Άραβες, τους Αρακινούς, χρειάστηκε οπωσδήποτε βοήθεια προκειμένου να ευαγγελιστεί το νησί, να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού, και τότε κάλεσε ένα εκ των πλέον καρδιακό του φίλων, τον Άσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ασκητές της εποχής εκείνης. Λόγιος, είχε σπουδάσει σε μεγάλες σχολές, κατήχε πολύ καλά τη θύρα θεμπαιδεία, αλλά πρωτίστως ήταν άνθρωπος δοσμένος στο Θεό. Μέσα του είχε τον Θείο Έρωτα, και με την προσευχή του αλλά και με τη θύρα θεμπαιδεία την οποία τον διακατήχε, προσέφερε πάρα πολλά στο νησί μας όσον αφορά τον Ευαγγελισμό των ανθρώπων τότε. Σε αυτόν λοιπόν οφείλουμε πολλά, όπως οφείλουμε και στον Όσιο Νίκο να το μετανοείτε, παρεκκλήσιο στη μνήμη του οποίου έχουμε αφιερώσει και στο ναό μας, όπου βρίσκεται η κάρα του Αγίου Τίτου, είναι αφιερωμένο στον Όσιο Νίκο να το μετανοείτε, αλλά και στον Όσιο Ιωάννη τον Ξένο. Αυτοί οι τρεις μεγάλοι ασκητές, οι οποίοι είναι και Άγιοι, συμπεριλαμβάνονται μέσα στο Αγιολόγιο της πίστεώς μας, είναι εκείνοι οι οποίοι έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο στον Ευαγγελισμό του νησιού μας. Εμείς λοιπόν σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Οσίου Αθανασίου ξεχωριστά, τον ευχαριστούμε με πολλή ευγνωμοσύνη και τον παρακαλούμε να πρεσβεύει στο Θεό και για το νησί μας και για την πατρίδα μας και για όλο το γένος μας. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Οσίου.
1: Του Κυρίου δεηθόμεν,
2: ευλογία
1: Κυρίου και έλεος έλθει αυτού εφημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξεσαι ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός,

0: Ματουργούμηνα των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου και πάντων των εν την Κρήτη διαλαψάντων Αγίων ον την σύναξην εορτάζομεν, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διαφυλάξε πάντα σημάς, αδελφοί μου, καλημέρα σας. Βοήθειά μας και η χάρις του Θεού να είναι πάντα μαζί μας και να αναπαύσει ο Θεός τις ψυχές των και κοιμημένων αδελφών μας, του Δημητρίου και του Νικολάου. Η οικογένεια του μακαριστού Δημητρίου θα προσφέρει.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου. Ο λαμπρός αυτός αστέρας, στο στερέωμα των Αγίων Πατέρων, γεννήθηκε περί το 930 στην τραπεζούντα του Πόντου από γονείς ευγενείς και έλαβε στο Άγιο Βάπτισμα το όνομα Αβραάμιος. Μένοντας ορφανός από μητέρα και πατέρα, λίγο μετά τη γέννησή του, περιήλθε στη φροντίδα μιας συγγενούς της μητέρας του, συζύγου ενός από τους επιφανέστερους πολίτες της τραπεζούντας, της Κανίτας. Μικρός, δεν επιδιδόταν σε θορυβώδη παιχνίδια, αλλά οδηγώντας τους συντρόφους του σε ένα δάσος ή κοντά σε κάποιο σπήλαιο, έπαιζε τον ρόλο του ηγουμένου. Γρήγορα προόδευσε στα γράμματα, προκαλώντας τον θαυμασμό των γύρω του, ενώ έφηβος μόλις κίνησε την προσοχή ενός ανώτερου αυτοκρατορικού λειτουργού που βρισκόταν σε αποστολή στην πόλη, ο οποίος τον συμπάθησε και τον πήρε μαζί του στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε δεκτός στην οικία του στρατηγού Ζεφινεζέρ και συνέχισε τις σπουδές του υπό την καθοδήγηση ενός εξαιρετικού διδασκάλου, πολύ σύντομα δε έγινε βοηθός καθηγητή παρά των νεαρών της ηλικίας του. Η φιλοπονία του στα γράμματα δεν τον έκανε ωστόσο να παραμελεί τον ασκητικό βίο που αγαπούσε παιδιόθεν και αποδείχθηκε μοναχός πριν την ώρα του και αγωνιστής πριν ακόμη μπει στην πνευματική παλέστρα. Απέφευγε το πλούσιο τραπέζι του στρατηγού, ενώ τα φαγητά που του έστελναν με δύο υπηρέτες τα αντάλλασε με ένα κρυθαρένιο ψωμί που το έτρωγε επί δύο ημέρες. Δεν πλάγιαζε για να κοιμηθεί και πάλευε κατά του ύπνου ραντίζοντας το πρόσωπό του με κρύο νερό. Όσον αφορά τα ενδύματα, τα μοίραζε στους φτωχούς και όταν πια δεν είχε τίποτε να δώσει, αποσυρώταν σε μία γωνιά για να αφαιρέσει και τα τελευταία του ενδύματα. Μαθητές συνέρεαν από παντού προς τον Αβραάμιο και άλλοι εγκατέλειπαν το διδάσκαλό τους, όχι μόνο εξαιτίας της σοφίας και των διδακτικών ικανοτήτων του, αλλά κυρίως λόγω της ευπροσιγορίας, της οσιακής του βιωτής και της θείας όψης του. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος VII, ο Πορφυρογέννητος, τον μετέθεσε σε άλλο ίδρυμα. Καθώς όμως οι μαθητές του ήσαν προσκολλημένοι όπως ο Κισός στον κορμό της Δριός, προκειμένου να αποφύγει να γίνει αιτία σκανδαλισμού και αντιζηλίας με τον παλαιό του διδάσκαλο, ο Αβραάμιος, ο οποίος θεωρούσε τις τιμές ως ντροπή, αποφάσισε να απαρνηθεί τη σταδιοδρομία του καθηγητή και μαζί της όλες τις μέρημνες του κόσμου τούτου. Επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά από τριετή παραμονή στην περιοχή του Αιγαίου μαζί με τον στρατηγό, ο τελευταίος τον έφερε σε επαφή με τον συγγενή του Άγιο Μιχαήλ Μαλεΐνο, ηγούμενο της Λαύρας του όρους Κιμινά, πολύ γνωστό σε όλους τους περηφανείς ανθρώπους. Ο θείος αυτός άνδρας κατέκτησε τον νέο που του αποκάλυψε τον πόθο του να ασπαστεί τον μοναχικό βίο. Προς το τέλος της συνομιλίας αυτής, εμφανίστηκε στο σπίτι του Αγίου Μιχαήλ ο ανιψιός του Νικηφόρος Φωκάς, στρατηγός τότε του θέματος των Ανατολικών, ο οποίος συνδέθηκε αμέσως με τον Αβραάμιο με αισθήματα αγάπης ανάμεικτα με θαυμασμό. Εκείνος, έχοντας βρει τον πνευματικό πατέρα που επιθυμούσε η καρδιά του, ακολούθησε τον Άγιο Μιχαήλ στο όρος του Κιμινά, όπου έλαβε γρήγορα το μικρό σχήμα με το όνομα Αθανάσιος. Ο γέροντας, έχοντας διαβλέψει ότι ο νεαρός και φλογερός μαθητής του είχε ήδη προοδεύσει στην ασκητική ζωή και θέλοντας να τον κάνει στρατιώτη του Χριστού σκληραγωγημένο στην υπακοή, του αρνήθηκε την άδεια να τρώει μία φορά την εβδομάδα, αλλά μόνο κάθε τρεις ημέρες, και τον διέταξε να κοιμάται σε ψάθα και όχι σε κάθισμα όπως είχε τη συνήθεια. Ο Αθανάσιος, που είχε αναλάβει καθήκοντα αντιγραφέα και βοηθού εκκλησιάρχη, υποτασσόταν με προθυμία σε ό,τι αντέβαινε στο ίδιο θέλημά του, ώστε οι συμμοναστές του έδωσαν σε αυτόν το προσωνύμιο Υιός της Υπακοής. Επέδειξε τέτοιον ζήλο, ώστε σε 4 χρόνια έφτασε στην καθαρότητα της διανοίας, ανταμείφθηκε από τον Θεό με τον αραβόνα της θεωρίας και αξιώθηκε να προβεί στο στάδιο της ησυχίας. Ο Μιχαήλ του επέτρεψε να αποσυρθεί σε ένα μικρό ησυχαστήριο, λίγο μακρύτερα από τη μονή, να τρέφεται με ξερό ψωμί και νερό κάθε 2 ημέρες και να περνά όλη τη νύχτα σε προσευχή. Σε αυτό το ερημητήριο ήλθε να τον βρει ο Νικηφόρος Φωκάς, που επισκεπτόταν τακτικά τον Κιμινά και του φανέρωσε την πρόθεσή του να γίνει συμμοναστής του, όταν οι περιστάσεις θα του το επέτρεπαν.

Λίγο αργότερα, καθώς ο Άγιος Μιχαήλ είχε αφήσει να εννοηθεί στους γύρω του ότι ο Αθανάσιος θα κληρονομούσε τη χάρη και θα τον διαδεχόταν στην καθοδήγηση των ψυχών, ορισμένοι μοναχοί, πιστεύοντας ότι τον προάλληφε για ηγούμενο, άρχισαν να έρχονται και να παρενοχλούν τον νεαρό ασκητή με τις κολακίες τους. Φλεγόμενος από τον έρωτα της ησυχίας και αποστρεφόμενος κάθε τιμή, ο Άγιος επέλεξε για μία φορά ακόμη τη φυγή και παίρνοντας μαζί του μόνο τα ρούχα του, δύο βιβλία και το κουκούλιο του πνευματικού πατέρα του, μετέβη κατευθείαν στον Άθο, τον οποίο θαύμαζε από τη Λίμνο την εποχή που διέμενε στο Αιγαίο και όπου τα χρόνια εκείνα εγκαταβίωναν μόνο ερημίτες σε καλύβες φτιαγμένες με κλαδιά δέντρων, οι οποίοι ξένοι προς κάθε μέρημνα δεν είχαν τίποτε στην κατοχή τους και δεν καλλιεργούσαν τη γη. Αφού θαύμασε τη βιωτή του σε μια σύντομη επίσκεψή του, υποτάχθηκε σε έναν γέροντα πολύ απλό που εγκαταβίωνε στο βόρειο τμήμα της Χερσονήσου, στον Ζυγό, υποκρινόμενος ότι ήταν κάποιος ναύτης με το ψευδώνυμο Βαρνάβας που είχε ναυαγήσει και για να εξαλείψει κάθε υπόνοια για την καταγωγή του παρίστανε τον αγράμματο, ανίκανο να μάθει ακόμη και την αλφάβητο. Εν τω μεταξύ ο Νικηφόρος Φωκάς, που είχε λάβει τον τίτλο του Δομέστικου των Σχολών, αναζητούσε παντού τον Αθανάσιο. Έγραψε ακόμη και στον Κρητή της Θεσσαλονίκης, ζητώντας του να ερευνήσει στο όρος Άθο. Ο Κρητής απευθύνθηκε στον πρώτο Στέφανο, ο οποίος του απάντησε ότι δεν γνώριζε κανέναν τέτοιο μοναχό. Ανήμερα των Χριστουγέννων, κατά την αγρυπνία που συγκέντρωνε όλους τους Αθωνίτες στον ταπεινό ναό του Πρωτάτου στις Καριές, ο πρώτος του Αγίου Όρους αναγνώρισε στο αρχοντικό φέρσιμο του νεαρού Βαρνάβα τον μοναχό που του είχαν περιγράψει και τον διέταξε να αναγνώσει την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο Αθανάσιος άρχισε να κομπιάζει σαν μικρό παιδί, αλλά μετά την εντολή του πρώτου να διαβάσει όπως αυτός ήξερε, μην μπορώντας πια να υποκρίνεται, άρχισε την ανάγνωση με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι οι μοναχοί ήρθαν με θαυμασμό και τον προσκύνησαν. Ο επιφανέστερος μεταξύ αυτών, ο Παύλος ο Ξηροποταμινός, προείπε ότι εκείνος που ήρθε μετά από αυτούς το όρος θα προηγούνταν αυτόν στη Βασιλεία των Ουρανών και ότι όλοι οι μοναχοί επρόκειτο να τεθούν υπό την καθοδήγησή του. Ο πρώτος πήρε παράμερα τον Αθανάσιο και αφού έμαθε όλη την αλήθεια, του υποσχέθηκε να μην τη φανερώσει και του όρισε ένα ερημητήριο περίπου 5 χιλιόμετρα από τις Καρκές, όπου θα μπορούσε απερίσπαστα να συνομιλεί μόνος μόνο το Θεό. Ο Άγιος ποριζόταν εκεί τα χριώδη αντιγράφοντας βιβλία και επέδειξε τόσο μεγάλη δεξιότητα στην ενασχόληση αυτή, ώστε αντέγραφε με κομψό και φροντισμένο γραφικό χαρακτήρα ένα ψαλτήριο την εβδομάδα. Ο λίχνος δεν θα μπορούσε όμως να παραμείνει για πολύ κρυμμένος. Όταν λοιπόν ο αδελφός του Νικηφόρου, Λέων Φωκάς, μετέβη για προσκύνημα στον Άθο για να ευχαριστήσει τον Θεό μετά από μια επιτυχή εκστρατεία κατά των Βαρβάρων, κατάφερε να ανακαλύψει τον Αθανάσιο. Οι Αθωνίτες μοναχοί, διαπιστώνοντας ότι ο Μακάριος ήταν τόσο προσφυλής σε τόσο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, ζήτησαν από αυτό να μεσολαβήσει στον Λέοντα, ώστε να μετασκευαστεί και να μεγαλώσει ο ναός του Πρωτάτου. Το αίτημά του ικανοποιήθηκε αμέσως και αφού αποχαιρέτησε τον ισχυρό φίλο του, ο Αθανάσιος επέστρεψε στην ερημία του. Καθώς όμως οι μοναχοί έρχονταν συνεχώς να του ζητήσουν συμβουλή, έφυγε ξανά προς αναζήτηση της ησυχίας και αποτραβήχθηκε στο νότιο ακροτήριο του όρους σε τόπο έρημο που τον έδραναν οι άνεμοι, τα μελανά. Εκεί δοκιμάστηκε σκληρά από τον δαίμονα που εξαπέλυσε κατά του ασκητού όλες τις μηχανές του και κυρίως τον πόλεμο της ακιδείας, την ιδιαίτερη δοκιμασία των ησυχαστών. Ο εχθρός του προκάλεσε τέτοια πνευματική ξηρασία, ώστε φτάνοντας σχεδόν σε πλήρη απόγνωση, ο Αθανάσιος θέλησε να εγκαταλείψει τον τόπο. Με μια υπέρτατη ωστόσο προσπάθεια, αποφάσισε να κάνει υπομονή μέχρι το τέλος του χρόνου. Όταν έφτασε η τελευταία ημέρα, ενώ ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τα μελανά, μην έχοντας βρει καμία ανάπαυση στη δοκιμασία, έφνης τον διαπέρασε ένα ουράνιο φως, πληρώνοντάς τον με άφατη χαρά και χαρίσοντάς του το δώρο των πνευματικών δακρύων, τα οποία έκτοτε ανάβλιζαν δίχως προσπάθεια μέχρι το τέλος του βίου του. Για τούτο το λόγο, ο τόπος αυτός του έγινε τόσο αγαπητός όσο του ήταν ανυπόφορος προηγουμένως. Εν τω μεταξύ ο Νικηφόρος Φωκάς, που είχε αναλάβει τη διοίκηση όλου του Βυζαντινού στρατού για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες, οι οποίοι είχαν γίνει φόβος και τρόμος των ακτών με τις πειρατικές επιδρομές τους, έστειλε αγγελιαφόρους στα μοναστικά κέντρα της εποχής, ζητώντας να τους στείλουν μοναχούς ικανούς να βοηθήσουν με τις προσευχές τους. Οι πατέρες του Αγίου Όρους κατάφεραν να νικήσουν τις αντιστάσεις του εραστή της ησυχίας, υπενθυμίζοντάς του ότι πολλοί μοναχοί βρίσκονταν αιχμάλωτοι των Αράβων.
Έτσι ο Αθανάσιος έφτασε στην Κρήτη συνοδευόμενος από έναν γέροντα, τον Θεοδόσιο, λίγο μετά την λαμπρή νίκη του Νικηφόρου. Περιχαρής αυτός που έβρισκε ξανά τον πνευματικό πατέρα του, του επιβεβαίωσε ότι είχε πάντα την πρόθεση να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και τον οικέτευσε να προχωρήσει στην ίδρυση ενός μοναστηριού κοντά στο ερημητήριό του για να του στεγάσει. Ο άνθρωπος του Θεού, εκτιμώντας ότι το να εργάζεται για τη δική του σωτηρία ήταν ήδη ένα αρκετά βαρύ φορτίο και αποφεύγοντας κάθε περίσταση που δημιουργούσε μέρημνες και περισπασμούς, αρνήθηκε την πρόταση αυτή και αναχώρησε πάλι για τον Άθο. Ο Νικηφόρος έστειλε πίσω του έναν δικό του άνθρωπο, τον Μεθόδιο, ο οποίος έγινε αργότερα ηγούμενος της Λαύρας του Κιμινά, που κατάφερε να πείσει τον Αθανάσιο να αναλάβει την ίδρυση της μονής. Με τον χρυσό που πρόσφερε ο Νικηφόρος μπόρεσε να κτίσει γρήγορα έναν μικρό ναό αφιερωμένο στον Τίμιο Πρόδρομο και κημητήρια που προορίζονταν για τον Αθανάσιο και τον Νικηφόρο. 6 μήνες αφού του έφυγε ο Μεθόδιος, άρχισε η ανέγερση μεγάλου ναού της Θεοτόκου ως καθολικό της Λαύρας των Μελανών, στον τόπο εκείνο ακριβώς όπου ο Αθανάσιος είχε λυτρωθεί από την ακηδεία με το όραμα του Θείου Φωτός. Ο Αθανάσιος εξεδίωξε με την προσευχή τον δαίμονα που είχε παραλύσει τους εργάτες, κατόπιν δε αυτού εκείνοι αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί και εκάρισαν από τον Άγιο, ο οποίος πριν τους δεχθεί ως μαθητές, μετέβη να λάβει το μεγάλο σχήμα από τα χέρια ενός ερημίτη που εγκαταβίωνε στα περίχωρα ονόματι Ισαΐας.

0: Η παρησία που απέκτησε ο Αθανάσιος με το Θεό χάρισε στον Άγιο Θεία Σοφία, τόσο στην διδαχή της αδελφότητος όσο και στη διόρθωση των σφαλμάτων των μοναχών. Όταν επέβαλε κάποιο επιτίμιο σε αδελφούς, υποβαλόταν σε αυτό και ο ίδιος, και παρότι δημόσια τηρούσε στάση αυστηρή και επιβλητική, όταν βρισκόταν με τους μαθητές του κατηδίαν ή για κάποια εξωτερική εργασία, ήταν πάντοτε απλός, πρόσχαρος και γεμάτος γλυκύτητα. Θεράπευσε πολλούς ασθενείς, αφού πρώτα χρησιμοποιούσε και ιατρικά βότανα για να κρύψει τη δύναμη της προσευχής του. Πολλοί από όσους έρχονταν να εξομολογηθούν σε αυτόν κάποιο επίμονο πάθος τους, όπως η οργή ή ο φθόνος, επέστρεφαν λυτρωμένοι, αφού ο Άγιος τους είχε αγγίξει με την ποιμαντορική ράβδο του λέγοντας: «Πορεύου εν ειρήνη, δεν υποφέρεις πια από κανένα κακό». Λόγω των αυξημένων αναγκών της αδελφότητος, χρειάστηκε να διευρυνθεί το καθολικό και τα έργα προχώρησαν γρήγορα χάρη στις αυτοκρατορικές δωρεές, ώστε δεν απέμενε πια παρά η τοποθέτηση του Τρούλου. Ο Άγιος, στον οποίο ο Θεός αποκάλυψε το επικείμενο τέλος του, αφού άφησε τις υποθήκες του στους μαθητές του σε μια τελευταία κατήχηση, ενεδίδει των μανδύων του, έβαλε το κουκούλιο του Αγίου Μιχαήλ Μαλαιίνου, το οποίο φορούσε μόνο σε μεγάλες εορτές, και ανέβηκε στις καλοσιές για να επιθεωρήσει τα έργα. Ευνής ο Τρούλος κατέρευσε, παρασύροντας τον Άγιο και άλλους 6 μοναχούς που τον συνόδευαν. 5 από αυτούς πέθαναν αμέσως. Μόνον ο Αθανάσιος και ο οικοδόμος Δανιήλ έμειναν ζωντανοί, συνθλιμμένοι κάτω από τα ερείπια. Για 3 ώρες ακουγόταν η φωνή του Αγίου να ψελίζει: «Δόξασαι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθημη». Οι μοναχοί που έσκαψαν με πολλά δάκρυα τον βρήκαν νεκρό, με τα χέρια του σταυρωμένα στο στήθος και με ένα μονάχα τραύμα στην κνήμη. Το σώμα του έμεινε χωρίς να αλλοιωθεί και σαν κοιμισμένο για 3 ημέρες, μέχρι ότου συναχθούν όλοι οι Αθωνίτες, 3.000 περίπου τον αριθμό, για να τελέσουν την κηδεία του πατέρα και πατριάρχη τους. Από την πληγή του έτρεξε τότε νοπό αίμα, που έσπευσαν οι μοναχοί να συλλέξουν και το οποίο επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων. Εκτότε ο Άγιος Αθανάσιος δεν έπαυσε να μεσητεύει θαυματουργικά για όσους έρχονταν να ασπαστούν τον τάφο του, μπροστά στον οποίο καίει ακίμητη κανδύλα. Όταν η Μεγίστη Λαύρα εόρτασε την επιστροφή της στον Κοινοβιακό Μοναχισμό στις 5 Ιουλίου 1981, μετά από αιώνες υπό το καθεστώς της ιδιορυθμίας, το γυαλί που προστατεύει την εικόνα του, που βρίσκεται πάνω από τον τάφο, ανέβλησε ευνίδια ευώδες υγρό, φανερώνοντας την ευαρέσκεια του Αγίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Λαμπαδού του Θαυματουργού. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 5 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1687, ο Ισαάκ Νεύτων εκδίδει το κυριότερο έργο του, τις τρίτομες μαθηματικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας, όπου παραθέτει τα τρία αξιώματα της μηχανικής και τον νόμο της βαρύτητας.
1: Το 1864 πεθαίνει ο Δημήτρης Πλαπούτας ή Κολιόπουλος, Έλληνας στρατηγός, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, επικεφαλής του αγώνα στην Αρκαδία μαζί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μετά την απελευθέρωση διατέλεσε βουλευτής Καρίτενας, γερουσιαστής, επίτιμος υπασπιστής του βασιλιά Όθωνα και διοικητής της 12ης Τετραρχίας Αρκαδίας της Βασιλικής Φάλαγγας του Όθωνα. Το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Σάρτας στην Ελλάδα.
0: Το 1941, σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Βουλγαρία, βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς ο βουλγαρικός στρατός ακολουθεί τους Γερμανούς εισβολείς και εγκαθίσταται σε ελληνικές περιοχές.
1: Σαν σήμερα, το 1943, αρχίζει η μάχη του Κούρσκ, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Στη μάχη ενεπλάκησαν 2.700 γερμανικά τάγκς και 3.500 σοβιετικά. 2.900 άρματα τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ οι απώλειες έμψυχο υλικό και από τις δύο πλευρές έφτασαν τους 230.000 στρατιώτες.
0: Το 1951 ο Αμερικανός φυσικός William Shockley εφευρίσκει το τρανζίστορ.
1: Σαν σήμερα το 1965 η Μαρία Κάλλας δίνει την τελευταία της παράσταση τραγουδώντας Τόσκα στο Covent Garden του Λονδίνου.
0: Το 1969 πεθαίνει ο Βάλτερ Γκρόπιους, Γερμανός αρχιτέκτονας. Έργο του, η Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Αθήνα.
1: Το 1996 γεννιέται το πιο διάσημο κλωνοποιημένο πρόβατο, η Ντόλι. Ήταν θηλυκό φινλανδικό πρόβατο ράτσας Ντορσέ και το πρώτο θηλαστικό που κλωνοποιήθηκε από ενήλικο σωματικό κύτταρο.
0: Το 1997, έπειτα από ταξίδι 7 μηνών στο διάστημα, το διαστημικό όχημα Ιχνηλάτης, Pathfinder της NASA, προσεδαφίζεται στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη Άρη και στέλνει τις πρώτες μαυρό-άσπρες φωτογραφίες.
1: Σαν σήμερα το 2004, λαμπρή υποδοχή επιφυλάσσουν η πολιτεία και χιλιάδες φύλαθλοι στους Έλληνες διεθνείς που επιστρέφουν από την Πορτογαλία μετά την κατάκτηση του Euro 2004. Μια μεγάλη γιορτή στείνεται στο Παναθηναϊκό στάδιο, όπου αποθεώνονται από τους χιλιάδες Έλληνες που έχουν κατακλείσει το στάδιο, όσο και ολόκληρη τη διαδρομή που τους φέρνει από το αεροδρόμιο.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ, κι εγώ.
6: Την Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας και την αγάπη όλων σας, είμαστε και πάλι κοντά και είπαμε έτσι να πούμε κάτι για την οικογένεια. Είναι και επίκαιρο, πάντα είναι επίκαιρο βασικά, αλλά και λόγω των καταστάσεων έτσι που ζούμε τώρα είναι ακόμη πιο επίκαιρο. Αλλά είπα να βάλουμε έναν τίτλο. Ποια οικογένεια? Γιατί έχουμε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα καμιά φορά και εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Ξυπνάμε απότομα. Όπως όταν κανείς βλέπει έναν εφιάλτη μέσα στον ύπνο του, έτσι, και τρομάζει και πετάγεται από τον ύπνο, έτσι ξυπνάμε απότομα. Και ξέρετε, όσο πιο βαθύς είναι ο ύπνος, τόσο πιο απότομο είναι το ξύπνημα. Λοιπόν, όλα αυτά που γίνονται σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας ολόκληρης διεργασίας δεκαετιών, πολλών δεκαετιών, κατά τις οποίες οι περισσότεροι κοιμόμασταν και πέρναγαν πράγματα κάτω από τη μύτη μας. Κάποιοι λίγοι, παλαβοί, εντός εισαγωγικών, προφήτες θα τους πει κάποιος, και όχι προφήτες με την έννοια της προόρασης μόνο, αλλά και με την έννοια της εξαγγελίας του θελήματος του Θεού σε κάθε εποχή. Αυτό κάνανε οι προφήτες, δεν κάνανε μόνο προοράσεις, θα γίνει εκείνο, θα γίνει τάλλο. Βγαίναν και λέγανε ο Θεός αυτό θέλει ή ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Κάποιοι βγαίναν και μας λέγανε πράγματα, αλλά εμείς δεν παίρναμε χαμπάρι. Έτσι λοιπόν, αν θυμηθούν οι παλαιότεροι και αν ρωτήσουμε οι νεότεροι τους παλιότερους, λίγο ψάξουμε έτσι στα γραπτά, θα δούμε έναν φιλόθεο Ζερβάκο, Άγιος είναι και αυτός, και ας μην έχει αγιοκαταταχθεί ακόμη, να οργώνει την Ελλάδα τη δεκαετία του 50 και του 60 και να κάνει κηρύγματα και να καλεί σε μετάνοια. Και να λέει ότι έχουμε ξεφύγει όλοι. Και να καλεί τον κλήρο σε μετάνοια, τον λαό σε μετάνοια. Να κάθεται και να προτρέπει τους ανθρώπους να μην ζουν κατά τρόπο εκοσμικευμένο, αλλά να ζουν κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, με εξομολόγηση, με Θεία Κοινωνία, με μετάνοια, με προσευχή. Και βέβαια να ελέγχει και τους άρχοντες και να λέει ότι έχετε πουληθεί στη μασονία. Τα έλεγε έξω από τα δόντια. Και κοιτάξτε να μετανοήσετε γιατί θα έρθει η οργή. Και λέγαν όλοι ακραίος ο φιλόθεος ο Ζερβάκος. Από κοντά και ένα πνευματικό παιδί του ακόμη πιο παλαβός καταχωρήθηκε στη συνειδήση των πολλών, Αυγουστίνος Καντιώτης. Τηλεόραση. Χωρί ξένοι. Τότε ήταν rock and roll, ήταν twist, ήταν όλα αυτά. Τα είχε υπελεκίσει δεόντως. Καλλιστεία. Κρέας, έλεγε οι γυναίκες, τις βγάζουμε λέει και τις δείχνουμε στην πασαρέλα, λες και είναι έτοιμα σφαχτά για σφάξιμο. Τότε το λέγαν παραγώ. Τι έχουν τα καλλιστεία σου λέει, να βγει μια όμορφη κοπέλα, έτσι. Όλα παρουσιάζονται όμορφα στην αρχή. Μόνο που σταδιακά, όντως, μπήκαμε στη φάση της κρεατοπαραγωγής και κρεατοδιαφήμισης. Τώρα μπήκαν και οι άντρες στην κρεατοδιαφήμιση. Έχετε δει πως στέκονται τα αγόρια μας σήμερα, μοντελάκια όλα. Αν πάτε στα καταστήματα καλλιντικών, έχει και πτέρυγες για άντρες πλέον. Αν πάτε στα γυμναστήρια, θα δείτε μια ειδωλολατρία εν εξελίξη. Να στέκεται ο καθένας και να βλέπει τρικέφαλους, δικέφαλους, six-pack, όλα αυτά, ναι, είναι για γέλια και για κλάματα. Και να λέει, να εξαρτάται η ψυχολογική του διάθεση από αυτό. Δηλαδή αν τυχόν και λίγο ξεφύγει και μπαγιατέψουν οι πρωτεΐνες που θα πάρει και τα φάρμακα και αφήσει λίγο τη γυμναστική και αρχίσει και σακουλιάζει ο ίδιος άνθρωπος, θα χάσει κάθε εκτίμηση που έχει για τον εαυτό του. Τα βάλαμε όλα αυτά σιγά σιγά. Και ξέρετε όταν πάει κανείς πολύ στον καθρέφτη και κοιτάζει τον εαυτό του, λένε και οι ψυχολόγοι ακόμη και λένε και οι πατέρες, οδηγείται στον αυτοθαυμασμό.
Και από αυτό τον αυτοθαυμασμό, από τον αρκισισμό, θυμηθείτε τον άρκισο της αρχαιότητος, γεννιέται και η επιθυμία προς το όμοιο. Αυτά που ζούμε σήμερα. Έχουν φτάσει πολλές φορές στα γυμναστήρια να γίνονται προθάλαμοι αυτών των καταστάσεων. Και ο αθλητισμός που λέγαμε να βάλουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό να μην μπλέξουνε, να είναι χειρότερος. Θυμηθείτε τα MeToo που βγήκαν πριν λίγο καιρό με τα κοριτσάκια από το στίβο που είχαν τόσα προβλήματα μέσα στο χώρο αυτό. Φώναζαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι πολλοί στην εποχή τους, λέγαν για το αυτόματο διαζύγιο που χωρίζουν για πλάκα οι άνθρωποι, λέγαν για τη μοιχεία, την αποποινικοποίηση δεκαετία του 80 αυτά, για τον πολιτικό γάμο που επευλήθηκε αυτός και διαφημίστηκε δεόντως. Δεν θα ξεχάσω, τέλη δεκαετίας του 70 πήγα στο δημοτικό σχολείο και με το που πιάσαμε 82-83, χρυσή εποχή τότε της έτσι πράσινης λέλαπας, ήρθε ο διδάσκαλός μας, τυχαία ήταν κριτικός και έτσι καταπράσινος ο καημένος, δεν έχω τίποτε με τα κόμματα, απλά για χάρη της αληθείας, και μας κάλεσε όλη την τάξη στον πολιτικό γάμο που διάλεξε να κάνει. Εχμή του δόρατος αυτά. Να κάνουμε κάτι να διαφέρουμε. Δεν θα κάνουμε τώρα γάμους με παπάδες, τέτοια πράγματα, όπως και τώρα κάποιοι σπέβδουν να κάνουν ονοματοδοσίες. Να μην κάνουν βάπτιση στα παιδάκια τους. Αποφυγή τεκνογωνίας, φωνάζανε οι πνευματικοί παλιά. Σε σημείο που τους λέγανε πιστοδρομικούς, μην αποφεύγετε να κάνετε παιδιά. Εμείς όχι μόνο αποφεύγαμε να κάνουμε παιδιά, αλλά και εκτρώσεις, τη μία μετά την άλλη. Και κάνε με όλα αυτά σιγά σιγά, πάντα χρυσωμένα, με ένα ωραίο περιτύλιγμα. Χάσαμε αυτό που λέγεται οικογένεια. Μπήκε και η έντονη δραστηριοποίηση της γυναίκας στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθε. Επάγγελμα, γιατί πρέπει να είναι και χειραφετημένη, αλλά και γιατί υπάρχουν και ανάγκες. Αλλά κοντά στις ανάγκες είναι και η χειραφέτηση. Βγήκε από το σπίτι η γυναίκα. Ποιος θα μεγαλώσει τα παιδιά? Αν υπάρχουν γιαγιάδες, πάλι καλά. Αν δεν υπάρχουν, έχουμε οικιακές βοηθούς. Και αν είναι και ξένες, ακόμη καλύτερα. Βάφτιζα μια φορά ένα παιδάκι, όταν ήμουν στον Άγιο Δημήτριο, εκεί έχει πολλά μυστήρια. Και δεν ηρεμούσε το καημένο το παιδί στα χέρια της μαμάς με τίποτε. Δεν ηρεμούσε στα χέρια της γιαγιάς. Το έπαιρνε ο μπαμπάς, τίποτε. Κάποια στιγμή ακούω Σούζι, καμ. Και η Σούζη ήταν μια Φιλιππινέζα η καημένη, που αυτή μεγάλωνε το παιδί. Καθόταν έξω αυτή, γιατί δεν ήταν και χριστιανή, ας πούμε, μπορεί να ήταν καθολική, δεν ξέρω τι ήταν. Και ήρθε η γυναίκα ταπεινά, πήρε το παιδί στα χέρια, καλμάρισε το παιδί. Λέω, πού φτάσαμε? Έτσι λοιπόν αφήσαμε τα παιδιά μας, αφήσαμε την οικογένεια, μπήκαμε σε έναν δρόμο αυτοθαυμασμού και αυτοναρκισισμού ο καθένας. Άντρες, γυναίκες, διασπάστηκε η ενότητα, δεν τρώμε γύρω από το κοινό τραπέζι, ούτε συναζόμαστε στην κοινή τράπεζα της Εκκλησίας για να τραφούμε από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σταδιακά συκοφαντήθηκε πάρα πολύ ο κλήρος και μέσα από τον κλήρο, ξέρετε τι γίνεται, χτυπιέται η Εκκλησία. Το να πούμε ότι ο Παπαγιώργης είναι αμαρτωλός, σιγά, ένας αμαρτωλός ακόμη. Ή θα μετανιώσει ή θα τον φάει κόλαση. Αλλά είναι παπά Γιώργης, δεν είναι ο Γιώργης. Οπότε οι παπάδες πίσω από τον κάθε Γιώργη που τον χτυπάνε, καταλάβατε. Και έτσι λοιπόν χρόνια η τηλεόραση χτύπαγε, ανελέητα. Μόλις έβρισκε και κανένα σκάνδαλο, είτε υπαρκτό είτε και λίγο φτιαχτό, βούκινο. Με αποτέλεσμα να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας και στην Εκκλησία, να αποσαρθρωθεί και η οικογένεια, και σήμερα ξυπνήσαμε με τον εφιάλτη ότι θα κάνουν οικογένεια και ομοφυλόφιλοι. Έτσι. Είναι μια εξέλιξη σίγουρα όχι ωραία, αλλά είναι φυσική εξέλιξη της ροής των πραγμάτων. Αφήσαμε και γίναν όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω απ' όλα τα αφήσαμε με την έλλειψη της μετάνοιάς μας, αλλά και με την εύκολη προσαρμογή μας στο οτιδήποτε.
η εύκολη προσαρμογή στο οτιδήποτε, αυτός ο χαμελεοντισμός των ανθρώπων μας και της Εκκλησίας, είναι αυτή που μας έχει κάψει. Για πότε χάθηκε το κέντημα και το βελονάκι από τα χέρια των γιαγιάδων και μπήκε το τηλεκοντρόλ στα χέρια τους. Για πότε σταμάτησε η επικοινωνία στη γειτονιά και στη ρούγα και στα χωριά ακόμη, δεν μιλώ για τις πόλεις. Έστω και αν είχε και λίγο κοινωνική κριτική, κουτσομπολιό που λέγανε. Αλλά ήταν ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα. Και απομονώθηκαν οι άνθρωποι με το μεγάλο δάσκαλο που είναι η τηλεόραση και μετά πήγαμε στις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ και των λάπτοπ και των κομπιούτερ. Μας παιδαγώγησαν κανονικότατα προς την κατεύθυνση που θέλουν και τώρα ακόμη και εμείς που φωνάζουμε για αυτό που γίνεται και πρέπει να φωνάξουμε, έχουμε συνηθίσει εμπολή σε αυτά τα πράγματα να τα βλέπουμε στην καθημερινότητα. Τώρα μπορεί να δεις δύο παλικάρια να περπατάνε χεράκι-χεράκι και να φιλιούνται στον δρόμο και να μην σου κάνει και εντύπωση. Παλιά, αν μη τι άλλο, θα είχαμε πάθει έτσι κάτι, θα λέγαμε κάτι έγινε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι περίεργο. Τώρα δεν είναι περίεργο. Έχουν αναλάβει και τη νέα γενιά τα κανάλια του διαδικτύου, τα τηλεοπτικά, με τις ταινίες, με τις σειρές, εκείνο το Netflix, καλά να είναι οι άνθρωποι, βγάζουν πολλά λεφτουδάκια και οι σειρές η μία μετά την άλλη. Και μας σερβίρουν μια πραγματικότητα που ακόμη δεν έχει έρθει, αλλά που έρχεται αλματοδός, γιατί αυτοί που βλέπουν αυτή την πραγματικότητα είναι τα 13χρονα, τα 12χρονα, εν αγνία ίσως των γονιών, τα 15χρονα και οι παραπάνω, και αυτά τα πράγματα που σερβίρουν είναι ακόμη χειρότερα από αυτά που τώρα θέλουν να νομοθετήσουν. Το ζήτημα είναι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε σε όλη αυτή την κατρακύλα. Να μιλήσουμε, να φωνάξουμε, να πάμε και στα συλλαλητήρια. Εγώ είμαι της γνώμης, το λέω προσωπικά και όποιος θέλει ό,τι θέλει κάνει, να αντιδράσουμε με χίλιους τρόπους. Με χίλιους τρόπους. Μη λέει κανείς ότι δεν χρειάζεται να φωνάξουμε, θα κάνουμε μόνο προσευχή, δεν είμαστε μονοφυσίτες. Θυμηθείτε τον Άγιο Παΐσιο, όταν βγήκε ο τελευταίος πειρασμός του Καζαντζάκη σε ταινία από το Σκορτσέζε, ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους γραφικούς, με τους παλιομερολογίτες, με τους φονταμενταλιστές και τους φανατικούς της εποχής εκείνης, που είχαν και κάτι ξύλινους σταυρούς και κάποιος τον είχε κατεβάσει σε μια οθόνη ενός κινηματογράφου το σταυρό και την έσκησε και ήταν εκεί και διαμαρτυρήθηκε. Δεν είχε προσευχή ο Άγιος Παΐσιος. Δεν είχαν προσευχή οι στουδίτες πατέρες στην Κωνσταντινούπολη όταν για θέματα σοβαρά είχαν κατέβει στο πεζοδρόμιο. Σαφώς και είχαν προσευχή. Αλλά ήξεραν ότι χρειάζεται και η ομολογία. Και αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι μία ακόμη εξέλιξη μέσα στις πολλές εξελίξεις. Είναι μια θεσμοθέτηση της αμαρτωλότητάς μας που σημαίνει ότι πλέον φεύγουμε από την αμαρτία και μπαίνουμε στο χώρο της ανομίας και της ασέβειας, γιατί ουσιαστικά εισάγουμε έτερο σέβας. Αυτό λέγεται ασέβεια. Βάζουμε δηλαδή έναν άλλο νόμο. Διαφορετικό από τον νόμο του Θεού, ακόμη και οι νόμοι του κράτους, αυτό να το ξέρετε για να μην λένε ότι είναι δουλειά της πολιτείας, έχουν ως πηγή τους κάποιους υπέρτερους νόμους ηθικούς. Κατά κύριο λόγο τα μαθαίνουν αυτά στη νομική. Όσοι είναι της νομικής ξέρουν φιλοσοφία δικαίου. Υπάρχει το υπέρτερο δίκαιο, ο θείος νόμος. Ανάλογα με τη θρησκεία που υπάρχει σε κάθε κράτος. Να σας πω ας πούμε ότι για παράδειγμα στη Γαλλία ένας παντρεύτηκε μουσουλμάνος, ένα κοριτσάκι 8 χρονών και βέβαια οι Γάλλοι από δίπλα του κάναν καταγγελία ότι είναι βιαστής γιατί το κορίτσι είναι ανήλικο. Πήγαν στα δικαστήρια. Ξέρετε τι είπαν τα δικαστήρια. Επειδή είναι μουσουλμάνος και υπόκειται στη Σαρία στο μουσουλμανικό νόμο, αυτός ο νόμος, ο θείος που ακολουθεί βάσει της θρησκευτικής του ελευθερίας υπέρκειται του κοσμικού νόμου και δεν καταδικάστηκε για παιδεραστία και βιασμό αυτός που είχε την ανήλικη γυναίκα
το ανήλικο κοριτσάκι για γυναίκα. Μη μας σαπουνάνε λοιπόν παραμύθια ότι και καλά είναι δουλειά του κράτους. Πίσω από τον νόμο του κράτους υπάρχουν αρχές ανώτερες, τις οποίες όλοι τις έχουν ξεχάσει ένεκα συμφερόντων και τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν για μας αυτό που έρχεται είναι αυτό το πράγμα, να μην μείνει τίποτε ανώτερο ούτε στους νόμους του κράτους. Τίποτε. Να γίνουν όλα όχι γήινα, αλλά ή δυνατόν υπόγεια. Να είναι χαμερπή όλα. Για να μην μπορεί ο άνθρωπος ποτέ, μα ποτέ, να ελεγχθεί έστω και εσωτερικά. Δεν σας κάνει εντύπωση πόσο ανάγκη έχουν οι αδελφοί μας που είναι ομοφιλόφιλοι να ακούσουν τη λέξη γάμος. Ίσα ίσα τη λέξη θα ακούσουν. Την ίδια δουλειά που θέλουν τώρα να κάνουν την έκανα με το σύμφωνο συμβίωσης. Θα κάναν δύο τροποποιήσεις άμα χρειαζόταν κάτι νομικό να ρυθμίσουν και θα το κάνανε. Δεν φτάνει. Πρέπει να ακουστεί η λέξη γάμος. Πρέπει να κάνουν και παιδιά. Μα ρε παιδιά, δεν μπορείτε να κάνετε παιδιά. Δεν σας δίνει ο Θεός παιδιά. Δεν σας έφτιαξε έτσι. Εδώ δεν δίνει σε κανονικά ζευγάρια. Γιατί δεν είναι του καθενός να έχει παιδί. Ο Θεός κρίνει ποιος θα έχει. Όλοι κάνουν έρωτα, δεν κάνουν όλοι παιδιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όχι και γάμο και παιδιά. Γιατί? Για να μην υπάρχει εσωτερικός έλεγχος. Ο καθένας που θα ακούσει ότι παντρεύτηκα για τον εαυτό του, ο ομοφιλόφιλος, ότι έκανα και παιδιά, θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε. Ίσως ελπίζει ότι και η καημένη μάνα του και ο πατέρας του που το πήραν πολύ βαριά την προτίμησή του αυτή θα μαλακώσουν και θα το αποδεχθούν κοινωνικά και θα γίνει. Γιατί έχουμε μάθει οι άνθρωποι να κρυβόμαστε πίσω από ταμπέλες. Και το γάμο αυτή τη στιγμή τον θέλουν ως ταμπέλα. Δεν τους ενδιαφέρει θρησκευτικός γάμος, σιγά. Να ακουστεί η λέξη. Τα παιδιά, τι μας νοιάζει από πού προήλθαν. Αν θα είναι από παρένθετη μητρότητα, αν θα τα υιοθετήσουν, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς. Αν πάει και κάνει ο ένας από αυτούς έρωτα με μια γυναίκα και βγάλει ένα παιδί, ή μία από αυτούς με έναν άντρα, από αυτές με έναν άντρα. Ή σαν να υπάρχουν, σαν παραγέμισμα της πληγωμένης συνειδήσεώς μας που δεν θέλουμε να την ακούσουμε, αλλά και για να οδηγηθούμε σε μετάνοια, αλλά θέλουμε να την κοιμήσουμε. Ο νόμος αυτός λοιπόν αυτό κάνει. Κοιμίζει καταρχήν τις συνειδήσεις των ιδίων, των εμπλεκομένων σε αυτό το ζήτημα. Κοιμίζει τις συνειδήσεις μιας κοινωνίας σιγά σιγά, που θα μεγαλώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας σε μια κοινωνία που θα χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, γάμος, μαμάς μπαμπά, μαμά μπαμπάς. Λοιπόν, είδατε, αλλάζουμε και έτσι καταλήξει λίγο χάρη της πραγματικότητας. Μπαμπάδες, μαμάδες. Και πίσω από αυτή την κατάσταση θα αλωθούν εσωτερικά, θα πορωθεί η συνείδησή μας. Δεν θα μας ενοχλεί τίποτα από αυτά. Οπότε δεν θα έχουμε κίνηση προς αλλαγή, προς μετάνοια. Ούτε αυτοί οι άνθρωποι. Ο στόχος είναι πάνω απ' όλα οι ομοφιλόφιλοι αυτή τη στιγμή. Να τους οδηγήσουμε σε πλήρια μετανοησία. Και αν υπήρχε και μια περίπτωση κάποια στιγμή κάτι να ξυπνήσει μέσα τους, να τους διαλύσουν τους ανθρώπους αυτούς, γιατί εμείς έχουμε αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουμε πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθεία ελθύν. Να τους διαλύσουνε, να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Έτσι λοιπόν, κάντε ό,τι θέλετε και εσείς και παντρεμένοι θα είστε και παιδιά θα έχετε και τι άλλο θέλετε, θα σας δώσουμε και επίδομα. Λοιπόν, οικογενειακό, θα δοθούν και τέτοια και άλλα πράγματα και κίνητρα. Ο στόχος είναι να μην σηκώνει κεφάλι ο άνθρωπος. Τώρα μετά τα παιδάκια μας θα μεγαλώνουν μέσα σε μια κοινωνία που θα έχει όλα αυτά τα πράγματα ανακατεμένα. Όλα αυτά τα πράγματα μπερδεμένα. Και τι θα γίνει, θα μπερδευτούν και αυτά. Κάποτε τα παιδιά λέγανε μου το είπε ο μπαμπάς μου, μου το είπε η μαμά μου. Σε άλλη φάση της

Άκια, ίσως τα έχετε δει. Έχετε ακούσει αυτές τις drag queen που λένε. Υπάρχουν και drag kids τώρα. Παιδιά, 7χρονα, 8χρονα, βαμμένα, με νύχια, με αυτά, που κάνουν show. Λες και κάνουν, συγγνώμη, striptease. Και χορεύουν και λυκνίζονται σε αυτούς τους ρυθμούς. Και τα έχουν ονομάσει έτσι, drag kids. Και Θεός φυλάξει τι άλλο θα δούμε. Και αυτό το πράγμα έρχεται με καλπασμό, ως μια λέλαπα. Και εμείς πρέπει να σηκώσουμε τη φωνή μας, να ζητήσουμε πολύ έλεος από το Θεό, πολύ έλεος από το Θεό και μετάνοια για χάρη τους να κάνουμε, όχι μόνο για τα δικά μας, και για τα δικά τους, να έχουμε πολύ προσοχή, να μην παρασυρθούμε, μα θα μου πείτε θα παρασυρθούμε, βεβαίως και μπορεί να παρασυρθούμε, όλοι μπορεί να παρασυρθούμε. Γιατί ξέρετε, η μία αμαρτία στην πνευματικότητα της Εκκλησίας μας οδηγεί στην άλλη. Είναι νόμος αυτό, το λένε οι πατέρες. Θα αρχίσει να κατακρίνεις, Φερρυππίν, έντονα, με εμπάθεια τους ομοφιλόφιλους, θα παραχωρήσει ο Θεός να πειραστείς προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αρχίσεις να έχεις φιλοδοξίες, ξέρω εγώ, εκείνο, τα άλλο, αυτά. Κάτι θα σε βρει και σένα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται συνολικός πνευματικός αγώνας ενάντια σε κάθε πάθος, σε κάθε αμαρτία από όλους μας, για να κάνει ο Θεός έλεος. Γιατί ένας από μας να μετανοεί πραγματικά και να φωτίζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Βρούμε τελείως ανθρωποκεντρικά. Ένας από μας να αγιάσει, χιλιάδες γύρω ειρηνεύουν. Χιλιάδες ωφελούνται. Δείτε τους σύγχρονους Αγίους, πόσους ανθρώπους έχουν ωφελήσει. Και τους εν ζωή Αγίους ανθρώπους που έχουμε. Πόσους ανθρώπους ωφελούν με την προσευχή τους πρώτα απ' όλα, αλλά και με τις παρεμβάσεις τους. Τι κάνετε εσείς εδώ πέρα, κάποιοι γεροντάδες δώσανε μια όθηση να μαζεύεστε και να λέτε πνευματικά πράγματα και να στηρίζεστε ο ένας από τον άλλον. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Έτσι λοιπόν χρέος μας να μιλήσουμε, να μετανοήσουμε εμείς για μας αλλά και για όλους, να προσέχουμε και πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το δύσκολο, η καυτή πατάτα που λένε εδώ πέρα. Επειδή είστε και πολλοί νέοι και νέες εδώ πέρα. Να μην πάθετε αυτό που λέγεται ιτοπάθεια. Να μην καμφθεί το φρόνημα των ανθρώπων της Εκκλησίας. Και που είναι τώρα το παν απόλετο. Τι θα κάνουμε, πού να κάνεις οικογένεια, πού να κάνεις παιδιά να τα γλιτώσεις από αυτά τα πράγματα που έρχονται. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Απ' την άλλη, πού να πας και στο μοναστήρι να κάνεις μετάνοια, να κάνεις άσκηση, δύσκολη καιρή για ήρωες. Πού να κάνεις κοινωνική εργασία μέσα από τις ενορίες, μέσα από τις κοινότητες εκκλησιαστικές στον κόσμο. Άσε τα πράγματα να πάνε όπως πάνε. Και τι γίνεται, θα το πω λαϊκά. Μπακουροποίηση της κοινωνίας μας. Ξέρετε σημαίνει μπακούρι. Θα το πω για τους μεγαλύτερους. Πώς λέγαμε γεροντοπαλίκαρα παλιά και γεροντοκόρες. Λοιπόν, είναι τα μπακούρια, αυτοί που είναι μόνοι τους. Και είναι η ασθένεια της εποχής. Και αυτή η ασθένεια της εποχής έχει βασική ρίζα την ιτοπάθεια, η οποία επενδύεται με πολλές προφάσεις εν αμαρτίες. Τι θέλει ο Θεός, να παντρευτώ, να καλογερέψω, να χειροτονηθώ, να μου δείξει ο Θεός. Σιγά βρε γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας εσύ, που θες να σου δείξει ο Θεός. Πάρε μια απόφαση, όπως πήραν και οι γονείς σου, όπως πήρε και ο πνευματικός σου, και οι γεροντάδες που τόσο τους αγαπάμε, αλλά δεν τους μιμούμαστε, και κάμε το σταυρό και πέσε στα κύματα και αγωνίσου. Αγωνίσου όμως κατά Θεόν. Και ο Θεός ευλογεί τις αποφάσεις που στις μέρες μας είναι όντως ηρωικές. Αλλά χρειάζονται. Και τότε να δείτε για πότε οι οικογένειες που θα φτιαχνούν θα είναι εργαστήρια αγιότητος. Γιατί η Εκκλησία την οικογένεια δεν τη βλέπει απλά ως ένα θεσμό. Τη βλέπει ως
προπαρασκευαστικό.

ουσιαστικό στάδιο για την αγιότητα και τον παράδεισο. Οι δύο που ενώνονται, ενώνονται με το Χριστό να τους αρμόζει. Και είναι τρεις. Χριστός, άνδρας και γυναίκα. Και γίνονται μία ενότητα. Και αυτό είναι αγιασμός μέσα από το γάμο. Δεν συγκολάται ο άντρας και η γυναίκα ποτέ αν δεν μπει ο Χριστός στη μέση. Είμαστε δύο ξένοι και μέχρι να γνωριστούν μπορεί και να έχουμε φύγει από αυτή τη ζωή. Πολλές φορές ακούω ζευγάρια 20, 25, 30 χρόνια και γυρνάει και βλέπει τον άλλον και λέει «Α, έτσι ήσουνα και δεν σε πήρα χαμπάρι». Καινούργια πράγματα. Παίρνει σύνταξη ο άντρας ή η γυναίκα και μπαίνουν στο σπίτι μετά από χρόνια που εργάζονται και ανακαλύπτουν ένας τον άλλον και δεν είναι πάντα ευχάριστη έκπληξη. Αν δεν υπάρχει ο Χριστός να τους ενώσει, να τους σκεπάσει, να τους βελτιώνει καθημερινά με τη μετάνοια, δεν υπάρχει προοπτική αγιότητος. Με τον Χριστό ενώνεται το ζευγάρι και με τον Χριστό μεγαλώνουν και τα παιδιά. Πολλοί νομίζουμε ότι πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας χρήματα, να δώσουμε σπουδές, διδακτορικά, μεταπτυχιακά, μεταδιδακτορικά, στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, να τα κάνουμε γιατρούς, ψυχιάτρους. Γεια σου κύριε Γιώργη Σύρπη. Καλώς όρισες. Λοιπόν, και να τα κάνουμε ανθρώπους, λέμε, στην κοινωνία, να βγουν έτσι. Αν δεν είναι έτσι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που κάνουμε είναι αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά να κοινωνάνε, να ζητάνε συγγνώμη, να κάνουν λάθη και να ξέρουν να ζητάνε συγγνώμη. Να μετανοούν, να πάνε στο πετραχύλι και να χτυπιώνται με τον εαυτό τους και να λέει «Γιατί το έκανα ρε παιδάκι μου», αλλά έχει ο Θεός. Και να ζουν αυτή την γόνιμη διαδικασία της μετάνοιας. Αυτές οι οικογένειες, αυτά τα παιδιά είναι προθάλαμοι του Παραδείσου. Από τέτοιες οικογένειες βγήκαν οι τρεις ιεράρχες. Βγήκε ο Μέγας Πότιος που αύριο γιορτάζει. Έχετε υπόψη ο Σέργιος, ο πατέρας του. Ξάδερφος του Αγίου Ταρασίου Κωνσταντινούπολεως και διαδιωγμένος μαζί με τη γυναίκα του την Ειρήνη, οι γονείς του Αγίου Φωτίου και με τα τρία παιδιά τους, λόγω του ότι ήτανε οπαδοί των ιερών εικόνων. Σύρθηκε, λέει, με σκηνή στο λαιμό ο πατέρας του μέσα στους δρόμους του Κωνσταντινούπολεως και είχε και κοσμικό αξίωμα ο Σέργιος, ο οποίος ονομάστηκε ομολογητής και έχει αγιοκαταταχθεί παρακαλώ, και τον κορόιδευαν και μετά τους εξόρισαν έξω από την Κωνσταντινούπολη σε τόπο απαράκλητο και τα παιδικά βιώματα του Αγίου Φωτίου ήταν αυτά. Να βλέπει τους γονείς να διώκονται χάρη της πίστης και της αλήθειας. Έτσι βγαίνει ο Μέγας Φώτιος. Έτσι λοιπόν η δουλειά η δικιά μας σήμερα κυρίως είναι να πεισμώσουμε και να πάρουμε αποφάσεις και αντί να βλέπουμε όλα αυτά και να λέμε «Παναγία μου, σε τι κόσμο βρέθηκα», να βλέπουμε αυτό τον κόσμο ως τη χρυσή ευκαιρία για να κερδίσουμε και εμείς τον Παράδεισο. Κάποτε ο ληστής Βαλών λέει «Ως κλίδα το μνήστητή μου εσύλησε τον Παράδεισο». Δεν θέλετε μετάφραση, το καταλάβατε. Τώρα εμείς ξέρετε τι θα βάλουμε ως κλειδί. Αυτές τις ευλογημένες αποφάσεις. Αυτή την τρέλα του να πάμε κόντρα στο ρεύμα. Να μην μας συμπαρασύρει ο ποταμός και μας εκβράσει ως έτσι άψυχα όντα σε μια μεγάλη θάλασσα, σε μια νεκρά θάλασσα μάλλον, γιατί προς τα εκεί πάει η κατάσταση, και να πνιγούμε μέσα σε αυτή την έκρωση. Να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις, να σταθούμε κόντρα, όχι κόντρα στους ανθρώπους, κόντρα στα σχέδια του διαβόλου. Μας θέλει άβολους, μας θέλει μοιραίους, μας θέλει αδρανείς και χωρίς προοπτική αγιότητας, χωρίς όραμα, χωρίς όνειρο. Και εγώ που σας μιλάω και όλοι μας και εσείς μοιραζόμαστε την ίδια αμαρτωλότητα. Όλοι τα έχουμε όλα. Εγώ αν θέλετε μπορεί να με δείτε και φωνιά μεθαύριο και κλέφτη και ψεύτη και μοιχό και κίνεδο και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και δεν το λέω εγώ γιατί είμαι ταπεινός. Το λέγαν όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Εγώ θα αποτελέσω εξαίρεση. Το ζούσαν, το νιώθαν. Το ζήτημα είναι ότι αν δούμε τον εαυτό μας απελπιζόμαστε πραγματικά. Αλλά ευτυχώς εκτός από τον εαυτό μας
που δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε από αυτόν ο διάβολος, υπάρχει ο Χριστός, που είναι το τέλειο πρότυπο για τον άνθρωπο. Εμείς δεν έχουμε άνθρωπο κεντρισμό, να βάζουμε έναν άνθρωπο στο κέντρο και να λέμε όλα να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο. Όχι. Ο άνθρωπος έχει δαιμονιστεί από την πτώση από τον παράδεισο και δόθε. Τη μία ρέπει στην αγιότητα και την άλλη ρέπει στην αμαρτωλότητα. Δεν είμαστε σταθεροί. Εμείς βάζουμε στο κέντρο τον θεάνθρωπο και δένουμε ένα σκηνί από την ύπαρξή μας με κέντρο, με άξονα το Χριστό και γυρνάμε γύρω-γύρω από το Χριστό. Άλλοτε πιο μακριά, άλλοτε πιο κοντά, αλλά γύρω από το Χριστό. Αυτή την τριχιά, αυτό το σκηνί να μην το κόψουμε ποτέ. Να μην απομονωθούμε ποτέ. Να μην γίνουμε άχρηστοι με γιώτα, χωρίς Χριστό. Αλλά να είμαστε εγχριστωμένοι, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς. Εν Χριστώ να ζούμε. Αυτό είναι η μεγάλη αντίσταση. Και έτσι θα σταθεί και η οικογένεια και δεν υπάρχουν συνταγές και μαγικές λύσεις. Με κόπο, με βάσανα, με πόνους και υδρότες και προσευχές, αλλά όλα αυτά θα καρπίζουν γιατί θα υπάρχει ο Χριστός. Ο οποιοσδήποτε αγώνας χωρίς τη χάρη του Χριστού μας είναι ατελέσφορος, αδιέξοδος. Επειδή όμως έχουμε τον Χριστό, είμαστε ικανοί να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων. Για ελάτε την εποχή των Αποστόλων. Τι έχει η ανθρωπότητα εκείνη την εποχή? Pax Romana. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μια πλήρη επικράτηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μάλιστα στην παρακμή της. Ό,τι χειρότερο. Και τότε ο Νέρονας έκανε γάμους ομοφυλοφίλων. Ο ίδιος είχε παντρευτεί, σκότωσε τον πρώτον, τον ευνούχησε κιόλας, μετά πήρε δεύτερον, του καλάρισε ο άλλος. Ένα μπέρδεμα. Η σαρκικότητα, η πανσεξουαλικότητα, στην ημερησία διάταξη. Οι Άγιοι μας, οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων, αυτά είχαν ως κοσμικά έτσι δολώματα μπροστά τους. Από αυτά φύγανε και πήγαν στο Χριστό. Μην νομίζετε ότι τώρα τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Και τι άλλο είχανε οι Απόστολοι? Ήταν υπόδουλοι, γιατί ήταν Εβραίοι, ήταν Ιουδαίοι και είχαν το Ρωμαίο από πάνω από το κεφάλι τους. Δεν είχανε μέσα διάδοσης του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου. Έπρεπε να πάνε παντού και να γυρίσουν όλη την τότε γνωστή οικουμένη, έτσι γύρω από τη σφαίρα της τη λεκάνη της Μεσογείου, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και μπήκαν σε κόπους και ταλαιπωρίες. Και πώς ήταν, 12, να βάλουμε και τους 70, 82, να βάλουμε και τίποτα άλλο που μας ξέφυγανε, καμιά κατοσταριά άνθρωποι. Και ζήμωσαν όλο τον κόσμο με το Ευαγγέλιο. Ό,τι καλό υπάρχει στον παγκόσμιο πολιτισμό είναι από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι από την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Και εμείς εδώ μέσα μπορεί να είμαστε, δεν ξέρω πόσοι χωράνε εδώ μέσα τώρα, είναι 200, 300, περίπου. Είμαστε περισσότεροι εδώ μέσα. Αλλά χρειάζεται προσθήκη πνεύματος, Αγίου Πνεύματος για να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Οπότε να στρώσουμε γόνατα και να λέμε ότι θα νικήσουμε. Δεν θα νικήσουμε τους άλλους, θα νικήσουμε τον εαυτό μας τον κακό που έχει μάθει να εφησυχάζει και να τα παρατάει όλα και θα νικήσουμε και τον διάβολο ο οποίος φαντάζει παντοδύναμος ενώ είναι ο πλέον αδύναμος. Γιατί είναι ο πλέον αδύναμος ο διάβολος? Γιατί έχει ήδη χάσει. Έχει ήδη χάσει. Εμείς δεν περιμένουμε το τέλος της ιστορίας για να δούμε ποια είναι η κατάληξη. Εμείς ξέρουμε ποια είναι η κατάληξη. Ξέρουμε ποιος είναι ο νικητής και το μόνο που μένει είναι να πάμε από τη μεριά του. Καταλαβαίνετε δηλαδή? Για φανταστείτε τώρα να γίνονται εκλογές, να ξέρετε ότι θα κερδίσει αυτό το κόμμα με συντριπτική πλειοψηφία 99% και να λέτε όχι, εγώ θα υποστηρίξω το άλλο ας πούμε, και να ξέρετε ότι αυτό το κόμμα που θα κερδίσει θα φέρει και την απόλυτη ευτυχία ας πούμε στον τόπο. Δεν θα είναι μεγάλη ανοησία κάποιος να κάνει αυτό το πράγμα? Έτσι την πατάμε κι εμείς. Μέγας ανόητος ο διάβολος, με ένα ευλόγησο, με ένα συγχώρησο θα είχε γλιτώσει κι αυτός από τα δεινά της κολάσσος που τραβάει, και μέγας κομπλεξικός πραγματικά, που από το κόμπλεξ του μην τυχόν και κερδίσουν άλλοι τον παράδεισο, κοιτάζει να τους πλανέψει προς τη μεριά της κόλασης. Και μας το παίζει πανίσχυρος. Ναι,
σε μένα μπροστά μπορεί να φαίνεται πανίσχυρος. Αλλά όταν εγώ είμαι τον Χριστό, δεν είναι πανίσχυρος. Όταν βγαίνει ο Σταυρός του Χριστού και τον ευλέπει, δεν μπορεί να σταθεί. Το βλέπετε. Όσοι έχουν βρεθεί σε καταστάσεις που έχουν γίνει εξορκισμοί με δαιμονοκατηλημένους ανθρώπους, δαιμονισμένους αυτά, βλέπετε πως η δύναμη του πονηρού εξαφανίζεται. Τι λέμε στο τροπάριο εκεί το δοξαστικό του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου επισκιάσει χάρη σου δι Αρχάγγελε, εκείθεν του διαβόλου διώκεται η δύναμη. Μόλις ακούν το όνομα της Παναγίας φεύγουν τα δαιμόνια. Καλά δεν μιλάμε για την παρουσία του Χριστού μας. Οπότε γιατί να δηλιάζουμε, γιατί να είμαστε κατηφείς και να λέμε ότι α, τι πάθαμε με τον τάδε που μας κυβερνάει ή τον άλλο που μας κυβέρνησε ή με αυτόν που θα μας κυβερνήσει. Όλοι αυτοί οι άκηδες, επειδή είναι μικροί, γι' αυτό λέγονται άκηδες. Θα πάνε στην άκρη του κόσμου, στην άκρη της ιστορίας. Είναι με τη μεριά του χαμένου. Είναι από τώρα χαμένοι. Εκείνο που μένει σε εμάς είναι να μην μοιάσουμε στην ανοησία τους και να πάμε από τη μεριά του νικητή. Έτσι λοιπόν, πάρτε θάρρος. Όσοι δεν έχετε κάνει κάτι οικογένειες, και αν δεν κάνετε οικογένειες, κάντε κάτι. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Γιατί και η οικογένεια θέλει δυο βέβαια, έτσι δεν μπορείτε να πάρετε με το ζόρι κάποια και να κάνετε οικογένεια. Αλλά βάλτε μπροστά. Και μην το κλώθετε στο μυαλό πολύ το πράγμα. Η πολλή σκέψη κάνει μεγάλο κακό. Η πολλή προσευχή φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και να μάθετε να κάνετε το σταυρό σας και να βουτάτε. Και να βουτάτε. Αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων όσων πρόκοψαν. Έτσι. Εύχομαι λοιπόν καλή μετάνοιση σε όλους και καλό αγιασμό. Για να έχουμε και καλές οικογένειες και καλά μοναστήρια και έτσι πολλούς προθαλάμους του Παραδείσου. Και να χαιρόμαστε.

0: Οι νότες είναι ίδιες για όλους και μοναδικές για τον καθένα. Και η δυναμική τους θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρύβει ελευθερία, αλλά και κανόνες. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ από κοντά σας είναι ότι κινείστε με ελευθερία, αλλά πάντα μελετημένα. Αυτός ήταν και ο αρχικός στόχος.
1: Εντάξει, όχι σαν στόχος, τόσο προσπαθούμε συνέχεια να ψάχνουμε τη μουσική που παίζουμε, συγκεκριμένα τη κριτική μουσική, τη μουσική της υπόλοιπης Ελλάδας και ίσως και μουσικές από τον υπόλοιπο κόσμο, προσπαθώντας να μπούμε μέσα σε αυτό όσο περισσότερο γίνεται, να την κατανοήσουμε και μετά να την κάνουμε δικιά μας, να την μεταφράσουμε δηλαδή, να την μπούμε με το δικό μας τρόπο. Άλλωστε, ο καθένας από εμάς, αυτό που ας πούμε ακούγεται σαν μουσική, εν πάση περιπτώσει παραδοσιακή, όπως τη λέει ο πολλής κόσμος, δημοτική, είτε ελληνική είτε ξένη, παίρνει το δικό του μήνυμα. Θαρώ πως εμείς έχουμε ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης όλα αυτά, να το κάνουμε δικό μας, δηλαδή να το λέμε το δικό μας τρόπο.
2: Απλά θέλαμε να παίξουμε ωραία μουσική. Και στην πορεία ήρθανε τα... Στη συνέχεια ήρθαν τα πράγματα μόνα τους. Απλά και πήρανε το δρόμο τους και σχηματιστήκανε σιγά σιγά. Έγινε ζύμωση. Μέσα από τις πρόβες, μέσα από τις παρέες, τις συναντήσεις, τις συζητήσεις. Και το πράγμα άρχισε να εξελίσσεται και να δημιουργείται. Βασική αφετηρία ήταν και είναι η κριτική μουσική, στην οποία όλοι μας πιστεύω κοινό έχουμε να εμβαθύνουμε. Και ακόμα αυτό το πράγμα δεν σταματάει, πάντα ψάχνουμε και βρίσκουμε σε αυτό το πολύτιμο θησαυρό της Κρήτης, το μουσικό πολιτισμό. Ωστόσο, πέρα από αυτό, αναζητάμε και άλλα πράγματα να εκφραστούμε και να το ανοίξουμε το πράγμα, δηλαδή να αισθανθούμε ελεύθερα, να μπορούμε να κάνουμε πράγματα και πέρα από αυτό. Με σεβασμό, με προσοχή, κάνοντας πειράματα. Τα οποία πειράματα κάποιες φορές πετυχαίνουν, κάποιες φορές δεν πετυχαίνουν, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, σε κάποιο κόσμο αρέσει. Αλλά πιστεύω αυτό το πράγμα, η διαδρομή, είναι δημιουργική και σίγουρα κάτι καλό θα αποφέρει.
3: Όταν διαλέγεις τη δημοτική μουσική για να εκφραστείς, ο στόχος σου είναι κάπως η ελευθερία. Γιατί ο σκοπός, παίζουμε σκοπούς, ας πούμε, έτσι, παίζουμε αυτό που λέμε η σκοπή της Κρήτης, του Αιγαίου, της Ηπείρου, οτιδήποτε. Είναι κάτι πολύ απλό. Ο σκοπός είναι... Θα λέγαμε, αν κάτσουμε να πούμε ποιος είναι πραγματικά ο σκοπός, είναι μια πολύ απλή μελωδία. Στην περίπτωση της Κρήτης είναι, μπορεί να είναι και τρεις νότες μόνο αυτές. Οι τρεις νότες είναι, άμα κάτσουμε να το αναλύσουμε. Αλλά είναι όλο αυτό το παιχνίδι που κάνεις και πόσο ελεύθερος νιώθεις και εσύ πάνω σε αυτές τις τρεις νότες, γιατί συνεχώς αυτές οι νότες δεν τις παίζεις ποτέ έτσι, όπως είναι, τρεις νότες. Θα παίξεις παραλλαγές πάνω σε αυτές τις νότες. Αυτό είναι καθαρά αυτοσχεδιαστικό. Στην αρχή βέβαια από κάποιους μαθαίνεις πώς να το κάνεις. Θυμάμαι ας πούμε τον εαυτό μου να κάθομαι να βγάζω ας πούμε από ένα κομμάτι για παράδειγμα του Λαγού ή του Σκορδαλού ακριβώς τις παραλλαγές που έχει κάνει μία-μία για να μάθω να το κάνω αυτό το πράγμα και μετά αυτό σου δίνει τη γνώση πώς να είσαι ελεύθερος πάνω σε αυτές τις νότες που πρέπει να παίξεις. Λίγο πολύ δηλαδή, νομίζω ότι αν ασχολείται κάποιος με τη δημοτική μουσική αναπόφευκτα στοχεύει στην ελευθερία.

Και αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που παίζω και ο τρόπος που το κουρδίζω και ο ήχος που βγάζω είναι, μπορεί να πει κανείς, δικό μου. Δηλαδή, δεν παίζονταν έτσι το νταουλάκι, δεν είχε αυτό τον ήχο το νταουλάκι. Μοιάζει, ξέρεις, στην ουσία σαν σχήμα. Αλλά έχει πάρει πολύ το δικό μου χαρακτήρα. Είναι ωραίο που το μοιράζεται κι άλλος κόσμος. Υπάρχει μια σύγχυση. Θεωρούν, ας πούμε, ότι αυτό είναι το παραδοσιακό νταουλάκι. Δεν είναι. Το παραδοσιακό νταουλάκι είναι άλλο. Και όπως παίζεται και όπως ακούγεται, η άρθρωσή του, δηλαδή, η προφορά του.

0: Ποιος είναι ο ρόλος των πνευστών για τους Νταόλουτ?
1: Σε εμάς, εντάξει, η δεξιότητα του Γιώργου να χειριστεί κάποια πράγματα του έδωσε ένα ρόλο εκ των πραγμάτων που δεν μπορούσε δηλαδή να σταθεί, δεν ήταν συνοδευτικό όργανο. Αλλά πέρα από αυτό είναι ότι η ρόλη είναι ακριβώς ίση σε εμάς. Εγώ πολλές φορές δηλαδή ακούω στο όργανο, στο κρουστό, μέσα το λαγούτο, πάρα πολλές φορές στη φωνή μου το πνευστό. Τόσο πολύ που δεν θα λειτουργήσω χωρίς αυτά.
2: Η ρόλη είναι δεσμευμένη πάρα πολύ από τις συχνότητες των οργάνων. Σε ένα κομμάτι επιλέγουμε ενορχίστρωση ή επιλέγει ο Γιώργης, ας πούμε, ποιο πνευστό θα βάλει. Σε σχέση με το αν θα είναι πιο συνοδευτικός, ας πούμε, στο λαούτο, θέλει να είναι πιο συνοδευτικός, βάζει πιο χαμηλόφωνο πνευστό. Αν θα πάρει ένα πιο υψήφωνο, πιο κοντό πνευστό, έτσι, που θα βγάζει πρίμες συνόδευση, αναγκαστικά τον φέρνει αυτό στο προσκήνιο, έτσι.
3: Ένα υψήφωνο, π.χ. το πνευστό όργανο, θα μπορούσε να συνοδεύσει κάποια δεδομένη στιγμή, αλλά και ανάποδα. Οπότε μοιραζόμαστε και δίνει πάσα και χώρο ο ένας τον άλλον και αυτό το πράγμα λειτουργεί διαδραστικά. Έρχεται σε αντίθεση με ενδεχομένως κάποια πιο παραδοσιακή αντίληψη όπου κάποιο όργανο θα σολάρει και θα βγει μπροστά και κάποιο θα συνοδεύσει, κάποιο θα αγκαλιάσει. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Σε κάποιο στιγμιότυπο θα συμβεί και αυτό. Αλλά γενικά λειτουργούμε με αυτό που λέμε ομαδικό πνεύμα και τα πράγματα έχουν μία σύνδεση και αλληλοεπηρεάζονται.

επικεντρωνόμαστε και ενδεχομένως χωρίς να το θέλουμε πιο πολύ στον ήχο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρουν πράγματα που γίνονται πέρα από τη μουσική. Δηλαδή όλοι μας έχουμε αυτό το βίωμα με την παράδοση, το παραδοσιακό πλαίσιο, και πώς είναι αυτό και πώς κουμπώνει η μουσική με όλα τα άλλα τα έξω μουσικά πράγματα που γίνονται γύρω από τη μουσική. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το βιώνουμε από μικρή, και μάλιστα είμαστε όλοι μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πολύ μέσα σε αυτό το παραδοσιακό πλαίσιο. Όμως παρατηρώ ότι πέρα από αυτό, λίγο περισσότερο μας ενδιαφέρει και ο ήχος της μουσικής. Δηλαδή μπορεί να είμαστε λειτουργικοί και να έχουμε αυτό το παραδοσιακό λειτουργικό ρόλο όπου παίζεις, ας πούμε, για ένα χορευτή, που είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο μέσα στην παράδοση, αλλά κάνουμε και άλλα πράγματα πέρα από αυτό. Δηλαδή μπορούμε να παίξουμε σε πλαίσια που είναι εντελώς διαφορετικά, εναλλακτικά από ότι ένα παραδοσιακό πλαίσιο, όπου εκεί πέρα άλλα πράγματα να ζητάμε και ο ακροατής άλλα πράγματα να ζητάει. Ακούει αλλιώς τη μουσική, άλλα πράγματα παίρνει από τη μουσική. Ακρόαση διαφορετική. Η εμπειρία, νομίζω, είναι αλλιώτικη. Οπότε, μέσα από αυτό το διαφορετικό, το καινούργιο πλαίσιο, το σύγχρονο, το σημερινό, τα πράγματα λίγο αλλάζουν μορφή. Έως και πολύ. Ανάλογα πώς το βιώνει ο καθένας, είτε είναι ο μουσικός είτε είναι ο δέχτης.

ενώ είχα βιώματα από τα χωριά του πατέρα μου εκεί στην Πάνω Ρίζα, ξεκίνησα να μαθαίνω άλλα όργανα, πιάνο δηλαδή, και φλάουτο, που μετά από χρόνια και διάφορες διεργασίες ξαναγύρισε και χρησιμοποιώ το φλάουτο και ερμηνεύω παραδοσιακές μουσικές και κριτική μουσική. Αλλά υπήρχε μία διαδρομή μέσω της κλασικής μουσικής. Στην πορεία ασχολήθηκα και έπαιξα παραδοσιακά όργανα, παραδοσιακά κριτικά, τα κριτικά πνευστά. Όλες αυτές οι εμπειρίες και τα στίγματα, τα ερεθίσματα βρήκανε το δρόμο τους και κατά κάποιο τρόπο παντρευτήκανε. Γιατί θεωρώ ότι όλα τα ερεθίσματα κάπου υπάρχουν εκεί πέρα. Δηλαδή, έχουμε βιώματα και εμπειρίες, έχουμε μαθητέψει, και όχι μόνο εγώ, αλλά και οι υπόλοιποι, σε άλλες τροπικές μουσικές, πέρα από την κριτική μουσική, ανατολικές μουσικές, δυτικές μουσικές. Ο Δημήτρης, ας πούμε, έχει κάνει κλασική κιθάρα, θα μας πει. Όλα αυτά τα πράγματα, λίγο ή πολύ, συνειδητά ή μη συνειδητά, νομίζω κάπως βγαίνουν και μας βοηθάνε να εξελίξουμε το πράγμα.

0: και ήμουν από τους τυχερούς που βρέθηκα στο Ρέθυμνο μέσα σε ένα φορέα όπως ήταν η φιλαρμονική τοπική εκεί, η δημοτική φιλαρμονική, όπου κάποιοι άνθρωποι οραματίστηκαν το να βάλουν μικρές ηλικίες μέσα στη μουσική μαζί με τους μεγαλύτερους και όχι μόνο να παίζουν όργανα αυτό που λέμε της μπάντας, αλλά να παίζουν και άλλα όργανα, να μαθαίνουν και άλλα όργανα ταυτόχρονα. Εμένα τα κριτικά ήταν πολύ μπροστά μου από τότε, χωρίς να είναι ήδη μόδα, έχει περάσει και λίγος καιρός και έπαιξα με μουσικούς κριτικούς. Είμαι βέβαια από τη γενιά των ανθρώπων που πρώτα γίναμε επαγγελματίες και μετά μουσική. Πρώτα δηλαδή άρχισαμε να πληρωνόμαστε από αυτό από πολύ μικρή και μετά να καταλάβουμε τι είναι.
1: Εγώ ξεκίνησα με κλασική κιθάρα, πέρασα στην ηλεκτρική κιθάρα, μετά πιάσα το λαούτο. Είχα πολλά ακούσματα, ο πατέρας μου έπαιζε μπουζούκι, η μητέρα μου έπαιζε ακορντεόν, κιθάρα, μαντολίνο. Όλο, δηλαδή και τα δύο σόγια, ας πούμε, είχαν σχέση με τη μουσική, άσχετα αν ήταν άλλες οι δουλειές τους, όλοι ξέραν να τραγουδάνε, να παίζουν όργανα. Υπήρχε δισκογραφία στο σπίτι.
2: Και ερχόμαστε, Δημήτρη, στο κριτικό λαούτο.
1: Εγώ το ερωτεύτηκα αυτό το όργανο. Μπορώ να πω ότι πρώτα ερωτεύτηκα τον ήχο του οργάνου, δηλαδή το όργανο, ας πούμε, με τράβηξε και άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική που παίζεται σε αυτό το όργανο. Φαντάζομαι, μάλλον θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ξεκινούσα με το λαούτο που ήθελα να κάνω αυτό που λες οι τρέλες που κάνουμε ή κάποια πιο περίεργα πράγματα, ξέρω εγώ, με αυτό το όργανο. Στην πορεία κατάλαβα ότι πρέπει να σκύψω σε αυτό το ρεπερτόριο, στον τρόπο να το κατακτήσω αυτό το όργανο. Εντάξει, έχω φτάσει σε ένα σημείο που το έχω φέρει κάπου. Σίγουρα ακόμα το μελετάω. Κάθε μέρα, ας πούμε, προσπαθώ να γίνω καλύτερος σε αυτό. Μέσα στον Ταουλούτ έχω ελευθερίες να δανειστώ αισθητική, αν θέλεις, τρόπο παίξηματος από την κιθάρα, από την Ανατολή, από ροκ μουσική, στον τρόπο που εκφράζομαι. Και με βοηθάει και το γεγονός ότι παίζει γενικώς πολύ το δάνειο στον Ταουλούτ. Δηλαδή βλέπεις που λέει ο Γιάννης ότι παίζει τη στάμνα, αλλά δανείζεται τεχνικές από κάποια άλλα όργανα, το ίδιο και ο Γιώργης. Και εγώ, δηλαδή, λειτουργούμε κάπως έτσι. Ότι δανειζόμαστε κάπως τεχνικές και αισθητικές. Και έτσι βρίσκω, ας πούμε, ότι έχω ελευθερίες μέσα από τον Ταουλούτ στο κριτικό λαούτο.
2: Έχω την περιέργεια να μάθω πώς, ας πούμε, ο κριτικός δέχτηκε τον πειραματισμό το δικό σας το μουσικό.
1: Σου έχει τύχει να πεις κάτι που είναι εντελώς δικό σου, σε έναν δικό σου άνθρωπο. Εκείνη τη στιγμή σε νοιάζει πόσο, αν αυτό είναι αρεστό ή όχι, δεν είναι μια αλήθεια που την εκφράζεις και...
2: Σαφώς και είναι μια αλήθεια.
1: Κάπως, δηλαδή αυτό φέρνω σαν παράδειγμα, ότι άμα κάτι θέλεις, άμα καλλιτεχνικά θες να πεις κάτι, είναι επόμενο να μην αρέσει σε όλους.

0: εσάς πόσο σας έχει αλλάξει αυτό το σχήμα, μέσα στη διαδρομή του δηλαδή?
1: Κάθε μέρα το σχήμα, η μουσική που παίζει εξελίσσεται και εξελισσόμαστε γενικότερα σαν άνθρωποι. Από μέσα μας βγαίνουν πράγματα καινούργια που πολλές φορές ούτε ήδη τα περιμένουμε, ούτε τα φανταζόμασταν.
2: Είναι και ενηγματικό, όπως το όνομα.
3: Ταιριάζω με αυτό το βηματισμό. Όχι μόνο, αλλά ταιριάζω. Και για μένα είναι σημαντικό. Γιατί εγώ με μένα έχω πολλές δυσκολίες για να το βρω. Κοίτασε, έχει την αξία του, ας πούμε, γι' αυτό. Τώρα η λέξη Νταούλη, Αυλός και Λαγούτο ήταν ένα έτσι έβριμα. Θυμάμαι, Γιώργη, εσύ το... Και αυτό που δεν υπάρχει ήταν, ξέρεις, ένα... πολλές φορές η μουσική, μην νομίζεις, δεν είμαστε και τόσο σοβαροί όσο νομίζεις. Μεταξύ αστείου και σοβαρού προκύπτουν πολλά πράγματα. Και πολλές φορές είναι και τα πιο ωραία, ας πούμε, έτσι, ναι, θάρρο. Ναι, αυτό σημαίνει Νταούλη. Γι' αυτό δεν ρώτησες.
1: Τώρα δεν είναι ενηγματικό πλέον.
2: Είμαστε χειρουργοί.

Καλησπέρα, αδερφή. Μόλις έφτασα πριν μια ώρα στην Κύπρο και συναντηθήκαμε σε ένα νοσοκομείο πριν, έτσι τυχαίως, με τον πατέρα Αθανάσιο και με έφερε εδώ. Δεν ήθελα να χάσω την εύνοιά του. Θα είχα μεγάλο φόβο να χάσω την εύνοιά του, γι' αυτό του έκανα υπακοή. Για να έχω την ευχή του περισσότερο. Πόσο παράδοξη είναι η ζωή μας των χριστιανών. Θυμάμαι που μας έλεγε ο γέροντας ότι ο χριστιανός πρέπει συνέχεια να εκτείνεται σε δύο κατευθύνσεις, και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Πρέπει συνέχεια να ζεις την παρουσία του Θεού

αλλά και στην κόλαση αυτής της τραγωδίας του Αδάμ. Και ο Απόστολος λέει κάπου ότι πρέπει να μάθουμε, λέει, στην καρδιά μας να χωράμε και τη χαρά και τη λύπη, να κλαίμε με τους κλαίοντες και να χαίρομαι με τους χαίροντες. Και έτσι πρέπει να είναι η καρδιά του πνευματικού ανθρώπου. Όταν ένας πνευματικός βλέπει ανθρώπους, δεν μπορεί να πει από τις 8 μέχρι τις 10 θα βλέπω αυτούς που είναι θλιμμένοι, τους κλαίοντες. Από τις 10 μέχρι τις 12 θα βλέπω αυτούς που χαίρουν. Πρέπει στην καρδιά να φέρει και τον πόνο και την χαρά. Πρέπει να είναι δεμένος και με τον ουρανό, αλλά και με την κόλαση, και συνέχεια να αναφέρει αυτή την κόλαση στην οποία βρίσκεται όλο το γένος των ανθρώπων, να την αναφέρει στον Θεό. Πρέπει να υπάρχει μια μετοχή σε αυτό. Λέω αυτά διότι πριν λίγον έζησα μια δραματική σκηνή και τώρα μετά αμέσως μια μεγάλη χαρά τη συνάντησή μου με τον πατέρα Αθανάσιο. Μόλις ήρθα από την Αγγλία, ήρθα σε ένα νοσηλευτικό κέντρο, ναι, και ήταν εκεί μια πολύ καλή κυρία που νοσηλευότανε, με την οποία γνωρίστηκα έτσι πνευματικά πριν ένα χρόνο. Είχαμε έτσι πνευματικό σύνδεσμο πριν ένα χρόνο. Και ήρθε και μερικές φορές και έμεινε στο μοναστήρι και συνήθισε στην προσευχή, αλλά ήταν και πολύ καλός άνθρωπος αυτή η γυναίκα. Ήταν καθαρός και με πολύ καλή καρδιά. Και ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά με περίμενε μέχρι να έρθω. Μάλλον όχι εμένα, αλλά τον Άγιο Σιλουανό, του οποίου έφερνα λείψανο μαζί μου. Και πήγα εκεί, τη διάβασε ευχές, μόλις αντιδρούσες τις ευχές. Και όταν τελειώσαμε τις ευχές, είπαμε μερικές φορές μια προσευχή: «Κύριε, πλουσίαν την είσοδον σου, πλουσίαν την είσοδον εις την βασιλείαν σου, επιχορήγησον τη δούλη σου και προσλαβού την ψυχήν αυτής και τάξον αυτής και τάξον αυτήν με τα πάντων των ηγαπικότων την σύν σωτήριον επιφάνειαν». Είπα κάμποσες φορές αυτή την προσευχή και την άφησα. Άφησε ένα δάκρυ και μεταπέταξε στον ουρανό. Ήτανε πολύ όμορφο τέλος. Θέλω να πω, ζούμε και τα δύο μαζί. Ήτανε σαν να ξεπροβόδιζα κάποιο για ένα μεγάλο ταξίδι. Και ξέρετε, όλοι οι χριστιανοί μπορούμε να κάνουμε αυτό σε τέτοιες στιγμές. Μερικές φορές μου έτυχε να είμαι παρόν σε τέτοια γεγονότα και είναι μεγάλη ευλογία να συνοδεύεις τον αδερφό σου σε αυτό το ταξίδι με προσευχή. Ο ένας χριστιανός να συνοδεύει τον άλλο με προσευχή. Ανεβαίνει η ψυχή με ευκολία στον ουρανό. Και προπαντός όταν συνοδεύεται με τις ευχές των ιερέων της Εκκλησίας. Παρατήρησα ότι πολλές φορές ο Θεός εμάς τους ιερείς, όταν προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, δεν μας ακούει. Αλλά όταν προσευχόμαστε για τον λαό του, για τον οποίον περιποιήθηκε με το αίμα του, τότε ακούει ο Θεός την προσευχή των ιερέων. Και ο ιερέας πρέπει να έχει αυτή τη προθυμία να προσεύχεται για τον λαό του Θεού. Έτσι, από αυτή τη σκηνή βρέθηκα εδώ μεταξύ σας τώρα. Και ο πάτερ μου είπε να μιλήσω. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Ίσως οι δικές σας ευχές και ο δικός σας ο πόθος να μου δώσει λόγο ο Θεός, λόγο που να αξίζει σε εσάς.
γιατί είμαι σίγουρος ότι αξίζεται καλύτερα από αυτά που μπορώ να προσφέρω εγώ. Αξίζεται άγια, σεμνά, θεοφιλή, τέλεια, αγαθά από τον Θεό. Έτσι, τι να πούμε. Ό,τι και να πούμε, το ίδιο θα πούμε. Ο Θεός μας έπλασε και στο Θεό πρέπει να καταντήσουμε. Ο Θεός μας έπλασε και μας έπλασε κατ' εικόνα Του. Και μας έδωσε αυτή την δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι με Εκείνον. Μικρό χάρισμα αυτό. Όταν μας έπλαζε στην αρχή, έβαλε μέσα στον άνθρωπο αυτή την ικανότητα. Να μπορεί να είναι κατάλληλος για τη μέλουσαν έσεστε διδασκαλία του Ευαγγελίου, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Πολλές φορές η Γραφή βάζει ένα ερώτημα. Τι εστίν άνθρωπος? Τι εστίν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, λέει η Γραφή. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον θυμάσαι? Εσύ ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Και δίνει και την απάντηση η Γραφή όταν θέτει την ερώτηση. Λέει, τον έπλασες, λέει, βραχύτη λατωμένον, παραγγέλης. Τον έπλασες σχεδόν εις άγγελο. Γι' αυτό και τον εστεφάνωσες με δόξα και με τιμή. Σε ένα άλλο μέρος της Γραφής, στον Ιώβ, λέει κάτι άλλο. Τι εστίν άνθρωπος ότι εμεγάλινας αυτόν? Λέει, τι πράγμα είναι ο άνθρωπος για να είναι τέτοιο μεγαλείον? Και λίγο πιο κάτω λέει, ώστε να έχεις τον νου σου καρφωμένον σε αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τον επισκέπτεσαι όλη την ημέρα και να τον εξετάζεις καθεκά στην ώρα. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος που τον έκανε στο τέτοιο μεγαλείο ώστε συνέχεια να ασχολείσαι μαζί του? Και πάλι η Γραφή δεν μας αφήνει χωρίς απάντηση. Λίγο πιο κάτω λέει, «Ηνατί έθου με κατεντευκτήν σου», λέει ο Ιώβ. Η απάντηση είναι, ο άνθρωπος είναι μεγαλείον όταν είναι κατεντευκτής Θεού. Η λέξη κατεντευκτής είναι σπάνια λέξη. Μια φορά τη συναντάει κανένα στην Αγία Γραφή και δεν ξέρω αν υπάρχει καν στην έξω φιλολογία. Μια φορά συναντάται αυτή η λέξη στον Ιώβ. Κατεντευκτής Θεού είναι ο άνθρωπος. Η λέξη κατεντευκτής είναι από το ρήμα κατεντυχάνω. Εντυχάνω σημαίνει μεσιτεύω. Μεσιτεύω εναντίον κατεντυχάνω. Ο άνθρωπος είναι μεγαλείον όταν κατεντυχάνει, όταν γίνεται κατεντευκτής Θεού. Όταν στέκεται μπροστά στον Θεό, κατενόπιον Θεού, και έχει αυτή την σχέση, την άμεση, τη ζωντανή με τον Θεό. Έστω και αν ακόμα ερίζει με τον Θεό, έστω και αν ακόμα μαλώνει με τον Θεό, φτάνει να το κάνει με αγάπη και με ταπείνωση, όπως το έκαναν σχεδόν όλοι οι Άγιοι. Ο άνθρωπος είναι μεγαλείον όταν είναι κατεντευχτής Θεού. Και αυτό το μεγαλείο του ανθρώπου ως κατεντευκτού Θεού φαίνεται στην προσευχή των Αγίων υπέρ του κόσμου. Οι Άγιοι όταν στέκουν μπροστά στον Θεό και φέρουν μέσα στην καρδιά τους όλο το γένος των ανθρώπων, όλο τον κόσμο, όλο τον Αδάμ, από αρχής μέχρι τον Εσχάτων, και τον παρουσιάζουν στον Θεό κάθε στιγμή και κάθε ώρα με την πρεσβεία τους, τότε είναι κατεντευχτές Θεού, τότε είναι μεγαλείον. Και αυτό το μεγαλείο το βλέπουμε στον βίο των Αγίων μας. Και τότε λέει ο Θεός, όταν δει ότι ο άνθρωπος είναι τέτοιο μεγαλείο και έγινε κατεντευχτής,
θέτει την επισκοπή του πάνω στον άνθρωπο. Δηλαδή, βάζει τον άνθρωπο στην δική του παρουσία. Και τότε ο άνθρωπος εκπληρώνεται στον προορισμό του. Σε ένα άλλο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, πάλι εφόσον μιλάμε για τον άνθρωπο, το μεγαλείο του ανθρώπου, που φαίνεται όταν γίνεται κατεντευχής Θεού ή όταν ζει στην παρουσία του μεγάλου Θεού, γίνεται και αυτός μεγάλος, θα πούμε και ένα άλλο μέρος από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Μωυσής μετά από 40 χρόνια έχτισε ένα μεγαλοπρεπή ναό στο Θεό και στάθηκε, όταν τέλειωσε την οικοδομή, μάζεψε τον λαό του Ισραήλ και στη μέση αυτού του λαού σήκωσε τα χέρια του και πρόφερε μεγάλες προσευχές με υψηλό πνεύμα. Αν διαβάσετε τα βασιλειών θα δείτε αυτές τις προσευχές. Η προσευχή του εκείνη τη στιγμή αγκάλιασε όλο τον λαό του Ισραήλ, όλη την ιστορία του Ισραήλ, και παρουσίασε όλα τα αιτήματα του λαού του Ισραήλ και αγκάλιασε όλες τις καταστάσεις του ανθρώπου και τις παρουσίασε στον Θεό. Στάθηκε σαν κατεντευχτής Θεού ενώπιον του Θεού με υψηλό πνεύμα. Και τότε ο Θεός λέει στον Σολομώντα, λέει, δέχομαι την προσφορά σου, δέχομαι τον ναό τον Άγιο και θα θέσω, λέει, το όνομά μου πάνω σε αυτόν τον ναό και θα είμαι μαζί με τους Ιούς Ισραήλ και θα ζήσω μαζί τους και θα εμπεριπατήσω μαζί τους και θα είμαι παρόν, θα βάλω το όνομά μου πάνω σε αυτόν τον ναό. Με άλλα λόγια, το μεγαλείο πάλι βρίσκεται στον άνθρωπο όταν βαστάζει το όνομα, όταν βαστάζει το όνομα του Θεού. Και εμείς τώρα οι χριστιανοί έχουμε πλήρη αποκάλυψη αυτού του όνοματος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Μεγαλείο είναι ο άνθρωπος, μεγαλείο ήταν ο Σολομών, διότι πρόσφερε ναό στον Θεό και έθεσε το όνομα του πάνω σε αυτόν τον ναό και τον εσκέπασε με την παρουσία του, με την δόξα του. Επληρώθη ο οίκος Κυρίου της δόξης του Κυρίου, όπως λέει η Γραφή. Σε μας, στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος λέει, ο άνθρωπος είναι μεγαλείον όταν γίνει ναός του Θεού του ζώντος. Και πώς γίνεται ο άνθρωπος ναός του Θεού του ζώντος? Ακριβώς, ένας τρόπος, πρώτος τρόπος. Όταν βαστάζει το όνομα του Θεού. Και για μας το όνομα που σώζει, το μόνο όνομα που είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις, είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όποιος βαστάζει αυτό το όνομα, τότε γίνεται ναός του Θεού. Αυτό το όνομα μεταδίδει την παρουσία του Θεού, την ενέργεια της ζωής του Θεού. Η ζωή του Θεού διεισδύει μέσα στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος είναι μαρκαρισμένος με αυτό το όνομα, βαστάζει αυτό το όνομα και γίνεται ναός του Θεού του ζώντος και γίνεται τότε ο άνθρωπος εκπληρωμένος, μεγαλείον, μεγάλος ενώπιον του Θεού. Τι εστίν άνθρωπος ότι εμεγάλινας αυτόν? Κατεντευχτής Θεού, ναός του Θεού. Κατεντευχτής Θεού διότι στέκεται κατενόπιον του Θεού στην παρουσία του. Είναι μεγαλείον διότι είναι ναός του Θεού και βαστάζει ναός αχυροποίητος, όπως μας λέει η Γραφή, και βαστάζει το όνομα του Θεού, και αυτό το όνομα ζωοποιεί την παρουσία του Θεού.
τότε ο άνθρωπος είναι μεγαλείον. Τότε ο άνθρωπος είναι εκπληρωμένος σαν εικόνα του Θεού. Αυτό τα λέω σύντομα, διότι δεν έχουμε και πολλή ώρα. Ένας τρόπος για μας τους χριστιανούς, για μας που ζούμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, για μας τους οποίους έχουν φτάσει τα τέλη των αιώνων, από τότε που επεδήμησε στον κόσμο το Πνεύμα το Άγιον, έχουν φτάσει σε μας τα τέλη των αιώνων. Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Τότε πράγματι γινόμαστε κατοικητήριον της θεότητός Του. Αυτό το σώμα και το αίμα που παίρνουμε δεν είναι απλώς άρτος και ίνος. Είναι γεμάτα με τη ζωή και το Πνεύμα του Θεού. Και όποιος τρώει τη σάρκα και το αίμα του Κυρίου, φέρει τον Κύριον ενικούντα μέσα του. Όποιος τρώγει την σάρκα και το αίμα του Κυρίου, κάνει διαθήκη με τον Κύριο. Και σύμφωνα με αυτή την διαθήκη, πρέπει να ζήσει όπως ο Χριστός, καθώς απέσταλκε με ο ζών πατήρ, καγωζόδια τον πατέρα, ούτω και ο τρόγο μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα κακίνο ζήσετε διεμέ. Δηλαδή, όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, είναι σαν να κάνουμε μια διαθήκη, ή μάλλον ανανεώνουμε τη διαθήκη που κάναμε στο βάφτισμα με το Θεό. Και σύμφωνα με αυτή τη διαθήκη, ο όρος αυτής της διαθήκης είναι ότι πρέπει να μην ζούμε πια για τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε για εκείνον που επήραμε μέσα μας. Και τότε πάλι γινόμαστε ναός του Θεού του ζώντος. Διεισδύει μέσα μας η ζωή του Θεού. Βέβαια, για να έχει αποτέλεσμα η Θεία Κοινωνία, η Θεία Μετάληψη, πρέπει να κάνουμε ένα εμπόριο με το Θεό στη λειτουργία. Πρέπει να Του προσφέρουμε όλη μας τη ζωή. Και τότε και εκείνος θα προσφέρει πίσω όλη Του τη ζωή επίσης. Εμείς βέβαια θα Του προσφέρουμε φθαρτή ζωή, φθαρτή αγάπη, ψεύτικη αγάπη, λίγη πίστη. Αλλά αυτό το κομμάτι, το ψωμί που Του προσφέρουμε και το λίγο τον ίνο που προσφέρουμε, μέσα σε αυτά πρέπει να βάλουμε όλη μας την πίστη, όλη μας την αγάπη, όλη μας την προσευχή, όλη μας την προσδοκία, όλη μας τη ζωή. Και αν κάνουμε αυτό, τότε τα παίρνει, τα δέχεται και κάνει και εκείνος το ίδιο. Τα ευλογεί και βάζει μέσα σε αυτά τη δική του τη ζωή, το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε γίνεται αυτή η ανταλλαγή ζωών, η ανταλλαγή ζωής μέσα στη λειτουργία. Προσφέρουμε φθαρτή ζωή στο Θεό και δεχόμαστε την αιώνια ζωή. Προσφέρουμε επίγεια πράγματα και δεχόμαστε ουράνια. Προσφέρουμε φθαρτά πράγματα και δεχόμαστε τα άφθαρτα. Γίνεται αυτή η ανταλλαγή μέσα στη λειτουργία. Γι' αυτό για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η λειτουργία είναι και το σχολείο μας. Εκεί διδασκόμαστε, είναι και η πηγή της ζωής μας. Από εκεί ενισχυόμαστε, από εκεί σωζόμαστε. Η λειτουργία για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι ο χώρος που όλα τελεσιουργούνται. Όλα για τη σωτηρία μας τελεσιουργούνται. Έτσι, να βαστάσουμε το όνομα του Κυρίου και να δεχθούμε άξια το σώμα Του και το αίμα Του. Και με αυτούς τους τρόπους γινόμαστε ναός της θεότητος Του. Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος που πολλές φορές εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αμελούμε και είναι πολύ σημαντικός, πολύ άγιος, πολύ αποτελεσματικός. Ο ζωντανός λόγος του Θεού. Πρέπει ο λόγος του Θεού να ζει μέσα στην καρδιά μας,
συνεχώς και μάλιστα πλουσίως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν εμείς φέρουμε στην καρδιά μας τον Λόγο του Θεού με πίστη και με πόθο, εκείνος θα βρίσκει ευκαιρία κάπου-κάπου αυτά τα ρήματα να τα ζωοποιεί. Αυτούς τους σβησμένους άνθρακες που εμείς βάζουμε με την ανάγνωση, με τον πόθο στην ψυχή μας, αυτός στέλνει τη χάρη του και ανάβουν αυτοί οι άνθρακες, όπως άναψε ο άνθρακας τον οποίον δέχτηκε ο Ισαΐας από τους αγγέλους και είδε την δόξα του Θεού. Έτσι, από καιρό σε καιρό, όταν ο Θεός κρίνει ότι για μας είναι ανάγκη, εάν εμείς κάνουμε το παν να φέρουμε μέσα μας τον Λόγο Του, θα ανάβει τα ρήματά Του μέσα στην καρδιά μας. Και τι να σας πω, όταν ζωοποιηθεί ρήμα Θεού μέσα στην καρδιά μας, τότε, πώς να πω, γίνεται ρήγμα στον ουρανό, ανοίγει ο ουρανός, γεμίζει ο άνθρωπος πάλι από την ενέργεια του Θεού, από τη ζωή του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι γράμμα νεκρό. Ο Λόγος του Θεού είναι ενεργός και ζωοποιός και δίστομότερος υπερπάσαν δίστομον μάχεραν, λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή, και διέρχεται αρμούς και μυελούς, δηλαδή περνάει όλο το είναι του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος δέχεται τον Λόγο του Θεού, γίνεται διαφανής στην ενέργεια του Θεού, στη ζωή του Θεού. Και πάλι με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο άνθρωπος ναός της θεότητος. Και πρέπει να γίνουμε ναός της θεότητος. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Αυτός είναι, γι' αυτόν τον σκοπό μας δημιούργησε ο άνθρωπος. Είναι κρίμα που χάσαμε αυτό το χάρισμα και ντυθήκαμε με δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή με νεκρό πνεύμα. Έπρεπε ο άνθρωπος να έχει πνεύμα ζωντανό, πνεύμα ζωής, όπως ακριβώς ο Θεός τον έπλασε μέσα στον Παράδεισο. Αλλά από τότε που χάσαμε την κοινωνία με τον Θεό, γεννήκαμε χώμα, γεννήκαμε χωική. Απλώς ζούμε σε μια παράταση του θανάτου. Αυτοί είναι οι δερμάτινοι χιτώνες για τους οποίους μιλάει η Γραφή, που ντύθηκε ο άνθρωπος μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Έτσι, πρέπει ο άνθρωπος να γίνει ναός της θεότητος, διότι αυτός είναι ο κλήρος του, αυτός είναι ο προορισμός του για όλους τους αιώνες. Πρέπει ο Θεός να κατοικήσει μέσα του, να εμπεριπατήσει μαζί του, για να καταντήσει στον Θεό και να κληρονομήσει από τον Θεό τα πάντα. Έχουμε Θεό που αγαπά τους εχθρούς του. Έχουμε Θεό που πέθανε για τους εχθρούς του. Έχουμε Θεό που περιποιείται τους εχθρούς του. Κάθε λειτουργία τι είναι, νομίζετε? Είναι μια σύναξη εχθρών του Θεού. Είμαστε όλοι εχθροί του Θεού όσον αφορά την κατάστασή μας. Στην ουσία είμαστε εχθροί του Θεού. Και όμως αυτός τι κάνει μαζί μας? Μας τρέφει με το σώμα του και με το αίμα του. Περιποιείται τους εχθρούς του. Έχουμε Θεό που δεν είναι ζηλιάρης. Έχουμε Θεό που θέλει και ποθεί πάντα τα αιμά σα εστί, που θέλει να μας δώσει όλων των πλούτων της θεότητός του. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τον πείσουμε ότι δεν είμαστε κοινάρια, δηλαδή ανάξι του πόθου που έχει, ανάξι της αγάπης του που φτάνει τιμωρίαν, αυτής της αγάπης του μέχρι τέλους, τιμωρία του Σταυρού που λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε ένα Θεό που έχει τέτοια αγάπη και θέλει να δίνει τη ζωή του σε μας και να δέχεται από μας τον θάνατον. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το παν, να τον πείσουμε ότι δεν είμαστε κοινάρια, δηλαδή ανάξι της εμπιστοσύνης του, αλλά ότι είμαστε άξια τέκνα του, ώστε
να μπορέσουμε πραγματικά να αναγεννηθούμε και να ακούσουμε τη φωνή του που να λέει «Ναι, Υιός μου είσαι σήμερον και γενικά σε αυτό που είπε στο Χριστό με την κυριολεξία». Αυτός ο λόγος είναι και για κάθε αδελφόν του Χριστού, για κάθε θετόν Υιόν διά του Χριστού, για κάθε χριστιανό που παίρνει τη χάρη της υιοθεσίας. Εκπληρώνεται οι κλήσεις του χριστιανού όταν ακούσει από το Θεό «Ναι, Υιός μου είσαι σήμερον και γενικά σε». Και τότε παίρνει αυτή τη χάρη τη μεγάλη και γίνεται τέκνον του Θεού, τέκνον ημέρας, τέκνον της Βασιλείας του Θεού. Αφού γίνει πρώτα κατεντευχτής Θεού, αφού πρώτα βαστάσει το όνομά Του και αφού πρώτα γίνει ναός της θεότητός Του. Αυτά τα λίγα, με συγχωρείτε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, σήμερα ουσιαστικά ξεκινούμε ένα νέο κύκλο θεματικό των εκπομπών με το γενικότερο τίτλο «Τα φυσικά φαινόμενα στην Βυζαντινή Γραμματεία». Αυτό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή και θεώρησα καλό να υπενθυμίσω είναι ότι τα σχόλια, οι σκέψεις που αφορούν το πώς έβλεπαν την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων οι Βυζαντινοί, που βέβαια έχει αρκετές προσομοιώσεις με τους αρχαίους, αλλά και με τον νεότερο κόσμο, επιλέχθηκε γιατί συνιστά μια μεγάλη επικαιρότητα, μια ταυτότητα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Πολύ συχνά σήμερα τρομάζουμε όταν βλέπουμε την ευνίδια μεταβολή του καιρού. Το λεξιλόγιό μας είναι γεμάτο από λέξεις που αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή, αναφέρονται σε αυτές τις ανήσυχες και απροσδόκητες, αν θέλετε, αποτυπώσεις των κλιματικών αλλαγών στον πλανήτη. Θερμές περιοχές ξαφνικά πλημμυρίζουν. Αντίστοιχες περιοχές με υψηλές βροχοπτώσεις πάσχουν από λειψιδρία, όπως είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελλαδικού χώρου. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι. Το ταξίδι αυτό είναι μέσα από τα κείμενα της Βυζαντινής Γραμματείας και που μας δείχνουν ότι οι τότε μεταβολές των φυσικών φαινομένων, δηλαδή ό,τι συνέβαινε που, αν θέλετε, μέσα στις μεταβολές αυτές είναι και η νοσηρή εικόνα μιας εποχής, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν, είτε γιατί ασχολούνταν λιγότερο, είτε γιατί οι λεγόμενες θεομηνίες δεν τους επέτρεπαν να ασχοληθούν περισσότερο με τη γη την οποία καλλιεργούσαν. Πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι τα φυσικά φαινόμενα έχουν άπειρους συμβολισμούς. Ξέρουμε ότι στη γλώσσα του λαού μας οι λέξεις αέρας, βροχή, οι φράσεις κακός καιρός, έναστρος ή καταγάλανος ουρανός, μαύρη θάλασσα και άλλα και άλλα, έχουν αυτή η λέξη, ας πούμε, κατακλυσμός, μας παραπέμπουν βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη και σε όλα εκείνα τα φαινόμενα που περιγράφονται εν αρχή στο πρώτο βιβλίο, δηλαδή στη Γένεση. Επίσης, να σκεφτούμε ότι αυτή καθεαυτή αγωνία και ο φόβος των ανθρώπων για τις επικείμενες καιρικές μεταβολές δημιουργούσε ένα δέος, ένα τρόμο δηλαδή, όπου οι άνθρωποι έφευγαν να προφυλαχτούν, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν και βέβαια εδώ έρχεται η λεγόμενη θεόληπτη μαρτυρία που λέει ότι πολύ συχνά για τους ανθρώπους μια φυσική, για παράδειγμα, καταστροφή ήταν ένα είδος τιμωρίας για τις αυθαιρεσίες, για παράδειγμα, ενός βασιλιά. Αυτές οι δοξασίες, για τις οποίες θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε επόμενες εκπομπές, δεν είναι παραμύθια, αγαπητοί μου. Είναι αυτές οι αντιλήψεις, αυτά τα οράματα των ανθρώπων οι οποίοι είχαν γεννηθεί αφιερώνοντας τη γη και που θεωρούσαν βέβαια ότι η γη ήταν ευλογία, δημιουργία του ίδιου του Θεού. Θέλω να διαβάσετε για μια ακόμη φορά τον προημιακό ψαλμό που ακούμε την ανάγνωσή του κατά τον Εσπερινό. Για να δείτε αυτές τις περιγραφές της φύσης. Η φύση βέβαια για το Βυζάντιο ήταν ποικιλότροπη. Η βασική και κεντρική έννοια ήταν ο αγρός. Θα πούμε δύο λόγια όμως πριν φτάσουμε στον αγρό, αξιοποιώντας ένα κείμενο περίπου του τέλη του 6ου αιώνα, που αναφέρεται και περιγράφει τη βαρυχημονιά. Εμείς λέμε σήμερα έχουμε βαρυχημονιά, πολλές ιστορίες σχετίζονται με αυτό, ή έχουμε, λέει, ελαφρύ χειμώνα, ή έχουμε άλλου είδους μεταβολές. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι υπάρχει μια σπουδαία διδακτορική διατριβή του Δημητρίου Κριεκούχια,
ο οποίος αναφέρεται στην ιονοσκοπία, δηλαδή πώς οι αφηγήσεις αυτές, τα λεγόμενα παρατηρήματα του καιρού, είχαν πράγματι μια αλήθεια, όπως έχουν και σήμερα μια αλήθεια. Σκέφτομαι ότι μπορούμε να επανέλθουμε ή να διέλθουμε μέσα από αυτές τις ωραίες αφηγήσεις για να δείξουμε περισσότερο, όχι μόνο όσα γράφτηκαν, που ήταν βέβαια αντιλήψεις μέσα από την εμπειρική, αν θέλετε, θέα του κόσμου, αλλά και νομίζω αυτός είναι και ο στόχος αυτής της εκπομπής, να δώσει αυτή την επίκαιρη σχέση της παρατηρητικότητας των ανθρώπων μέχρι σήμερα. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε με τρόμο, αυτή την τραγικότητα της έξαρσης, όπως λένε πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι, των φυσικών φαινομένων τα οποία προκαλούν διάβρωση της γης, προκαλούν καταστροφές στο φυτικό περιβάλλον, προκαλούν καταστροφές στο γήινο περιβάλλον, αλλά δυστυχώς πολλές φορές και σε έμψυχο υλικό, αφού άδικα χάνονται άνθρωποι. Το κείμενο που μας σώθηκε είναι περίπου του 5ου αιώνα και αναφέρεται, κατά παράφραση θα σας το παρουσιάσω, σε μια βαρυχημονιά που είχε ενσκύψει και που πολύ μεγάλες καταστροφές προέκυψαν, και τούτο θεωρήθηκε τιμωρία από το Θεό, γιατί καθαιρέθηκε από τους επί βασιλείας Αρκαδίου και Θεοδοσίου του Δευτέρου, καθαιρέθηκε από το θρόνο τον αρχιεπισκοπικό της Κωνσταντινούπολεως, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το κείμενο λέγει: «Το σάφτι γάρ φθορά ανθρώπων εγένετο», θα κάνω και μια μικρή παράφραση ταυτόχρονα, «όσοι κανένας χρόνος μέχρι τώρα δεν μας έκανε γνωστό. Το πλήθος εξαιτίας της μεγάλης καταστροφής εφοβήτω ως να ήταν, λέει, θεριζόμενο από βαρβαρική μάχερα. Μάλιστα, αγέλες θηρίων επιτίθεντος τους ανθρώπους. Σεισμοί επίσης ενέσκυψαν». Να θυμίσω εδώ και την ευχή της Εκκλησίας μας: σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Και προσέξτε, «χάσματα δε γης πολλαχώθη της οικίτορση, απορριγνημένη στάφος είναι αυτοσχέδιος». Δημιουργήθηκαν χάσματα, ανοίγματα στη γη. Μήπως και αυτά δεν συμβαίνουν σήμερα? «Επικλεισμοί των εξαέρωση δάτων και κατάλους αχμή φλογώδης». Κατακλυσμός. Ο αέρας κατέστρεφε την επιφάνεια και σήκωνε τεράστια κύματα. «Χάλαζες παντού κατεφέροντο, χιόνι, πλήθος χιονιού», και άλλα και άλλα φυσικά φαινόμενα τα οποία συνιστούσαν εκτός των άλλων μεγάλη και ασυνήθη φθορά, καταστροφή δηλαδή, ανθρώπων και ζώων. Είναι γεγονός ότι οι πηγές, όπως μας παραδίδονται, μας λένε ότι όχι μόνο τα φυσικά φαινόμενα, διότι δεν είναι σκοπός μας να εξετάσουμε μόνο αυτό, αλλά και τις αρρώσκες που ενέσκυψαν, διότι να εξετάσει κανείς κάτι σήμερα, και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς όλες αυτές τις καταστροφές στο γήινο περιβάλλον των μικροοργανισμών, θα πούμε δύο λόγια σε μια άλλη πηγή του ιστορικού Προκοπίου, περίπου τον ίδιο αιώνα, ο οποίος μας λέει ότι εξαπλώθηκε μια μεγάλη επιδημία, όπου λέει πέθαναν 10.000 άνθρωποι. Εδώ ακριβώς φαίνεται ότι, να καταλάβουμε ότι οι μεγάλες πληγές ήταν φυσικά μια μεγάλη καταστροφή που η ίδια πηγή μας λέει ότι αφανίστηκε μεγάλο μέρος των γεωργών. Σε μια άλλη πηγή του Μιχαήλ του Σύρου, ένας άλλος ιστορικός, περίπου εκεί τα μέσα του 5ου αιώνα, μας λέει το εξής χαρακτηριστικό: «Σταμάτησαν οι αγοραπολισίες στη Κωνσταντινούπολη, έκλεισαν τα μαγαζιά και στην Ήπεθρο», προσέξτε, «ότι οι αγροί έμειναν αθέριστοι και ατρίγητα τα μπέλια». Ένας άλλος
ιστορικός, ο Παύλος, ο διάκονος, σημειώνει το εξής. Η ερήμωση μετά από αυτή την θεομηνία, όπως λέμε σήμερα, έφτασε στο σημείο ώστε, λέει, τα ζώα να μείνουν χωρίς βοσκούς. Οι βοσκότοποι έγιναν τόπος ταφής ακόμη και των ανθρώπων. Πρόκειται προφανώς για μια τεράστια επιδημία η οποία έπληξε τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να εξετάσουμε τα φυσικά φαινόμενα χωρίς συμπτωματικά να ταυτιστούν με μεγάλες και ανίατες αρρώσχες, κάτι το οποίο ειδικά για τον λοιμό το γνωρίζουμε και από την αρχαία Ελλάδα, ακόμη και από την Αθήνα, όπου είχε ενσκύψει λοιμός τότε που, όπως λένε οι πηγές, κλήθηκε ο Επιμενίδης ο Κρής, ο οποίος ετέλεσε θυσίες μέσα στην Αθήνα και έτσι αποκάθηρε, δηλαδή υπήρξε καθαρμός από αυτές τις ασθένειες. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο λοιμός, η έλλειψη βασικών αγαθών, η σιτοδία όπως λέμε, δηλαδή η ένδυα, το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σιτηρά για να θρέψουν τους ανθρώπους, είναι κύρια στοιχεία που εδώ μας λένε, για παράδειγμα, ένα φυσικό φαινόμενο είναι η ερήμωση της γης. Δεν είναι μόνο φυσικό φαινόμενο να πούμε θα βρέξει ή θα λιάζει, έτσι, αλλά η ερήμωση της γης ή το γεγονός ότι αυτό που μας περιγράφει, για παράδειγμα, πάμε λίγο πίσω, ο Θουκυδίδης, ότι ήρθαν οι Σπαρτιάτες και απέκοψαν όλα τα δέντρα της Αττικής. Αυτό συνετέλεσε στον μηδενισμό της παραγωγής. Αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα. Άλλωστε, η ανάπτυξη του δέντρου, αυτό θα το πούμε και λίγο παρακάτω, έχει να κάνει και με τις κλιματικές μεταβολές. Μια και συζητούμε και την περίοδο της περιποίησης του κλαδέματος, δηλαδή των δέντρων. Όμως, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, η βασική μονάδα στην οποία εντοπίζονται όλες αυτές οι μεταβολές ήταν η έννοια αγρός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα εμείς, όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη αγρός, αναφερόμαστε σε ένα χωράφι. Αλλά είναι γνωστή σε όλους σας η λέξη μετόχιον. Τι ήταν το μετόχιον, και φυσικά και σήμερα έχει αφομοιωθεί στη γλώσσα μας. Ο μετόχιον ήταν μια αγροτική έκταση όπου σε κάποιο σημείο υπήρχε ένα σπίτι. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτοι οικισμοί, έτσι έχουμε τα μετόχια, τα οποία ήταν στην αρχή διάσπαρτα, ώστε σιγά σιγά με την επαύξηση των ιδιοκτησιών και με το χτίσιμο περαιτέρω οίκων έχουμε τις πρώτες, όπως λέμε, κόμες. Πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι, όπως λένε οι ιστορικοί, ότι η λέξη χωρίων, που είναι γνωστή για τον 6ο αιώνα, είναι ουσιαστικά ένας χώρος που αρχικά είχε το έδαφος προς καλλιέργεια με ολίγα οικίματα. Να πούμε δε ότι ο μικρός αγρός, υπάρχει λέξη αγρίδιον, σημαίνει μια μικρή κοινότητα. Έλεγα προημερών σε ένα χωριό που υπάρχει εδώ στο Ρέθυμνο και που λέγεται Αγρίδια, και μου έλεγαν ότι είναι άγριο μέρος. Λέω όχι, δεν είναι άγριο μέρος, ήταν ένας πολύ μικρός οικισμός ο οποίος είχε μικρές ιδιοκτησίες, όπως και εντός αυτών υπήρχαν διασκορπισμένα τα σπίτια. Αυτά τα σπίτια τώρα, όταν άρχισαν να κτίζονται λίγο πιο πυκνά, δημιούργησαν την έννοια χωρίων. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν, προτού συζητήσουμε τις μεταβολές αυτές για τις οποίες ξεκινήσαμε να μιλάμε προηγουμένως, να ξέρουμε ότι τα φυσικά φαινόμενα έφτασαν σε μας από τις παραδόσεις,
όπως τις συνέταξαν αυτοί οι πρώτοι κάτοικοι των οικισμών. Είτε ήτανε σε ορεινές, είτε σε ημιορεινές, είτε σε παιδινές περιοχές. Επίσης, να εξηγήσουμε κάτι άλλο. Ανάλογα με την θέση του εδάφους, ανάλογα με τον ορίζοντα, ακόμη και με τη φορά του ανέμου, κτίστηκαν σε υψηλά σημεία, απρόσιτα χτίστηκαν οικισμοί, τους οποίους σήμερα αναζητούμε εάν μας ενδιαφέρει η γεωγραφία ή εάν μας ενδιαφέρει η αξία των τοπονυμίων, δηλαδή των λέξεων που αναφέρονται στους τόπους. Πρέπει δε να πούμε και κάτι άλλο, καθότι προφανώς η απορία είναι «μα πώς συνδέεται αυτό με τα φυσικά φαινόμενα». Η θέση κάθε χωρίου, η θέση κάθε μετοχίου δεν ήταν άσχετη με την εδαφολογική ταυτότητα της περιοχής. Έχουμε ένα πολύ παιδινό μέρος, έχουμε έναν μεγάλο οικισμό, ο οποίος ιδρεύεται με βάση την αξιοποίηση της αιωλικής ενέργειας, δηλαδή με τους ανεμόμυλους, για παράδειγμα, όπως εδώ στην Κρήτη, αλλά και αλλού το οροπέδιο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι και άλλες περιοχές, τοπονύμια όπως ποταμοί, ποταμιές, πλάτανος και ούτω καθεξής, έχουν να κάνουν, και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί πιστέψτε με, ένα θέμα που με έχει απασχολήσει είναι ότι τα τοπονύμια δεν εξηγούνται μονομερώς. Έτσι, μπορεί κανείς να αναφερθεί πολύ σύντομα στη λέξη, στην προέλευσή της, σχετικές κτλ. Αλλά έχει να κάνει με την επιλογή του τόπου και το γεγονός ότι ένα θετικό φαινόμενο, παράδειγμα το ότι έχει πολλά νερά, παράδειγμα ότι βοηθούσε ο αέρας, όπως είπαμε πριν, για να κινηθεί η αιωλική ενέργεια και να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός λόγω της ροής του νερού, ή το ότι η περιοχή αυτή έχει πολλά πηγάδια, έχει αυτή τη ροή δηλαδή που εξυπηρετούσε τους ανθρώπους. Άλλωστε υπάρχει και το άλλο, οι άνθρωποι ήξεραν εμπειρικά όπου εκεί το έδαφος ήταν περισσότερο γόνιμο. Και πώς δημιουργήθηκε? Ύστερα από πλημμύρες, ύστερα από, αν θέλετε, τη ροή από τα βουνά, όπου το έδαφος έγινε γόνιμο, έγινε ποιοτικά καλλιεργήσιμο και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι διάλεξαν να κατοικήσουν εκεί. Άραγε λοιπόν πρέπει να εξεταστεί το γεγονός ότι οι πρώτοι αγροί ήταν μεγάλοι βέβαια στην πραγματικότητα, ήταν μεγάλοι διαιρεμένοι σε μικρότερους κλήρους. Εκεί ακριβώς που οι άνθρωποι είχαν εντοπίσει αυτή την ωφέλεια των φαινομένων, έκτιζαν τα πρώτα σπίτια, τους οικισμούς. Ακόμη να θεωρήσουμε ότι και πολύ ψηλά στα βουνά, σε βραχώδεις περιοχές, όπου βέβαια έχουμε αντίστοιχα και οικισμούς ποιμενικούς, δηλαδή χτισμένους πάνω σε βραχώδεις περιοχές, όπου εκεί είχαν το νερό δίπλα τους, είχαν τον αέρα των δέντρων και μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα. Το χτίσιμο, ακόμη πολύ σημαντικό νομίζω αυτό, το χτίσιμο των σπιτιών και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούσαν ήταν συνδεδεμένα με μια προγενέστερη αντίληψη που είχαν για την μεταβολή του καιρού. Πολύ σημαντικό αυτό που λέμε σήμερα και μάλιστα επιτροχάδιν, ότι κινδυνεύει ένα μεγάλο τμήμα της Κρήτης αλλά και άλλων περιοχών από τους ισχυρούς νοτιάδες. Ναι, μα οι νοτιάδες είναι ένα φαινόμενο ξηραντικό με πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν είναι σημαντικό να σηκωθεί το κύμα, να εμποδίζει
το πλοίο να μπει στο λιμάνι, να εμποδίζει το αεροπλάνο να προσγειωθεί και να εμποδίζει γενικότερα και τις αγροτικές ασχολίες. Όχι μόνο τις εμποδίζει, αλλά σε μια εποχή όπως αυτή που διανύουμε, που έχει πρόβλημα, αν θέλετε, λειψιδρίας, νομίζω ότι και πάλι τα φαινόμενα της εξέλιξης των ανέμων έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι τόσο σοφός ο λαός, είναι τόσες πολλές οι αντιλήψεις που διετύπωσε σχετικά με την εξέλιξη του αέρα ή βλέποντας το χρώμα στη θάλασσα ή βλέποντας το χρώμα του ήλιου, που σήμερα βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτά ίσως ήταν μόνο εμπειρικά μπροστά στις επιτεύξεις της τεχνολογίας, την επιστήμη δηλαδή, εκείνη όπου σήμερα χρησιμοποιεί τελειότατα τεχνικά μέσα για να μας παρουσιάσει τη λεγόμενη πρόγνωση των καιρικών φαινομένων. Εδώ κάνω μια παρένθεση να σας διαβάσω ένα άλλο κείμενο, το οποίο μάλιστα αναφέρεται σε μια άλλη θεομηνία που σήμερα λέμε και πάλι είναι σημάδι, όπως λέμε. Άλλωστε τα σημάδια έχουν μεγάλη, αν θέλετε, έγνοια μέσα στην λαϊκή αφήγηση. Το σημάδι που έχει να κάνει ότι έρχεται βροχή, το σημάδι που έχει να κάνει με το χρώμα του ήλιου, το σημάδι που έχει να κάνει με το φύσμα των δέντρων, έχει να κάνει με τη ροή του νερού, με τη συμπεριφορά των ζώων, με τη συμπεριφορά των πουλιών κτλ. Δεν είναι άμυρα αυτά, αγαπητοί μου, της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων. Όμως εμείς, επειδή έχουμε απομακρυνθεί από αυτή την εμπειρική παρατήρηση, θεωρούμε ότι μια, αν θέλετε, διατύπωση με τα πορίσματα της αυτόματης επιστήμης ή τελευταία της τεχνητής νοημοσύνης λύνει το πρόβλημα. Ένα κείμενο, το λεγόμενο χρονικό της Κωνσταντινουπόλεως, αναφέρεται και πάλι σε μια θεομηνία, ξανά στο ίδιο γεγονός, αλλά αυτή τη φορά έχει να κάνει και σε ένα σημάδι, διότι όχι μόνο πρόκειται για την καθαίρεση του επισκόπου του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, αλλά και για τον θάνατο της βασίλισσας Ευδοξίας. Λέγει το εξής: επειδή δεν συνέβη και χάλαζαν παμεγεθεστάτην εν την Κωνσταντίνου πόλην και περί ταυτής κατενεχθήνε προάστια, που σημαίνει ότι επρόκειτο αυτό που λέμε με απλά λόγια σήμερα ισχυρή χαλαζόπτωση, προσέξτε, είναι κείμενο του 5ου αιώνα αυτό, έτσι μετά Χριστόν, τούτο λέει έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου. Θεωρήθηκε δε ότι επρόκειτο για την οργή του Θεού, για την άκρητη, την αυθαίρετη, λέει, ουσιαστικά καθαίρεση του Ιωάννη. Και στην πραγματικότητα, ακόμη και την τέταρτη μέρα υπέφερε ο τόπος αυτός από αυτό που λέμε σήμερα χαλαζόπτωση. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό για να το σχολιάζει κανείς. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, κυρίαρχο ρόλο έχει η αντίληψη του ανθρώπου. Και η αντίληψη του ανθρώπου είναι τόσο μεγάλη, ώστε ναι μεν για μας, μελετώντας τα βυζαντινά κείμενα, υπάρχει αυτό που λέμε φόβος Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Να διαβάσω δε ακόμη μια ακόμη πηγή, η οποία είναι αρχές και πάλι του περίπου εκεί, περίπου αυτό το μήνα δηλαδή, του 423 μετά Χριστόν. Στην πραγματικότητα θα δείτε ένα από τα πιο έτσι ιδιότυπα κείμενα. Εδώ επαινείται το έργο του Αυτοκράτορα, θεωρείται δηλαδή αρκετά ευσεβής από τη μια, αλλά από την άλλη αυτή η ευσέβεια, όπως λέμε σήμερα, να σας πω κάτι αντίστοιχο,
γιατί όλα αυτά τα έχω μελετήσει, αλλά θα ήθελα πιο πολύ να ζήνει ζωντανά σήμερα. Λέμε για παράδειγμα ότι η Εκκλησία πρέπει να πραγματοποιήσει λιτανία για να επέλθει βροχόπτωση. Η χάρις του Θεού επίσης άνοιξε το δρόμο στην Ερυθρά Θάλασσα. Η χάρις του Θεού γαλήνευσε τη θάλασσα. Έχουμε διαβάσει πολλά θαύματα σε Αγίους, τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι μόνο θαύματα. Είναι αυτή η αντίστοιχη γαλήνη που νιώθει κανείς, πιστεύοντας ότι και τα άγρια θηρία θα ημερεύσουν, έτσι, και τα νερά θα καταλαγιάσουν και θα πνεύσει, όπως λέμε, ούριος άνεμος. Στην προκειμένη περίπτωση και στο κείμενο αυτό το οποίο θα σας διαβάσω ή και χονδρικά ταυτόχρονα θα σχολιάσω, πρόκειται για το γεγονός ότι ο Αυτοκράτορας είναι βασιλιάς, όπως τον λέει, με το έργο του. Στην πραγματικότητα, ξέρετε βέβαια, αυτό δείχνει ότι ο βασιλιάς για εκείνους τους χρόνους λατρεύεται σαν ήταν Άγιος. Είχε δηλαδή μια υψηλή μορφή που προκαλούσε ευσέβεια, κύρος και αγιοσύνη. Λέει το εξής, ότι μόλις τελείωσαν οι αγώνες στον υπόδρομο, ξέσπασε χειμώνας και μάλιστα ο βασιλιάς είχε τη δύναμη να ομιλήσει στους παρόντες του υποδρόμου και να τους πει ότι ο Θεός φυλάτη. Και μάλιστα λέει το εξής, χρησιμοποιεί το απαρέμβατο λιτανεύσε, ότι τελικά όλη η πόλης μια εκκλησία γινόταν. Ο βασιλιάς έβγαινε με ύμνους εν ιδιωτικό σχήμα τυπορευόμενος, εννοείται βέβαια κατά το τυπικό της εκκλησίας. Έβγαινε

οι λεγόμενοι προσοκρατικοί και οι οποίοι θεωρούσαν ότι η αιτία του κόσμου ήταν φυσικά φαινόμενα. Το νερό, η φωτιά, ο αέρας κτλ. Κτλ. Είναι τόσες και τόσες ή τόσοι και τόσοι καλύτερα οι συμβολισμοί όπου δείχνουν, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος είχε πάντα μέσα του αυτή την έγνοια, ίσως και το φόβο, να παρατηρήσει περισσότερο ή λιγότερο τα φυσικά φαινόμενα τα οποία επηρέαζαν και την ίδια του τη ζωή. Είναι δε σημαντικό να ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, η Εκκλησία μας πριν από μερικές μέρες γιόρτασε τον Άγιο Τρίφωνα, ο οποίος έχει συγγράψει επιστολές, κείμενα που αναφέρονται στην καταπολέμηση των παρασίτων της φύσης. Ναι, αλλά θα πω το εξής. Όταν και όσοι έχετε ζήσει ή μεγαλώσει σε αγροτικό περιβάλλον, είναι τόσες και τόσες οι γνώσεις για το τι επηρεάζει τι. Επηρεάζει, λέει, ο νοτιάς που ψήγονται οι καρποί πάνω στα δέντρα, ξεραίνεται η φύση, η συμπεριφορά των δέντρων ως προς την άνθηση, το πέταγμα των πουλιών. Όλα αυτά συνδέονται, και εδώ είναι το θετικό του πράγματος, συνδέονται με την πίστη του ανθρώπου. Γιατί εν τέλει ο άνθρωπος μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του αδύναμο, μετέωρο, και βέβαια να εκφωνήσει εκείνο το περίφημο του προημιακού ψαλμού, «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας», αλλά μέσα σε αυτή τη σοφία υπάρχει και η σοφία του ανθρώπου. Και ποια είναι η σοφία του ανθρώπου? Είναι αυτή η αγωνία του στη γη, η οποία επηρεάζεται συνεχώς από τα συνεχή φαινόμενα, είτε είναι βροχή, είτε είναι ξηρασία, είτε είναι αέρας, είτε είναι το γεγονός ότι ενσκύπτουν παρασιτικοί παράγοντες που καταστρέφουν αυτή την αγωνία και τον αγώνα να καλλιεργήσει προϊόντα για να ζήσει και ο ίδιος. Εδώ ακριβώς, λοιπόν, θα δούμε μέσα από τις ευχές της Εκκλησίας μας και των Αγίων μας, ίσως να αναφερθούμε την επόμενη φορά, ότι αυτού του είδους τα φαινόμενα, από τον κατακλυσμό του Νόε μέχρι τα σημερινά ασυνήθη κλιματικά φαινόμενα, μέσα σε αυτά αυτό που μένει, αγαπητοί μου, είναι να υπάρχει αδιατάραχτη η πίστη μας. Διότι πάνω από αυτά υπάρχει μια πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία μετά την καταιγίδα θα κατευνάσει, θα καταλαγιάσει και θα φτάσουμε πάλι σε εκείνη τη γαλήνη την οποία εμείς αντικρίσαμε από την ώρα που γεννηθήκαμε. Διότι αυτή η γη είναι ο τόπος μας. Αυτή είναι η γη από την οποία προερχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την εδραίωση της Ορθόδοξης πίστης σχετικά με τις δύο φύσεις, τις δύο θελήσεις και ενέργειες του Χριστό μετά τις αποφάσεις της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Διάδοχος του Κωνσταντίνου του Τετάρτου, ο οποίος συγκάλεσε την 6η Οικουμενική Σύνοδο, ήταν ο γιος του Ιουστινιανός ο Δεύτερος, ο οποίος δεν ακολούθησε την ειρηνική πολιτική του πατέρα του και πολέμησε χωρίς επιτυχία εναντίον των Βουλγάρων και των Αράβων. Όταν ανέβηκε στο θρόνο ήταν 16 χρονών, εγωιστής, ισχυρογνώμονας και χωρίς πείρα. Το 687 συγκέντρωσε τα πρακτικά της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και αφού συγκέντρωσε τους επισκόπους και αξιωματούχους του κράτους, τα διάβασαν και κατόπιτα υπέγραψαν. Ο Αυτοκράτορας έδωσε διαταγή να τα φυλάξουν για να μην τα αλλάξουν ή να τα πλαστογραφήσουν. Οι 5η και 6η Οικουμενικές Σύνοδοι δεν σύνταξαν κανόνες. Υπήρχε ανάγκη λοιπόν να συνταχθούν κανόνες. Γι' αυτό ο Ιουστινιανός ο Δεύτερος κάλεσε τη σύνοδο που ονομάζεται Δεύτερη Εντρούλο ή η Εντρούλο ή Πενθέκτη, γιατί με κάποιο τρόπο αποτελεί συμπλήρωμα της 5ης και της 6ης Συνόδου. Στη σύνοδο έλαβαν μέρος 211 επίσκοποι από την Ανατολή. Αντιπρόσωποι του Πάπα δεν πήγαν. Η σύνοδος εξέδωκε 102 κανόνες που αναφέρονταν στη διοίκηση, στην πειθαρχία και στη λατρεία. Με τους κανόνες προσπαθούν να ανυψώσουν την ηθική των κληρικών και των λαϊκών, απαγορεύονται ορισμένες συνήθειες που είχαν μείνει από τις ειδωλατρικές εορτές των Βρουμαλίων και του Διονύσου με χορούς, μεταμφιέσεις και άλλα. Στους κανόνες αυτούς φαίνεται η αντίθεση προς την Εκκλησία της Ρώμης. Γιατί με τον 36ο κανόνα επικυρώνει τον 28ο κανόνα της Συνόδου της Χαλκιδόνας, με τον οποίο χορηγήθηκαν ίσα πρεσβεία τιμής με τον Ρώμης στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Με το 13ο κανόνα καταδικάζεται η υποχρεωτική αγαμία των ιερέων και των διακόνων που επικρατούσε στη Δυτική Εκκλησία. Με τον 55ο κανόνα καταδικάζεται η νηστεία του Σαββάτου που επικρατούσε στη Ρώμη. Με τον 67ο η συνήθεια να τρώνε αίμα των σφαγμένων ζώων και με τον 28ο απαγόρευσε να παριστάνουν στις εικόνες των Χριστό με τη μορφή αρνίου. Αφού τελείωσε η σύνοδος, επέβαλαν τους κανόνες στον Αυτοκράτορα για να τους εγκρίνει. Ο Παπασέργιος, καταγόμενος από τη Συρία, όταν έλαβε τους κανόνες αρνήθηκε να τους υπογράψει και η Δυτική Εκκλησία δεν αναγνωρίζει τη σύνοδο αυτή, τη θεωρεί πεπλανημένη. Η αντίσταση αυτή εξαγρίωσε τον Ιουστινιανό και έστειλε τον Ζαχαρία πρωτοσπαθάριο με την διαταγή να φέρει τον Πάπα στην Κωνσταντινούπολη όπως είχε κάνει ο Κώνστας. Όμως τώρα η κατάσταση είχε αλλάξει. Η φρουρά της Ραβένας πήγε στη Ρώμη για να υποστηρίξει τον Πάπα, τον οποίο υποστήριζε και ο λαός της Ρώμης. Όλοι αυτοί απομάκρυναν τους στρατιώτες του Ζαχαρία όταν επιχείρησαν να συλλάβουν τον Πάπα. Η κακοδιοίκηση του Ιουστινιανού και οι αποτυχίες του προκάλεσαν επανάσταση από τον στρατηγό Λεόντιο. Έπιασαν τον Ιουστινιανό, του έκοψαν τη γλώσσα και τη μύτη και ο Λεόντιος έγινε αυτοκράτορας το 695. Η βασιλεία του Λεοντίου κράτησε μέχρι το 698, οπότε ο στρατός επαναστάτησε και ανακήρυξαν αυτοκράτορα τον Αψίμαρο Τιβέριο. Ο Ιουστινιανός από τον τόπο της εξορίας του, τη Χερσόνα, προετοίμασε την επάνωδό του στην Κωνσταντινούπολη. Ζήτησε βοήθεια από τους Βουλγάρους, στρατοπέδευσαν μπροστά από την πρωτεύουσα και ο ίδιος μπήκε στην πόλη κρυφά. Πήρε πάλι το θρόνο του και εκδικήθηκε με σκληρό τρόπο όλους τους αντιπάλους του. Όταν ο Ιουστινιανός πήρε πάλι το θρόνο του, πάπας ήταν ο Ιωάννης ο Έκτος, Έλληνας. Καθησύχασε τα στρατεύματα που δεν είχαν καλές διαθέσεις για τον έξαρχο Θεοφύλακτο και συνομίλησε με τους Λογκοβάρδους που λαιλατούσαν την Καμπανία. Διάδοχός του ήταν ο Ιωάννης ο Έβδομος, γιος Βυζαντινού αξιωματούχου. Ο Ιουστινιανός έστειλε δύο επισκόπους και ζήτησε να υπογράψει τα πρακτικά της Πενθέκτης. Ο Ιωάννης ήταν άνθρωπος διστακτικός και επιφυλακτικός. Είπε ότι πρέπει να καλέσει σύνοδο για να αποφασίσει. Δεν είπε τίποτα για τα πρακτικά και τα έδωσε πάλι στους επισκόπους. Ο διάδοχος του Κωνσταντίνος πήγε στην Κωνσταντινούπολη με μεγάλη συνοδεία από κληρικούς και λαϊκούς και έγινε εκεί δεκτός με μεγάλες τιμές. Συναντήθηκε με τον Αυτοκράτορα στην Οικομίδια και συζήτησαν το ζήτημα των κανόνων.
Φαίνεται ότι ο Πάπας Κωνσταντίνος επιδοκίμασε ένα μέρος μόνον, όπως φαίνεται από τη μορφή που είχαν την εποχή του Πάπα Ιωάννου του Έγδου, ο οποίος έλεγε ότι δεν έγιναν δεκτοί όσοι είναι αντίθετοι με τους αρχαίους κανόνες, τα διατάγματα των Αγίων Παπών και τα καλά ήθη. Έτσι ο Πάπας επέστρεψε στη Ρώμη το 711. Το γεγονός ότι σε μία σύνοδο, 10 μόλις χρόνια μετά την Έκτη Οικουμενική, σύνοδο στην οποία είχε επικρατήσει συμφωνία των δύο τμήματων της Καθολικής Εκκλησίας στα δογματικά θέματα, επικράτησε αντιρωμαϊκό πνεύμα, προκαλεί απορίες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε διάφορες αιτίες. Πρώτα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είχε αρχίσει η αποξένωση των δύο τμήματων της αυτοκρατορίας. Η βυζαντινή παρουσία στην Ιταλία δεν ήταν αισθητή, αφού το μεγαλύτερο μέρος της Ιταλίας είχε πέσει στα χέρια των Λογκοβάρδων και η επικοινωνία της Ρώμης με τη Ραβένα δεν ήταν εύκολη. Άλλες μεγάλες χώρες έγιναν αραβικές και η παλιά αυτοκρατορία περιορίστηκε στην Ανατολή και έγινε ελληνική στον τρόπο της σκέψης, στον πολιτισμό και στη γλώσσα. Αυτές οι μεταβολές είχαν απήχηση και στα εκκλησιαστικά θέματα και μια έκφραση της διαφοράς μεταξύ Ανατολής και Δύσεως ήταν και οι κανόνες που αναφέραμε. Το 711 ο Βαρδάνης Φιλιππικός έκανε επανάσταση, κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, ο Ιουστινιανός νικήθηκε, τον αποκεφάλισαν και έστειλαν το κεφάλι του να το δείξουν σε διάφορες επαρχίες ακόμη και στη Ρώμη. Οι επαναστάτες σκότωσαν και τον ανήλικο γιο του Ιουστινιανού, Τιβέριο, και έτσι έλειψε πια η δυναστεία του Ηρακλείου που βασίλεψε έναν αιώνα. Ο νέος αυτοκράτορας Βαρδάνης Φιλιππικός δεν ήταν ικανός κυβερνήτης, ζούσε στην πολυτέλεια και αδιαφορούσε για τα ζητήματα του κράτους. Αντίθετα με τους προκατόχους του στα θρησκευτικά ζητήματα, υποστήριξε το μονοθελητισμό. Καθαίρισε τον Πατριάρχη Κύρο και ανέβασε στο θρόνο τον Ιωάννη, ο οποίος μαζί με άλλους κληρικούς και τον αυτοκράτορα θέλησαν να ξαναφέρουν το μονοθελητισμό. Σε συγκέντρωση επισκόπων και λαϊκών κατάργησαν τις αποφάσεις της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και με αυτοκρατορικό έγγραφο αναφέρθηκε η απόφαση αυτή στον Πάπα Κωνσταντίνο, από τον οποίο ζήτησαν να τη δεχθεί. Ο Πάπας απέρριψε την απέτηση αυτή και διέταξε να τοποθετήσουν στον Άγιο Πέτρο πλάκα αναμνηστική των 6 Οικουμενικών Συνόδων. Η μορφή του αυτοκράτορα δεν χαράχτηκε στα νομίσματα που κόβονταν στη Ρώμη. Στο μονοθελητισμό έμειναν πιστοί μόνον οι Μαρονίτες. Οι πολεμικές ατυχίες, η εσωτερική κακοδιοίκηση και το θρησκευτικό ζήτημα προκάλεσαν δυσαρέσκεια στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε επανάσταση το 713 και αυτοκράτορας ανακηρύχθηκε ο Αρτέμιος Αναστάσιος, ο οποίος όμως έχασε το θρόνο του ύστερα από άλλη επανάσταση το 715 και τον διαδέχθηκε ο Θεόδωρος ο Τρίτος, ο οποίος έχασε το θρόνο του και αυτός με την επανάσταση του Λέοντος Ισαύρου, ο οποίος έγινε αυτοκράτορας από το 711 έως το 741 και ιδρυτής νέας δυναστείας. Θα κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τον Μωαμεθανισμό που εμφανίστηκε την εποχή αυτή και την διάδοσή του με τις αραβικές κατακτήσεις.

Οι Άραβες είναι λαός σημιτικής καταγωγής. Κατάκτησαν την Αραβία και τη Χερσόνησο του Σινά και εγκαταστάθηκαν στις περιοχές αυτές. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν κτηνοτρόφοι νομάδες, κατοικούσαν όμως και σε χωριά και πόλεις που οι κυριότερες ήταν κτισμένες πάνω σε εμπορικές οδούς. Η πλουσιότερη πόλη ήταν η Μέκα, που είχε ιερό, το ιερό Καβά, ένα λίθινο οικοδόμημα με σχήμα κύβου, μέσα στο οποίο διατηρούσαν τον ιερό μαύρο λίθο, τον οποίο οι ειδωλολάτρες Άραβες λάτρευαν. Άλλη σημαντική πόλη ήταν η Μεδίνα, χτισμένη βορειότερα. Ο μοναδικός δεσμός που ένωνε τους Άραβες ήταν η συγγένεια του αίματος, όμως οι διάφορες φυλές τους πολεμούσαν μεταξύ τους από αντιζηλίες και συμφέροντα. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ήταν πρωτόγονες. Πίστευαν σε θεούς, ιερά αντικείμενα, λίθους, δέντρα και πηγές, με τα οποία προσπαθούσαν να μαντέψουν το μέλλον. Πίστευαν σε δαιμόνια, δηλαδή φιλικές ή εχθρικές δυνάμεις, και σε μια αόριστη ανώτατη δύναμη, τον Αλλάχ. Ήρθαν σε επαφή με τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς και έτσι γνώρισαν τις ιδέες τους. Ο Μωάμεθ ένωσε τους Άραβες, ίδρυσε θρησκεία και έγινε ο θρησκευτικός και ο πολιτικός ηγέτης τους. Γεννήθηκε το 570, ήταν φτωχός έμπορος και νυμφεύθηκε την πλούσια χείρα Χαδίτζα και έτσι έγινε πλούσιος. Συναναστρεφόταν με Ιουδαίους και Χριστιανούς, έμαθε τις ιδέες και τη θρησκεία τους και άρχισε να ενδιαφέρεται ζωηρά για τα θρησκευτικά ζητήματα. Υπέφερε από αμφιβολίες και νευρικές κρίσεις, έβλεπε οράματα και άρχισε να πιστεύει σταθερά ότι τον έστειλε ο Θεός να οδηγήσει το λαό του στο σωστό δρόμο. Άρχισε να κηρύττει στη Μέκα όταν ήταν 40 χρονών και δοκίμασε απροθυμία. Έφυγε το 622 και πήγε στη Μεδίνα όπου έγινε δεκτός με ευχαρίστηση. Το έτος της φυγής του Μωάμεθ, η Χιδζρά, η Εγύρα, είναι η αρχή της μωαμεθανικής χρονολογίας. Αφού στερέωσε τη θέση του στη Μεδίνα, κυρίευσε τη Μέκα και κατέστρεψε τα είδωλα το 630. Η θρησκεία που δημιούργησε στηρίζεται περισσότερο στο χριστιανισμό παρά στον Ιουδαϊσμό. Είναι αυστηρά μονοθεϊστική και τονίζει υπερβολικά την απόλυτη εξάρτηση του ανθρώπου από το Θεό, την τυφλή υπακοή σε αυτόν, γι' αυτό και το όνομα της θρησκείας Ισλάμ σημαίνει υπακοή στο Θεό, όπως και το Μουσλίμ, μουσουλμάνος. Αναγνώρισε ότι ο Μωυσής και ο Ιησούς ήταν προφήτες, αλλά έλεγε ότι ο ίδιος ήταν ανώτερος από αυτούς. Δεχόταν την υπερφυσική γέννηση του Χριστού, την ανάληψη και τη δευτέρα παρουσία του. Αυτός, ως ανώτερος από όλους τους προφήτες, ήθελε να βρει την αληθινή θρησκεία του Αβραάμ και να την ξαναφέρει πάλι στην παλιά της καθαρότητα. Δεν δεχόταν τη θεότητα του Χριστού, γιατί θα ερχόταν σε αντίθεση με τον μονοθεϊσμό. Ήθελε να καταργήσει τη συνήθεια της εκδικήσεως από τους Άραβες και να φέρει την ειρήνη και την αγάπη. Δίδαξε τη δύναμη του πεπρωμένου, το Κισμέτ, το οποίο φτάνει μέχρι τον απόλυτο προορισμό. Προσπάθησε να περιορίσει την πολυγαμία και τόνιζε τα δικαιώματα του ανθρώπου. Από τον ίδιο το Μωάμεθ και λίγο αργότερα αναπτύχθηκαν οι κύριες αρχές της θρησκείας του, δηλαδή πίστη σε ένα Θεό, τον Αλλάχ και τον προφήτη του τον Μωάμεθ. Η προσευχή σε ορισμένο χρόνο και με ορισμένο τύπο, η πληρωμή χρημάτων για την μεομαθανική κοινότητα, η νηστεία το μήνα Ραμαζάν και το προσκύνημα στην Καβά στη Μέκα. Οι αποκαλύψεις και οι διδασκαλίες του Μωάμεθ καταγράφτηκαν στο ιερό βιβλίο το Κοράνι, διαιρεμένο σε 114 κεφάλαια, σούρα, το οποίο θεωρείται θεόπεμπτο. Οι παραδόσεις των άμεσων διαδόχων του Μωάμεθ είναι η Σουνά. Ο Μωάμεθ ως το θάνατό του το 632 ήταν ο θρησκευτικός και πολιτικός αρχηγός ενός τμήματος μόνον της Αραβίας, έβαλε όμως τις βάσεις για την ενοποίησή της. Οι βυζαντινοί συγγραφείς στην αρχή αντιμετώπισαν το μωμεθανισμό όπως και τις άλλες αιρέσεις και οι ιστορικοί δεν έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον Μωάμεθ και την θρησκευτικοπολιτική του κίνηση. Τον καιρό των πρώτων διαδόχων του Μωάμεθ, χαλίφες, δηλαδή τοποτηρητές,
άρχισε η ταχύτατη εξάπλωση των Αράβων και αυτή ευκολύνθηκε πολύ από την εξασθένιση των Περσών και των Βυζαντινών, οι οποίοι τον 7ο αιώνα είχαν κάνει εξοντοτικούς σκληρούς πολέμους μεταξύ τους. Ο Ηράκλειος σύντριψε τη δύναμη των Περσών και κυρίαψε τη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο και μπήκε στο Περσικό κράτος. Έτσι και οι δικές του δυνάμεις εξαντλήθηκαν και ακόμη αντιμετώπισε τις επιδρομές των Αράβων και των Σλάβων, οι οποίοι απείλησαν και την ίδια την πρωτεύουσα του κράτους. Έτσι το Βυζάντιο δεν μπορούσε να αντιτάξει αποφασιστική άμυνα στις νέες επιδρομές. Στην ορμή των Αράβων σημαντικό ρόλο έπαιξε και η φτώχεια της χώρας τους, ενώ ο θρησκευτικός φανατισμός δεν ήταν σημαντικός παράγοντας στις κατακτήσεις τους. Άλλος παράγοντας που ευκόλυνε τις κατακτήσεις τους ήταν η δυσαρέσκεια των κατοίκων των ανατολικών επαρχιών από τις θρησκευτικές έρηδες. Οι κάτοικοι στις περιοχές αυτές ήταν αντίθετοι με την θρησκευτική πολιτική της αυτοκρατορίας. Ακολουθούσαν το μονοφυσιτισμό και υπέφεραν από τους διωγμούς. Γι' αυτό πίστευαν ότι θα βρουν την ησυχία τους με τους Άραβες, τους οποίους θεωρούσαν ανεξίθρησκους και συγγενείς, γιατί και οι ίδιοι ήταν Σημίτες. Στην Αίγυπτο ο Βυζαντινός στρατός ήταν ολιγάριθμος και εξασθενημένος. Την εποχή του δεύτερου χαλίφη Ομάρ, οι Άραβες κατέλαβαν ολόκληρη τη Συρία το 636, κατόπι την Ιερουσαλήμ το 638, από την οποία οι πολιορκημένοι χριστιανοί έστειλαν το Τίμιο Σταυρό στην Κωνσταντινούπολη. Το 642 κατέλαβαν την Αλεξάνδρεια και προχώρησαν στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Το 655 κυρίεψαν τη Μεσοποταμία και έφτασαν μέχρι την καρδιά της Περσίας. Κατάλαβαν τη σημασία του ναυτικού και δημιούργησαν στόλο με τον οποίο κυρίεψαν την Κύπρο και την Ρόδο. Έφτασαν στη Σικελία και στη Νότια Ιταλία που τις λαιλάτισαν. Το 697 κυρίεψαν την Καρχιδόνα και για μικρό διάστημα σταμάτησαν την πρόοδό τους γιατί αντιστέκονταν οι Βερβερίνοι και οι ίδιοι είχαν εσωτερικές διαμάχες. Την εποχή του Κωνσταντίνου του Τετάρτου κινδύνεψε και η ίδια η Κωνσταντινούπολη. Αμύνθηκε όμως με το υγρό πυρ και την άμυνα που οργάνωσε ο Αυτοκράτορας. Το 715 οι Άραβες πέρασαν στο Γιβραλτάρ με ηγέτη τον Ταρίκ. Γιβραλτάρ σημαίνει το βουνό του Ταρίκ. Νίκησαν τους Βυσιγότθους, πέρασαν τα Πυρηναία και ξεχύθηκαν στην πεδιάδα της Γαλλίας. Νικήθηκαν όμως από το Φράγκο στρατηγό Κάρολο Μαρτέλ του Πουατιέ το 732. Η νίκη αυτή θεωρείται σημαντική γιατί οι Άραβες δεν κυρίεψαν τη Γαλλία. Στην Κωνσταντινούπολη νίκησε το στόλο τους ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος και έτσι ο στρατός τους έλυσε την πολιορκία. Οι Βυζαντινοί πήραν πάλι την Κύπρο, ελευθέρωσαν τη Μικρά Ασία, αλλά ο αραβικός κίνδυνος δεν έπαψε να είναι για πολλά χρόνια απειλητικός στο Βυζάντιο. Στη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, επειδή οι Άραβες δεν συνάντησαν αντίσταση από τον πληθυσμό, φέρθηκαν ανεκτικά και έλαβαν μονάχα φόρο στους κατοίκους, από τους οποίους όμως πολλοί εξισλαμίστηκαν με τη βία ή εθελοντικά. Στα Ιεροσόλυμα εξακολούθησαν να πηγαίνουν ελεύθεροι οι προσκυνητές. Τα πατριαρχία πέρασαν από τα χέρια των μονοφυσιτών, αλλά και τα ορθόδοξα πατριαρχία αποκαταστάθηκαν ύστερα από αρκετό χρονικό διάστημα. Στη Βόρεια Αφρική οι Άραβες ήταν σκληροί γιατί συνάντησαν την αντίδραση Βερβερίνων, από τους οποίους πολλοί αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην Ιταλία και στη Γαλατεία και έτσι ο χριστιανικός πληθυσμός στις περιοχές αυτές ελαττώθηκε σημαντικά και με το πέρασμα του καιρού εξαφανίστηκε. Τα αποτελέσματα από τις αραβικές κατακτήσεις ήταν τρομακτικά για τον χριστιανισμό. Η Μέση Ανατολή, που ήταν ολόκληρη χριστιανική από αιώνες, χάθηκε οριστικά για τον χριστιανισμό. Η Αίγυπτος, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός ήταν τόσο ζωτικός, έγινε μωαμεθανική χώρα και ελαττώθηκε. Η Βόρεια Αφρική, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη χριστιανική ζωή και σκέψη, χάθηκε και αυτή οριστικά. Ακόμη και η Ισπανία έμεινε μέχρι τον 16ο αιώνα στην αραβική κυριαρχία. Σε όλες αυτές τις κατακτημένες χώρες, όσοι χριστιανοί έμειναν, έπρεπε να αγωνίζονται διαρκώς για την πίστη τους και την επιβίωσή τους, ζώντας κάτω από καταπίεση και με σκληρές συνθήκες, και έτσι αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός και το έργο της Θείας Πρόνοιας, το ότι στη Μέση Ανατολή και στην Αίγυπτο έμεινε η χριστιανική πίστη ζωντανή μέσα στο πέλαγος του μαμεθανισμού. Θα σταματήσουμε εδώ
Και στην επόμενη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με την οικονομαχία, η οποία ταλαιπώρησε την Εκκλησία για περισσότερα από 100 χρόνια. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Και αν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όρη μεθυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμή χριστεύεται, η αγάπη ουζηλή, η αγάπη ουπερπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασκιμονή, ου ζητεί τα εύτης, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό, ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα ελπίζει.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θυσία του Ζαχαρία Παπαντονίου, διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Μόλα της τα 75, η γριά, η πυρέτρια, η θιαμαρίτσα, κάθε που τελείωνε τη δουλειά της, ξεκινούσε να βρει την γειτόνισσα και να κουβεντιάσει. Γίνονται και τέτοια. Σημαίνει στον ουρανό και κάποια ώρα που ξεκουράζονται τα γέρικα δουλικά. Όταν παρατάξουν τα πλημμένα πιάτα σε άψοχη γεωμετρία, στήσουν τη σκούπα στη γωνιά, ορθή κοκέτα, σφίξουν το ρομπινέτο έτσι που να μην βγάζει γρή ούτε σταγόνα, όταν φέρουν τον ήλιο να ειδεί το πρόσωπό του στην κατσαρόλα και δώσουν στην κουτάλα, στη στάμνα και στις πατσαβούρες την επίσημη στάση του συνεδρίου που τοποθετήθηκε και είναι έτοιμο να συζητήσει, τότε ξεκινούν για κάπου, για την κοινωνία. Η κοινωνία για τη Θεία Μαρίτσα ήταν η γειτόνισσα, λίγα βήματα μακριά. Κουβέντιζαν και οι δυο στον κήπο καθισμένες κάτω από την μεγάλη ελιά. Η γειτόνισσα έλεγε πολλά, η Θεία Μαρίτσα λίγα. Να κατηγορήσει δεν ήταν η δουλειά της, να μιλήσει για τους δικούς της. Πέθαναν όλοι, ο άντρας της εδώ και 30 χρόνια, ο μοναχογιός της εδώ και 20. Ύστερα από αυτά δεν μπορεί να συμβαίνει τίποτα και οι άνθρωποι λένε λίγα. «Να ζητήσεις από την κυρά σου τους μισθούς σου», της έλεγε η γειτόνισσα. «Τι να τσουκάμω, να τους έχεις άραχλη κομπόδεμα. Άνθρωποι είμαστε, δεν ξέρουμε τι μας βρίσκει. Τι να μην βρει παιδί μου, η μένα του κούτσουρου», της απαντούσε η γριά με τα ρουμελιώτικά της, σαν να ήρθεν αυτή η στιγμή από το βελούχι. «Ό,τι είχε να μη βρει, μαθές, μη βρει. Η κιό πόει να μη βρει από εδώ και παρακάτ, του ξέρεις ποιο θα είναι. Λες κι μη λαθέψει κιός που θα να έρθει. Δεν λαθεύει κιός. Κουνήσου», της έλεγε γειτόνισσα τρομαγμένη. «Κι να κουνηθώ και αν μη κουνηθώ. Η κιό που είναι γραμμένο, η κία παν», και σήκωσε το κεφάλι για να δείξει το τεράστιο αρχείο του Θεού, γιατί τον φανταζόταν όλο να σημειώνει ονόματα και ημερομηνίες και όλο να σιάζει τα χαρτιά σε μυριάδες ντουλαπάκια, «και όπου είναι γραμμένο, λέω, δεν σβιέται». Μα η γειτόνισσα όλο την σκουντούσε να αποκτήσει κομπόδεμα και η Θεία Μαρίτσα της απαντούσε. «Αχα, σαν να πούμε, περίμενε». Ήξερε πως το σεντούκι της δεν θα το πάρει μαζί και έπειτα δεν ήξερε αριθμητική. Ξέχασε πόσους μισθούς είχε να λάβει. Λεφτά δεν μπορούσαν να σταθούν στα κοπιασμένα της δάχτυλα γιατί έφευγαν σαν το νερό. Για να μην υποψιαστούν τα αφεντικά, φώναζε στους ζητιάνους που κουδούνιζαν στην πόρτα. «Τσακίδια να γέννητη, μέρα μισημέρια κουνιά». Και κρυφά τους έβαζε τις οικονομίες της στο χέρι, φωνάζοντας άλλη μια φορά τάχα θυμωμένη. «Και όπως σου λέω, εδώ είναι σπίτ, δεν είναι του μοναστήρι της Τατάρνας». 32 χρόνια δούλευε σε τούτο το σπίτι. Πήρε τα παιδιά του από τη φασκιά, τα κούνησε, τα μεγάλωσε, τις έφαγαν κάτι οικονομίες που είχε. Τώρα που φύγαν, τα συλλαγάται και κλαίει. Έκλαψε και όλη την οικογένεια. Έχει σε δάκρυα στην κουζίνα που δεν τα είδε κανένας. Είδε το σπίτι να αρχίζει με χαρές και να τελειώνει στραβά και ανάποδα. Ο πατέρας έμαθε στα τρία παιδιά του όλη την ηθική. Τα πήγε σε λαμπρά σχολεία. Νύχτα και μέρα τα ορμήνευε πως είναι καλύτερο να δικηθούν παρά να δικήσουν. Τους έδωσε το παράδειγμα μιας ζωής έντιμης, περήφανης, της δικής του. Από όλα αυτά έγινε το αντίθετο. Ο ένας γιος έκαμε μια ύποπτη δουλειά στην Αθήνα, μια πλαστογραφία στη Ρουμανία, ένα διπλό γάμο στην Αμερική, ώσπου χάθηκε. Η Θεία Μαρίτσα κλαίει γι' αυτόν. Ο άλλος γιος δεν έκαμε τίποτε, ούτε καλό ούτε κακό. Γυρίζει ακόμα να βρει επάγγελμα. Η Θεία Μαρίτσα εκεί, άξαφνα που πλένει τα πιάτα, θυμάται που εδώ και χρόνια του φορούσε μια γαλάζια ποδίτσα και την πιάνουν τα δάκρυα. Μόνο η κόρη από τα τρία παιδιά βρίσκεται στο σπίτι. Είναι ζωντοχήρα. Μεγαλόπρεπη, ακόμα νέα, μαραμένη όμως. Από άγνοια του εαυτού της παντρεύτηκε με ένα νέο που είχε πάρει το πράγμα στα σοβαρά και είχε ονειρευτεί να διαιωνίσει το είδος του. 2 μήνες έπειτα ο νέος είδε πως ο μόνος καπνός της εστίας του ήταν αυτός που έβγαζαν τα χείλη της γυναίκας του βαμμένα με ένα φλογερό βερμιγιόν, πιο κόκκινο και από το φέση του παππούλη του. Η νέα κάπνιζε σαν αναμένη Έτνα και το σοβαρότερο έργο της ήταν να παίρνει στο ντιβάνι απάνω σε πλήθος χρωματιστά μαξιλάρια στάση γάτας από ράτσα.
καπνίζοντας σε αυτή τη θέση ώρα πολύ, κατόρθωνε να μην σκέφτεται τίποτα. Το κατόρθωμα τρόμαξε το νέο και το διαζύγιο ήρθε τρέχοντας. Η νέα γυναίκα άρχισε τότε να διασκεδάζει την ανία της, πίνοντας τσάγια χωρίς ζάχαρη και παίζοντας χαρτιά. Ήταν από τις κοσμικές γυναίκες που κατέχουν λαμπρά το φαινόμενο των πραγμάτων, που ξεφίλησαν το τελευταίο ρομάντσο, που περιμένουν να διαβάσουν τον όμηρο σε φιλμ και είναι πάντα έτοιμες να γεμίσουν την κενή θέση στο καρέ του πόκερ. Είχαν εξαιρετική αντοχή στα ξενύχτια. Συχνά ο ήλιος, προβαίνοντας από τον ημιτό, την έβρισκε ακόμα στο χαρτί και στην αποχρωματισμένη βαφή του προσώπου της φιλοτεχνούσαν απίθανες αποχρώσεις από μενεξελή, κεραμιδί και κίτρινο, καθώς και εξαίσιες αποσυνθέσεις στην μορφή των ηλικιωμένων συντρόφων της, τέτοιες που θα ενθουσίαζαν ένα ντεκαντάν, θαυμαστή του Σιτεμού και της καταστροφής. Τις πρωινές αυτές ώρες βρέθηκε πολλές φορές χαμένη, χωρίς να μπορεί να πληρώσει. Χρωστούσε και από προτίμηση στους άνδρες. Δεν είχε καλή ιδέα για αυτούς. Το ύφος όμως κάποιας μεγαλοπρέπειας που της ήταν φυσικό τρόμαζε τους παίκτες και στο τέλος καταντούσε να τρέπονται αυτοί που είχαν να λάβουν. Έτσι τα χρέη που έπιανε έπεφταν με μεγαλοπρέπεια στην σιωπή και στη λύθη, καθώς οι μεγάλες πράξεις και οι λαμπρές δύσεις. Ένα απόγευμα, πρωί για αυτήν, έπειτα από τέτοια νυχτερινή δημιουργία, ξύπνησε, ντύθηκε και ακινήτησε στο τιβάνι με το σιγαρέτο της, παίρνοντας το ύφος του βαθύτατου στοχασμού που έχουν οι γυναίκες του καλού κόσμου όταν είναι αργοξυπνημένες και χαμένες. Άξαφνα χτύπησε η πόρτα και παρουσιάστηκε ένας μεσόκοπος. Ήταν ο γνωστός ξενοδόχος σε κάποια λουτρόπολη. «Καλημέρα, κυρία Στάσα», είπε με τη βαριά του φωνή. «Μπα, πώς από εδώ?» «Σας παρακαλώ, κυρία», είπε αυτός ακίνητος και ατάραχος, «να μου δώσετε πίσω τα ασημένια κουταλάκια που μου κλέψατε το καλοκαίρι». Δεν έπεσε τίποτε από τη στάχτη του σιγαρέτου της. Δεν άλλαξε την θέση της. Τον κοίταξε. «Δεν άκουσα καλά», είπε. «Θα σας το ξαναπώ. Το καλοκαίρι που ήρθατε στο ξενοδοχείο και καθίσατε, μου έκλεψαν 8 κουταλάκια, 3 μαχαιράκια του βουτύρου και 5 φλιτζάνια του τσαγιού με τα πιατέλα. Η καμαριέρα μου είπε τώρα πως τα πήρατε του λόγου σας, σιγά σιγά, ένα-ένα. Με καταλάβατε? Ήρθα να σας τα ζητήσω με το καλό». «Θα μέθησες», του είπε. «Πίνω μόνο νερό. Λοιπόν, τι αποφασίζετε, κυρία?» «Θα μέθησες», ξαναείπε αυτή. «Καλά, σας χαιρετώ. Ξέρετε το όμως πως θα γυρίσω απόψε για να πάρω τα σερβίτσια και δεν θα είμαι μοναχός μου». Η Στάσα χάλασε τέλος την πόζα της γάτας. Σηκώθηκε. Τα πράγματα ήρθαν αυτή τη φορά χοντρά, βάζοντας μπροστά της ένα γερό Πελοποννήσιο, μια φορά πεταλωτή, έπειτα μετανάστη, τώρα ξενοδόχο σε Λουτρόπολη, που έμαθε τον κόσμο και έρχεται να πάρει το δίκιο του. Ναι, είχε κλέψει το σερβίτσιο το καλοκαίρι που κάθισε στο ξενοδοχείο του. Ρωτιέται η ίδια τώρα γιατί μια γυναίκα του κόσμου, περήφανη και με το λούσο της ανίας, καθώς αυτή, γλίστρησε σε μια ταπεινή πράξη. Και δεν το βρίσκει. Μήπως έφταιγε το σχήμα? Αυτό το άψυχο, η τσάντα της γυναίκας, πολλές φορές μπαίνει στη ζωολογία, ζει το πετσί της, ανοίγει το τεράστιο στόμα της και θέλει να χάψει ό,τι παίρνεται εύκολα, πεινάει ασημένια κουταλάκια και κάποτε ωρέγεται μεγαλύτερες μπουκές, φλιτζάνια. Το μεγάλο στόμα της τσάντας γίνεται εικόνα επίμονη που θέλει να ζωντανέψει και να κυνηγά τις άδειες ζωές σαν τη δική της. Τώρα η Στάσα περπατεί και συλλογιέται. Να γυρίσει τα κλεμμένα, θα μαθευτεί. Να τα κρατήσει, αδύνατο. Και ενώ στριφογυρνούν μπροστά της λύσεις και δισταγμοί σούσουρα από βαμμένα χείλη, φίδια βγαλμένα από φιλικές καρδιές, ενώ βλέπει τη ζωή της να κόβεται με τα λεπιδάκια της κοινωνίας και να ψάχνεται σαν πτώμα του ανατομίου και ακούει να κλείνουν οι πόρτες στον ερχομό της, άξαφνα πρόβαλε στον τρομαγμένο νου της ένας ίσκιος μαυροφόρας γριάς, μια ποδιά, ένα μαύρο μαντίλι, μια πατσαβούρα που κάνει και αστράφτουν τα πιάτα, δυο μάτια που κλαίνε για όλους, ένα φτωχό σεντούκι. Α, τι χρήσιμο που είναι αυτό! Και φαντάστηκε την γριά υπηρέτρια να έρχεται σε αυτήν την ιστορία, καθώς σε απέραντο χιόνι ο σκύλος του Αγίου Βερνάρδου που ψάχνει για τον βυθισμένο. Αμέσως ντύθηκε,
φώναξε τη μητέρα της και της είπε το σχέδιό της. Λίγα λόγια, κοφτερά και αποφασιστικά. «Πώς να της το ζητήσω της έρημης γριάς τέτοιο πράγμα», είπε η μητέρα σηκώνοντας τα χέρια στον ουρανό. Η κόρη της δεν απάντησε. Ξαναβρήκε το παράστημά της και ξεκίνησε για το ραντεβού των χαρτιών. «Ποια Μαρίτσα», είπε με σβησμένη φωνή στην υπηρέτρια η μάνα της Τάσας. «Μου ανάστησες και τα τρία παιδιά». «Τα παιδάκια μου, η ώρα τους η καλή», είπε η νηθιά Μαρίτσα και βούρκωσαν τα μάτια της. «Και τη Στάσα μου». «Και τη Στάσα, καλή της ώρα». «Ήσου πάντα η Άγια γυναίκα». «Ωχ, λιμάρα μου κυρά, ο Άγιος είναι Άγιος. Τι Άγιος είναι να έχω εγώ του κούτσουρου. Ο Άγιος Σεραφείμ να με συγχωρέσει και ο Άγιος Παντελήμωνας και η Άγια Βαρβάρα, δόξα σοι Θεέ μου. Εγώ είμαι για την κουζίνα και για του κακάβ, είμαι για του πλισταριό». «Έχω μεγάλο λόγο να σου πω, θεία Μαρίτσα. Ύστερα από αυτό που θα σου ζητήσω, δεν έχω παρά να πάω ίσια στον πνευματικό». Και τη το είπε. Η θεία Μαρίτσα το ίδιο βράδυ άνοιξε στον ξενοδόχο το σεντούκι της, το πιο άδειο που βρέθηκε από τον καιρό που υπάρχουν δούλες, και αφού σταυροκοπήθηκε για την απίστευτη τιμή που έλαβε αυτό το ρημάδι, να κλείσει για μια στιγμή πράματα σημαίνια, τα παράδοκε, χωρίς να πει λέξη. Σαν να τα είχε αυτή κλεμμένα, παίρνοντας το ύφος γυναίκας που είναι από καιρό συνηθισμένη στην κλοπή. Η Στάσα εξακολούθησε να είναι μέλος της κοινωνίας και κράτησε την υπόλοιψή της. Δύο μέρες ύστερα η θεία Μαρίτσα, σαν τελείωσε την κουζίνα, ξεκίνησε πάλι για την κοινωνία. Πήγε στην ελιά. Η γειτόνισσα δεν ήταν εκεί. Προχώρησε για το σπίτι της γειτόνισσας. Έβλεπε θαμπά. Μ' όλα τα αυτά της φάνηκε πως η πόρτα έκλεισε στον ερχομό της. Χτύπησε. Κανείς. Την φώναξε. Τίποτα. Λοιπόν μαθεύτηκε. Η θεία Μαρίτσα γύρισε αργά πίσω. Δεν χρειάστηκε δά για τόσο μικρό πράγμα να είναι η φήμη τέτοια που την παριστένει ο Βυργίλιος, τέρας φτερωτό ανάμεσα ουρανού και γης, με αμέτρητα μάτια, αυτιά, γλώσσες και φτερά, για να φέρνει παντού το ψέμα και την αλήθεια. Όχι. Η φήμη εδώ ήταν μια κότα που μπόρεσε και πέταξεν ίσα ίσα ως την γειτονική αυλή. Αρκετό ήταν αυτό. Δεν πήγε πιο πέρα από την γειτόνισσα. Η γειτόνισσα που ήταν για την θεία Μαρίτσα όλη η κοινωνία, πήρε την αυστηρή και άψογη στάση της. Η γριά γύρισε και κάθισε στην μεγάλη ελιά. Ήταν καταμόναχη. Τα άδεια παράθυρα των σπιτιών την κοίταζαν. Οι καμινάδες ψηλά δυο-δυο την κουσκουσούρευαν. Οι στήλοι του τηλέγραφου ψήλωναν περισσότερο για να ειδούν ποιος έκλεψε τα κουταλάκια. Οι σωλήνες του νερού, τα κεραμίδια, τα μπαλκόνια πήραν πρόσωπο. Να, να, να μάτια, μύτες, δόντια, γέλια, φοβέρες. Η θεία Μαρίτσα τρόμαξε. Μα η ελιά που άνθιζε και κάρπιζε μαζί, γιατί ήταν ακόμα καλοκαίρι, φύσηξε γύρω στην γριά ένα από τα βαθύτερα χάδια που μπορεί να δώσει η ψυχή δέντρου σε αδικημένο. Γιατί η ελιά την γνώριζε χρόνια μαθές τη θεία Μαρίτσα. Και αφού τα γαλάζια της κλαριά πήραν στο φως του ήλιου μεγάλες ασημένιες αναλαμπές, ράντισαν τη γριά με ανέγκυχτο άσπρο λουλούδι, ψηλό πράσινο καρπό και ανάλαφρα φύλλα. Τότε της φάνηκε τη θεία Μαρίτσας πως την αρεβωνιάζουν, λέει, κάτι τέτοιο. Της φάνηκε πως δεν θα γυρίσει ποτέ στις κατσαρόλες και στην πατσαβούρα. Τα παράθυρα των σπιτιών κλείσανε και δεν την κοίταζαν. Οι καμινάδες χάσανε την κουσκουσουριά τους. Τα μπαλκόνια πέσανε. Τα μάτια, οι μύτες, τα δόντια που την περιγελούσαν αφανίστηκαν. Δεν έμειναν, λέει, στον ουρανό παρά τα σύννεφα, πέρα, σύννεφα στρογγυλά, αργοτάξιδα, σύννεφα χιόνι, συνοδεία ξεκινημένη που περπατούσε για να φτάσει χωρίς άλλο στον θρόνο του Κυρίου. Κι η γριά, βλέποντας κατά εκεί, ασάλευτη καθώς ήταν στην ρίζα της ελιάς, σταύρωσε στην ποδιά τα χέρια της, γεμάτα ρόζους, χαντάκια, γραφές, ολόκληρες ιστορίες φωτιάς, νεροχύτη και σκάφης. Κούνησε λίγο το κεφάλι και μουρμούρισε. «Τώρα θα έρθω

Βαθίαν θυελώδη νύχτα προς όρθρον βαθύν. Όβρος εκόπας ενέφνης και δαιμονιώδης τυφών κρατεός άνεμος εφύσισε και έπαυσεν ο κατακλυσμός του νερού, αφού επί τρεις ώρας είχε κάμει να πλεύσει όλων των χωρίων εις την κοιλάδα την παράλιον. Ο μέγας χύμαρος εις το μέσον της ωραίας λεκάνης εξεχύλισε, παρέσυρε δύο γεφύρας, επλημμύρισεν εις όλα τα χαμόγια και τα σπιτάκια των πτωχών και έκαμε να κολυβούν γυναίκες και παιδεία και κτίνη εις τον καταράχτην των βαθύν. Το νερόν υψώθη έως τα πατώματα των πτωχικών οικειών. Οι περισσότεροι των κατοίκων επρόφθασαν να φύγουν εις τα υψηλά και τα μετέωρα. Ό,τι η δύνατο να διακρίνει της εις το στήλβον εκείνον σκότος ή το μόνον εν χάος πλωτών. Δεν εφαίνεται πλέον άστρον ούτε πουλια, ούτε πετεινό σελάλι, ούτε ορολόγιε σήμαινε. Εφαντάζεται ότι ότι η νύχτα εκείνη του φθήνοντος Νοεμβρίου δεν έμελε ποτέ να τελειώσει. Εύνης, περί τα μεσάνυχτα, οικούστη μεγάλη εξωτική κραυγή. Πι-πι-πι-πι-πι-πι-πι. Η φωνή εκείνη ή το ανεξήγητος. Καμία πτωχή γραία δεν θα ήτο ικανή να φωνάξει τέτοιαν ώρα τις πάπιες της. Έτινες άλλος τα ήχον ευρύτη χαράντων και καθώς εβεβαίωνεν εις χωρικός, ως της έλεγεν ότι ξεύρει απ' αυτά, βεβαίως εκιμώντο πλέουσε εις των νερών. Η φωνή εκτάκτως οξία ήτο ίση με τον ήχον 10 συρίγκων και δεν είναι δύνατο να είναι ανθρωπίνη. Κατά την λογικότεραν φανήσαν τότε εξήγησιν, αυτός ο άρχον του σκότους είχε τολμήσει να προβάλλει το άσχημον ρίχον στου από καμίαν θηρίδα του ζωφερού αγνώστου, μέσα εις το υγρόν εκείνον έρευος και μη δυνάμενος να κρύψει την μαύρην χερεκακίαν του, διότι έβλεπε τους ανθρώπους να πλέουν ως να είχον μεταμορφωθεί εις το γένος των ισών, έριξε την κραυγήν εκείνην του πικρού σαρκασμού προς την ταλέπορον ανθρωπότητα. Τέλος, με τα μακράς ώρας, μέγας άνεμος τυφών μανιωδώς εφύσισεν. Εσήγησεν ο μονότενος ρίβδος της βροχής. Ο βαθύς ρόγχος των κυμάτων αντύχει τώρα από τον λιμένα και ο φρενιαστικός συρριγμός των τροχαλιών και η βάναυσος κλαγή των αλύσεων, τας οποίας εξέσυρε και έπαιζεν η τρικυμία. Σημά εις 5 ή 6 ογκώδης σκάφη, ασφαλώς αραγμένα, ένα μικρόν κότερο, νέο σκαρί, εφαίνεται να σαλεύει εις τον γνώφων των βαθύν ανάμεσα εις το δασκαλιό, το βραχώδες χθαμαλών εισίδιων και εις των παλαιών μόλων, δίπλα εις τα ριχά, τα απλούμενα εκείθεν των εκβολών του χυμάρου. Στιγμή τεινά, όταν ο άνεμος είχε φτάσει εις το έπακρον της λύσης του, κρότος οξύς οικούστη από το κότερον, ως της εξεχώριζε και από τον ρόχθον των κυμάτων και από τους συρριγμούς των τροχαλιών. Ήτον ως κραυγή αγωνίας. Δύο ή τρεις θαλασσινοί κατοικούντες εις το παραθαλάσσιον, σημά εις την προκυμαίαν, είχαν ανοίξει τα παράθυρά των και κοίταζαν ανήσυχοι τα χυμαζόμενα πλοία. Ούτε εννόησαν τι εσήμενεν η κραυγή ή ο κρότος αυτός. Ο Ις τότε φώναξε προς τον γείτονά του. «Ποιος να πάει, καπετάν Στέργιο, να φωνάξει αυτόν τον μήτρο τον νιόγαμπρο? Δεν το βλέπω καλά το κότερο». «Ποιος να πάει, καπετάν Νικόλα?» απήντησε να παθήσει ο Στέργιος. «Αλλιάς τον καημένο το φραγκούλα», είπε ο πρώτος ομιλήσας. Οι δύο ναυτικοί ήσαν μετανυχτικά τον. Άλλος ήξευραν ότι ο διοκτήτης του μικρού σκάφους είχε συνήθεια να κοιμάται κατοίκον, η δε οικία του δεν είχε το πλεονέκτημα να είναι παραθαλασσία. Το κότερο ήταν νέο σκαρί και ο καπετάνιος του ήταν νιόγαμπρος. Μόνος υπήρχεν εντός του πλοίου ο σύντροφός του γέρο ναυτικός, ο κότσος ο Φραγκούλας, ως της είχεν έργο να φυλάγει το πλοίον. Μόλις εξέφερεν ο ονομαστής καπετάν Νικόλας των ελαφρών εκείνων ταλανισμών και ως απάντησης εις το αλή εκείνων, φοβερός τριχμός και κρότος με τα οξέως συρριγμού αντίχησε. Ήταν ως κανχασμός θαλασσίου δαίμονος εις το σκότος. Μέσα εις την πάλιν των στοιχείων και εις των ποικίλων οριμαγδών, άπειρον όμα και μη εξισκημένων οτίων, τίποτε δεν θα ει δύνατο να διακρίνει.
μόνον οι δύο πλοίαρχοι από τα παράθυρά των πάρα αυτά ενόησαν και αφήκαν διπλήν κραυγήν. «Πάει το κότερο», είπε με ταλιθούς πόνου ο Νικόλας. «Κρίμαστο, κρίμας». «Τύφλα», είπε ανάλγητος, αυστηρός τιμητής ο Στέργιος. Το πρωί όλοι έμαθαν ότι η τρικυμία εξέσυρε τα σαγγύρας του μικρού κοτέρου και το πλοίον έγινε άφαντον μαζί με τον κότσον τον Φραγκούλαν, το μόνον επ' αυτού να βάτην. Ευρέθησαν την ΕΣ δια να υπάγουν να κράξουν τον πλοίαρχόν του, του οποίου η οικία ευρίσκετο ένα δρομίσκον παραμέσα από την προκειμέαν. Αλίτο αργά πλέον. Απόπειρα είχε γίνει με μίαν μεγάλην σκαμπαβίαν, με εξ κοπία να πλεύσωση προς το νότιον μέρος, εις το στόμιον του λιμένος, με τον λυσόντα άνεμον τον πνέοντα από της ξηράς, αλλά δεν μπόρεσαν να μπουκάρουν, ή την να κατευθυνθώσουν προς τα εκεί. Το πλοίον είχε γίνει άφαντον. Την επαύριον είχε γίνει ευδεία. Δεν υπήρχε πλέον ή μικρά φουσκοθαλασσιά και ελαφρά πνοή, ομοία με τον πείσμον αγρισμόν του μετακόπου κατασυγαστέντος εξαγριωμένου σκύλου. Όλοι εσυλληπούντο των νεαρών καπετάν μήτρων και όλοι έκαμνον όπως συνηθίζουν οι ναυτικοί ή κατά πρόσωπον ή όπισθεν των νότων τα σαμιλίχτους εκ των υστέρων επικρίσιστον. Βέβαια, ο Μήτρος ήταν νέος κυβερνήτης. Έως τότε είχε ταξιδεύσει επί χρόνους ως ναύτης εις μεγάλα πέλαγα με τη σκούναν του πατρός του. Επόμενον ήταν να είναι ατζαμής και να μην ξεύρει καλά ούτε από αχτοπλοίαν ούτε πώς να σιγουράρει το πλοίον του εις τον λιμένα, αφού μάλιστα εκοιμά το κατοίκον. Νιόγαμβρος, νέος καρύ. Αλίας το Φραγκούλα. Ναι, ο Φραγκούλας ήταν γέρος και μπορεί να ήταν σχεδόν ανίκανος. Παράξενος, στραβός, μισοπάλαβος, αλήθωρος, αλόκοτος και αλόφρον. Τον είχε διώξει η γυναίκα του. Επίτηνα χρόνων έμενε εις ένα κατόγι διαψυχικών. Επήγαινε με τις βάρκες εις ψάρευμα ή μικρούς ναύλους, αλλά συνήθως εξενυχτούσε στο κατόγι. Τέλος, όταν έφτιασε το κότερο ο Μήτρος, ως της ήτο δεύτερος ανιψιός του, τον προσέλαβεν ως τακτικόν συμπλωτήρα, άμα και νιοφύλακα. «Προς τι να υποχρεώνεσαι», του είπε, «Μπάρμπα, να κοιμάσαι στο ξένο κατόγι, αφού καλύτερα για σένα σε έδιωξεν η γυναίκα σου? Έλα να κοιμάσαι μέσα στο κότερο, κάτω στην πλώρη που κάνει μεγάλη ζέστη, ζεύκη και καλοπερασιά». Ο καημένος ο κότσος, ο λίγας ημέρας πριν, είχε συμβεί στην κηδείαν ενός παλαιού γειτόνος του να εισέλθει στον ναόν, ενώ εψάλε το νεκρόσιμος ακολουθία. Δεν ήταν τακτικά φυλακόλουθος. Μερικοί τον επείραζαν και τον έλεγαν φαρμασόνων. Αλλά αυτός ήταν εξ ιδιοσυγκρασία σκεπτικός, ιδιότροπος εν τη ασυνειδήτο φιλοσοφία του. Δήλθεν άνωθεν του χορού πρώτων βαθμίδων του βήματος και πλησίασεν εις ένα νέον δημοδιδάσκαλον, ώστις εσυνήθιζε να ψάλει, και κατά την κηδεία

και με το λίγας ημέρας επέπρωτο, ο γέρον ούτος ναυτικός, ώστις την πρωίαν εκείνην, τις είδε, με την πένθυμον εκείνην ευθυμίαν του, άλλην πρόθεσιν ίσως δεν είχεν, ημί να υποδείξει το μάταιον και το συνθηματικόν και το αγοραίον πάσης ανθρωπίνης συνηθίας, ως και αυτής της νεκροσύμου πομπής. Ο γέρον ούτος, ώστις δεν ήτο ημαρμένο να αξιωθεί ούτε της εσχάτης παραμυθίας, ούτε της κηδεύσεως, έμελε να είδει όλη την φοβεράν, την δαιμονιώδη πομπήν όλων των στοιχείων του ουρανού, των ανέμων, των κυμάτων, τη φρικώδη συνοδείαν ορχουμένην μανιωδώς περί την γυρεάν κεφαλήν του, γύρω εις την λευκήν ακτένης των κόμην του. Και έμελεν εν τριγμό αλύσεων και τροχαλιών και αρμένων να καταποντιστεί εις το κύμα, άψαλτος, ασαβάνωτος, αμυρολόγητος.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας σήμερα με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών, η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στο μικρόφωνο η Καψίδου Τερζίδου Μίνα, κοινωνική λειτουργός, παιδαγωγός.

Το θέμα μας για σήμερα έχει σχέση και είναι σαν συνέχεια του θέματος που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή και αφορά τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, τους ανθρώπους που περνώντας το διάβα του χρόνου μεγαλώνουν. Μεγαλώνουμε όλοι και έχει σχέση με τις συναισθηματικές ανάγκες των ηλικιωμένων και ειδικότερα την σχέση γονιών με τα παιδιά τους, αλλά γονιών που είναι πλέον στην ηλικία την πολύ όρημη, τους γέρους γονείς. Θα ξεκινήσω με ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του Κωνσταντίνου Τσάτσου, πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας στη χώρα μας, ο οποίος έχει γράψει στο βιβλίο του με τίτλο «Η ζωή σε απόσταση». Ο πιο ζωηρός μου πόθος, γράφει, ένας που κάθε λίγο ξανάρχεται ίδιος, είναι να ανασθένονταν η μάνα και ο πατέρας μου, να ζήσω έναν καιρό μαζί τους, να τους διηγηθώ τη ζωή μου. Και εγώ που τώρα τελείως αδιαφορώ για τη γνώμη του κόσμου, θα ήθελα εκείνοι να με καμαρώσουν. Μεγαλύτερη αγαλίαση δεν θα μπορούσα να νιώσω. Ξέρω πως τα λίγα που κατόρθωσε ο γιος τους θα τους φαίνονταν σπουδαία και θα τους έδιναν απέραντη ευχαρίστηση. Φίλοι ακροατές, πόσο καλά εκφράζουν τα λίγα αυτά λόγια τα συναισθήματα που πολλοί από μας έχουμε νιώσει όταν οι γονείς μας έφυγαν από αυτήν τη ζωή και αρχίσαμε σιγά σιγά να αναλογιζόμαστε το πόσο φτωχά και λίγα ήταν τελικώς αυτά που τους χαρίσαμε όσο ζούσαν, από τα συναισθήματα που πλημμύριζαν πάντα την καρδιά μας για αυτούς, αλλά εμείς τα κρατούσαμε με τσιγκουνιά, βουβά και διπλοκλειδωμένα. Πόσα πολλά θα θέλαμε και θα είχαμε τώρα να τους πούμε αν μπορούσαμε. Με πόση χαρά και αγαλίαση θα καθόμασταν τώρα δίπλα τους, σε μια ήρεμη ώρα αφιερωμένη μόνο σε αυτούς, και κρατώντας το τρεμάμενο ίσως χέρι τους θα τους κουβεντιάζαμε. Θα μοιραζόμασταν μαζί τους όσα κάποτε ζητούσαν με το βλέμμα τους, σιωπηλά και διακριτικά, αλλά πάντα με λαχτάρα και αγάπη. Κι αν εκείνοι δεν τολμούσαν πια να ρωτήσουν, μήπως και αποκαλύψουν το ότι για αυτούς ποτέ δεν πάβουμε να είμαστε παιδιά, εμείς έχοντας τώρα τα δικά μας παιδιά, πόσο πιο κοντά τους θα νιώθαμε και πόσο πιο εύκολα θα τους ανοίγαμε τώρα την καρδιά μας. Όμως εμείς τότε που εκείνοι περίμεναν μέσα στη δίνη και τη βουή της καθημερινότητας που μας ξεκούφαινε, μέσα ίσως στις δυσκολίες και τις δοκιμασίες που μας επιφύλαξε η ζωή ή ακόμα μέσα στη συνεχή δίψα για δραστηριότητες, επιτυχίες, κατακτήσεις στόχων, είχαμε πάψει να ξεχωρίζουμε το ουσιαστικό τραγούδι της ζωής που περνά και φεύγει. Είχαμε αφήσει να πνίξουν οι ήχοι από τύμπανα και σάλπιγγες εγωισμού, επαγγελματικής ή κοινωνικής καταξίωσης και επιτυχίας, προσωπικών κατακτήσεων και ικανοποιήσεων. Και είχαμε την ανόητη πεποίθηση ότι σίγουρα έχω καιρό. Λέγαμε, κάποτε θα καταφέρω να εξοικονομήσω λίγο περισσότερο χρόνο για τους γονείς, που ευτυχώς είναι καλά, λέγαμε. Κάποτε θα μπορέσω να τους κάνω λίγη περισσότερη συντροφιά, θα βρω μια ευκαιρία για μια ωραία βόλτα. Κάποτε θα τους πω με ηρεμία όλα όσα αισθάνομαι για αυτούς και θα τους δείξω πόσο συνειδητοποιώ την αγάπη που τόσο πλουσιοπάροχα αυτοί μου πρόσφεραν, χωρίς ποτέ να περιμένουν αντάλλαγμα. Και αυτό το κάποτε που όλο αναβάλλεται και τελικώς ποτέ δεν έρχεται, ίσως όταν φτάσει να μας είναι πια άχρηστο, γιατί οι γονείς ή έχουν πια στερηθεί τη χαρά της επικοινωνίας ή έφυγαν ξαφνικά. Τότε είναι που αυτό το κάποτε στοιχιώνει, θαρρύς και αρχίζει να μας κυνηγά και να μας παιδεύει. Τότε είναι που μετανιώνουμε και αναθεωρούμε εκ των υστέρων δυστυχώς στάσεις και πράξεις ζωής. Γι' αυτό
όταν κάποτε ένας γυραιός σοφός δάσκαλος ρώτησε έναν μαθητή του: «Παιδί μου, τι θα επιθυμούσες να κάνεις αν ήξερες ότι σου μένουν μόνο λίγα λεπτά ζωής?» Εκείνο αυθόρμητα απάντησε: «Θα πήγαινα να αγκαλιάσω τους γονείς μου και να τους πω πόσο πολύ τους αγαπώ». Ο δάσκαλος τότε του είπε: «Φύγε, μην καθυστερείς καθόλου. Πήγαινε τώρα αμέσως κοντά τους για να πραγματοποιήσεις την επιθυμία σου». Αγαπητοί ακροατές, δεν είναι λίγες οι φορές που έχω ακούσει αξιοσέβαστους ανθρώπους που θεωρούνται και είναι πραγματικά επιτυχημένοι στη ζωή τους και οι οποίοι καθόλου δεν παραμέλησαν τους γονείς τους όσο αυτοί ζούσαν, να ομολογούν με θλίψη πως ώρες-ώρες βασανίζονται από τη σκέψη ότι τότε που έπρεπε δεν διέθεσαν όσο θα ήθελαν από τον εαυτό τους για να τους δώσουν χαρά, για να τους εκδηλώσουν την αγάπη τους. Ή άλλοτε πάλι οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι μυστικά και ανομολόγητα, σε ώρες εσωτερικού διαλόγου με τον εαυτό τους, διαπιστώνουν ότι ξαναγυρίζει επίμονα στο μυαλό τους εκείνη η άστοχη κουβέντα ή και η παρατήρηση που κάποτε αυτοί είχαν ξεστομίσει εκνευρισμένοι από μια υπόδειξη του ηλικιωμένου γονιού και τον είχαν πικράνει, αλλά πώς να ζητήσουν τώρα πια συγγνώμη? Και ακόμα είναι και κάποιες άλλες περιπτώσεις πιο δύσκολες, πιο σκληρές. Αυτές που γίνονται αβάστακτες όταν η πίκρα από τη συμπεριφορά ενός γονιού έμεινε να βασανίζει το παιδί για όλη τη ζωή του. Δεν θα μπορούσε ίσως, όσο ο γονιός ακόμα ζούσε, αν είχε βρεθεί η ευλογημένη εκείνη στιγμή μια σωστής κουβέντας και μιας χωρίς όρους και υποκρισίες εξομολόγησης που θα αποκάλυπτε την πληγή και θα έκανε το γονιό να συνειδητοποιήσει το φταίξιμό του και να αλλάξει συμπεριφορά, ποιος μπορεί να το πει? Είναι γι' αυτό κρίμα να αφήνουμε τις μέρες, τις εβδομάδες, τους μήνες και τα χρόνια να φεύγουν, και φεύγουν τόσο γρήγορα. Άδεια από μικρές αλλά μέγιστες σε σημασία εκδηλώσεις αγάπης και στοργής προς αυτούς που μας έδωσαν τη ζωή και όλα όσα είχαν οι ίδιοι να μας προσφέρουν, με τα όποια λάθη τους, αλλά πάντα με μοναδικό γνώμονα την έγνοια και τη λαχτάρα για τη δική μας καλή ζωή. Προς αυτούς που ασυναίσθητα θεωρούμε σχεδόν δεδομένο ότι θα τους έχουμε μαζί μας για πολλά ακόμα χρόνια, παραβλέποντας με τραγική αφέλεια το πόσο πρόσκαιροι είμαστε και πόσο αμετάκλητα απλώς περαστικοί από αυτήν τη ζωή. Ασυναίσθητα και με κρυφή ελπίδα δίνουμε στις λέξεις «πολλά χρόνια» μια απροσδιόριστη διάσταση αιωνιότητας και παραβλέπουμε το ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την πεπερασμένη διάρκεια που νομοτελειακά ενυπάρχει σε αυτές τις λέξεις. Όπως επίσης δεν θέλουμε ποτέ δυστυχώς να συνειδητοποιήσουμε και το ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να είναι η σημερινή μικρή ή μεγάλη χαρά αυτή που θα έμελε ίσως να πάρει μαζί το αγαπημένος μας γονιός φεύγοντας για το τελευταίο του ταξίδι. Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε και πάλι σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε και πάλι.

0: Δήμητρα, καλώς όρισες. Ακούμε τη συνταγή του φαγητού.
1: Σας χαιρετώ. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μία πολύ απλή, εύκολη και κλασική συνταγή.
0: Έτσι
1: που
0: θέλουμε.
1: Είναι ιδανική για το κυριακάτικο τραπέζι και είναι συνταγή που αρέσει πάρα πολύ και στα παιδάκια μας, στα εγγόνια μας. Η συνταγή είναι αρνάκι ή κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Υλικά. Τα υλικά για 4 άτομα. 1,5 κιλό κρέας, αρνί ή κοτόπουλο, ανάλογα τι επιλέγουμε. 500 γραμμάρια κρυθαράκι χοντρό, 1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο, 4 με 6 σκελίδες σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, 1 μπαστούνάκι κανέλας, 4-5 γαρίφαλα, μία γεμάτη κουταλιά πελτέ ντομάτας ή 4-5 φρέσκες ντομάτες, 5 φλιτζάνια τσαγιού νερό για το κρυθαράκι και 3 φλιτζάνες για το βράσιμο του κρέατος.
0: Μάλιστα.
1: Πώς φτιάχνετε αυτό το φαγητό? Καθαρίζετε το κρέας καλά, το πλένετε, το κόβετε σε κομμάτια. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ρίχνετε το μισό ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρέας από όλες τις πλευρές. Ρίχνετε και σοτάρετε για ένα λεπτό το σκόρδο και προσθέτετε την ντομάτα ή τον πελτέ λιωμένο σε λίγο νερό, αλάτι, πιπέρι, την κανέλα και τα γαρίφαλα, νερό να μισοσκεπάζει το κρέας και βράζετε σε χαμηλή φωτιά 30 λεπτά αν πρόκειται για το κοτόπουλο. Μάλιστα. Ή μία ώρα αν είναι αρνάκι. Αφαιρείτε τα κομμάτια του κρέατος από την κατσαρόλα με τρυπητή κουτάλα, προσθέτετε νερό και αφού πάρει βράση ρίχνετε το κρυθαράκι το οποίο έχετε σοτάρει προηγουμένως στο υπόλοιπο μισό ελαιόλαδο και ανακατεύετε συνέχεια για να μην κολλήσει. Όταν κοντεύει να βράσει το κρυθαράκι, ξαναρίχνετε στην κατσαρόλα το κρέας και αφού πάρουν όλα μαζί μία βράση, τα κατεβάζετε από τη φωτιά με αρκετό ζουμί και αφήνετε την κατσαρόλα ξεσκέπαστη για να το πιει. Το γιουβέτσι μπορείτε να το φτιάξετε αν θέλετε και στο φούρνο, βάζοντας το βρασμένο κρέας μαζί με το ζουμί του σε ταψί και προσθέτοντας το κρυθαράκι περίπου μισή ώρα στους 180 βαθμούς.
0: Πάρα πολύ ωραίο, Δήμητρα. Είδα ότι υπάρχουν ωραίοι συνδυασμοί υλικών και θα επιθυμούσαμε πάρα πολύ να τολμήσουν να κάνουν τις συνταγές μας αυτές και νέες νοικοκυρές, νέες κοπέλες, γιατί είναι απλές αλλά είναι και νόστιμες. Και πάνω απ' όλα έχουν καλή θρεπτική αξία τα υλικά που βάζουμε μέσα. Γι' αυτό λοιπόν θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στις νοικοκυρές που θα το τολμήσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ, καλή επιτυχία.
0: Το ευχόμαστε ολόψυγα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε και πάλι ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα έχουμε και το γλύκισμα από την Δήμητρα.

0: Επανήλθαμε αγαπητοί ακροατές και περιμένουμε από την κυρία Καλατζίδου Δήμητρα να μας δώσει τη συνταγή του γλυκίσματος για το κυριακάτικο τραπέζι.
1: Το γλυκό που προτείνω σήμερα είναι μία μιλόπιτα, και αυτό γιατί είμαστε στο χειμώνα και υπάρχουν άφθονα και πλούσια τα φρούτα αυτά. Είναι επίσης μία γρήγορη και εύκολη συνταγή με υλικά που σχεδόν πάντα υπάρχουν στο σπίτι.
0: Και το μήλο είναι πολύ ουσιαστική τροφή. Τι λένε έτσι οι παλιοί, ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Λοιπόν, άφθονο μήλο μέσα σε ένα ωραίο γλύκισμα. Ακούμε.
1: Τα υλικά. Υλικά για τη γέμιση. 5 με 6 μέτρια μήλα. Μία κούπα ζάχαρη. 200 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. Μία κουταλιά σούπας κανέλα, 4 κουταλιές σούπας κονιάκ, μισή φλιτζάνα καρύδια και μισή φλιτζάνα σταφίδες.
0: Ωραία.
1: Για τη ζύμη, 5 αυγά, μία κούπα ζάχαρη, 3 βανίλες, μία μισή κούπα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και μία πρέζα αλάτι. Αυτά γίνονται σε ταψί διαμέτρου 28 με 30 εκατοστά.
0: Ωραία.
1: Το πώς φτιάχνεται. Πρώτα βουτυρώνουμε το ταψί. Μετά πλένουμε και καθαρίζουμε τα μήλα. Τα κόβουμε σε φέτες ή ροδέλες και τα απλώνουμε στο ταψί, έτσι ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια. Ραντίζουμε με το κονιάκ και ρίχνουμε τις σταφίδες και τα χοντροκομμένα καρύδια. Σε ένα τηγάνι λιώνουμε ελαφρά το βούτυρο, αυτό να προσέξουμε, ελαφρά όχι πολύ. Ωραία. Τη ζάχαρη και την κανέλα και περιχύνουμε με το μείγμα αυτό τα μήλα. Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη να φρατέψουν, προσθέτουμε τη βανίλια, το αλεύρι, το αλάτι και χτυπάμε για λίγο ακόμα. Ρίχνουμε και αυτό το μείγμα στο ταψί με τα μήλα και ψήνουμε στους 180 βαθμούς 40 με 45 λεπτά.
0: Σωστά.
1: Μόλις κρυώσει, αναποδογυρίζουμε τη μιλόπιτα, ρίχνουμε επάνω λίγη ζάχαρη άχνη και κανέλα. Καλή σας όρεξη.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να προσθέσω στους φίλους ακροατές ότι η μεγάλη αξία στο κυριακάτικο τραπέζι, αλλά και σε κάθε μεσημεριανό τραπέζι, είναι να καταφέρει να βρεθεί όλη η οικογένεια μαζί και να φάει. Και τότε πραγματικά είναι και νοστιμότερα, αλλά και έχουν και μεγάλη αξία, γιατί το ωραίο φαγητό σου δίνει και καλή διάθεση και επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων της οικογένειας.
1: Ενώνει
0: την οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Και με τέτοιες ωραίες έτσι συνταγές, στην αλήθεια, ενώνεται ακόμη πιο εύκολα.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλούμε.
0: Στο σημείο αυτό λοιπόν συνεχίζουμε με μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

5 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου. 10ος αιώνας, Άγιον Όρος. Ο λαμπρός αυτός αστέρας στο στερέωμα των Αγίων Πατέρων γεννήθηκε περί το 930 στην τραπεζούντα του Πόντου από γονείς ευγενείς και έλαβε στο Άγιο Βάπτισμα το όνομα Αβραάμιος. Μένοντας ορφανός από μητέρα και πατέρα, λίγο μετά την γέννησή του, περιήλθε στην φροντίδα μιας συγγενούς της μητέρας του, σύζυγου ενός από τους επιφανέστερους πολίτες της τραπεζούντας, της Κανίτας. Μικρός δεν επιδιδόταν σε θορυβώδη παιχνίδια, αλλά οδηγώντας τους συντρόφους του σε ένα δάσος ή κοντά σε κάποιο σπήλαιο, έπαιζε τον ρόλο του ηγουμένου. Γρήγορα προόδευσε στα γράμματα, προκαλώντας τον θαυμασμό τον γύρω του, ενώ έφηβος μόλις κίνησε την προσοχή ενός ανώτερου αυτοκρατορικού λειτουργού που βρισκόταν σε αποστολή στην πόλη, ο οποίος τον συμπάθησε και τον πήρε μαζί του στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε δεκτός στην οικία του στρατηγού Ζεφινεζέρ και συνέχισε τις σπουδές του υπό την καθοδήγηση ενός εξαιρετικού διδασκάλου. Πολύ σύντομα δε έγινε βοηθός καθηγητή παρά των νεαρών της ηλικίας του. Ο στρατηγός Ζεφινεζέρ ήταν συγγενής του Φωκά και του Μαλεΐνου. Ο γιος του είχε παντρευτεί την εξαδέλφη του Αθανασίου. Η φιλοπονία του στα γράμματα δεν τον έκανε ωστόσο να παραμελεί τον ασκητικό βίο που αγαπούσε παιδιόθεν και αποδείχθηκε μοναχός πριν την ώρα του και αγωνιστής πριν ακόμη μπει στην πνευματική παλέστρα. Απέφευγε το πλούσιο τραπέζι του στρατηγού, ενώ τα φαγητά που του έστελναν με δύο υπηρέτες τα αντάλλασε με ένα κρυθαρένιο ψωμί που το έτρωγε επί δύο ημέρες. Δεν πλάγιαζε για να κοιμηθεί και πάλευε κατά του ύπνου, ραντίζοντας το πρόσωπό του με κρύο νερό. Όσον αφορά τα ενδύματα, τα μοίραζε στους φτωχούς και όταν πια δεν είχε τίποτε να δώσει, αποσυρώταν σε μία γωνιά για να αφαιρέσει τα εσώρουχά του. Μαθητές συνέρεαν από παντού προς τον Αβραάμιο και άλλοι εγκατέλειπαν τον διδάσκαλό τους, όχι μόνο εξαιτίας της σοφίας και των διδακτικών ικανοτήτων του, αλλά κυρίως λόγω της ευπροσιγορίας, της σωσιακής του διωτής και της θείας όψης του. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος VII, ο Πορφυρογέννητος, τον μετέθεσε σε άλλο ίδρυμα. Καθώς όμως οι μαθητές του ήταν προσκολλημένοι όπως ο Κισός στον κορμό της Ριός, προκειμένου να αποφύγει να γίνει αιτία σκανδαλισμού και αντιζηλίας με τον παλαιό του διδάσκαλο, ο Αβραάμιος, ο οποίος θεωρούσε τις τιμές ως ντροπή, αποφάσισε να απαρνηθεί την σταδιοδρομία του καθηγητή και μαζί της όλες τις μέρημνες του κόσμου τούτου. Επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά από τριετή παραμονή στην περιοχή του Αιγαίου μαζί με τον στρατηγό, ο τελευταίος τον έφερε σε επαφή με τον συγγενή του Άγιο Μιχαήλ Μαλεΐνο, ηγούμενο της Λαύρας του όρους Κιμινά, πολύ γνωστόν σε όλους τους περηφανείς ανθρώπους. Ο θείος αυτός άντρας
κατέκτησε το νέο που το αποκάλυψε τον πόθο του να ασπαστεί τον μοναχικό βίο. Προς το τέλος της συνομιλίας αυτής εμφανίστηκε στο σπίτι του Αγίου Μιχαήλ ο ανιψιός του Νικηφόρος Φωκάς, στρατηγός τότε του θέματος των Ανατολικών, ο οποίος συνδέθηκε αμέσως με τον Αβραάμιο με αισθήματα αγάπης ανάμεικτα με θαυμασμό. Το θέμα των Ανατολικών ήταν μία από τις στρατιωτικές διαιρέσεις της Μικράς Ασίας που περιέλαμβανε τα μικρασιατικά παράλια μέχρι την Λικαονία και την Ισαυρία. Ο Αβραάμιος, έχοντας βρει τον πνευματικό πατέρα που επιθυμούσε η καρδιά του, ακολούθησε τον Άγιο Μιχαήλ στο όρος του Κιμινά, όπου έλαβε γρήγορα το μικρό σχήμα με το όνομα Αθανάσιος. Ο γέροντας, έχοντας διαβλέψει ότι ο νεαρός και φλογερός μαθητής του είχε ήδη προοδεύσει στην ασκητική ζωή και θέλοντας να τον κάνει στρατιώτη του Ιησού Χριστού σκληραγωγημένο στην υπακοή, του αρνήθηκε την άδεια να τρώει μία φορά την εβδομάδα, αλλά μόνο κάθε τρεις ημέρες, και τον διέταξε να κοιμάται σε ψάθα και όχι σε κάθισμα όπως είχε την συνήθεια. Ο Αθανάσιος, που είχε αναλάβει καθήκοντα αντιγραφέα και βοηθού εκκλησιάρχη, υποτασσόταν με προθυμία σε ό,τι αντέβαινε στο ίδιον θέλημά του, ώστε οι συμμοναστές του έδωσαν σε αυτόν το προσωνύμιο Υιός της υπακοής. Επέδειξε τέτοιον ζήλο, ώστε σε 4 χρόνια έφτασε στην καθαρότητα της διανοίας, ανταμείφθηκε από τον Θεό με τον αραβόνα της θεωρίας και αξιώθηκε να προβεί στο στάδιο της ησυχίας. Ο Μιχαήλ του επέτρεψε να αποσυρθεί σε ένα μικρό ησυχαστήριο λίγο μακρύτερα από την Μονή, να τρέφεται με ξερό ψωμί και νερό κάθε 2 ημέρες και να περνά όλη τη νύχτα σε προσευχή. Σε αυτό το ερημητήριο ήλθε να τον βρει ο Νικηφόρος Φωκάς, που επισκεπτόταν τακτικά τον Κιμινά και του φανέρωσε την πρόθεσή του να γίνει συμμοναστής του όταν οι περιστάσεις θα του το επέτρεπαν. Σύμφωνα με τον δεύτερο βίο του Αγίου Αθανασίου, ο Άγιος Μιχαήλ εμπιστεύθηκε τον Νικηφόρο και τον αδελφό του Λέοντα στην πνευματική καθοδήγηση του Αθανασίου. Λίγο αργότερα, καθώς ο Άγιος Μιχαήλ είχε αφήσει να εννοηθεί στους γύρω του ότι ο Αθανάσιος θα κληρονομούσε την χάρη και θα τον διαδεχόταν στην καθοδήγηση των ψυχών, ορισμένοι μοναχοί, πιστεύοντας ότι τον προάλληφε για ηγούμενο, άρχισαν να έρχονται και να παρενοχλούν τον νεαρό ασκητή με τις κολακίες τους. Φλεγόμενος από τον έρωτα της ησυχίας και αποστρεφόμενος κάθε τιμή, ο Άγιος επέλεξε για μία φορά ακόμη την φυγή και παίρνοντας μαζί του μόνο τα ρούχα του, 2 βιβλία και το κουκούλιο του πνευματικού πατέρα του, μετέβη κατευθείαν στον Άθο, τον οποίο θαύμαζε από την Λίμνο, την εποχή που διέμενε στο Αιγαίο και όπου τα χρόνια εκείνα ζούσαν μόνο ερημίτες σε καλύβες φτιαγμένες με κλαδιά δέντρων, οι οποίοι ξένοι προς κάθε μέρημνα δεν είχαν τίποτε στην κατοχή τους και δεν καλλιεργούσαν την γη. Αφού θαύμασε την βιωτή τους σε μία σύντομη επίσκεψή του, υποτάχθηκε σε έναν γέροντα πολύ απλό που εγκαταβίωνε στο βόρειο τμήμα της Χερσονήσου, στον Ζυγό,
υποκρινόμενος ότι ήταν κάποιος ναύτης με το ψευδόνυμο Βαρνάβας που είχε ναυαγήσει και για να εξαλείψει κάθε υπόνοια για την καταγωγή του παρίστανε τον αγράμματο ανίκανο να μάθει ακόμη και την αλφάβητο. Εν τω μεταξύ ο Νικηφόρος Φωκάς που είχε λάβει τον τίτλο του δομέστικου των σχολών αναζητούσε παντού τον Αθανάσιο. Έγραψε ακόμη και στον Κρητή της Θεσσαλονίκης ζητώντας του να ερευνήσει στο όρος Άθο. Ο Κρητής απευθύνθηκε στον πρώτο Στέφανο ο οποίος του απάντησε ότι δεν γνώριζε κανέναν τέτοιο μοναχό. Ανήμερα των Χριστουγέννων του 958 ή 959 κατά την αγρυπνία που συγκέντρωνε όλους τους Αθωνίτες στον ταπεινό ναό του Πρωτάτου στις Καριές ο πρώτος του Αγίου Όρους αναγνώρισε στο αρχοντικό φέρσιμο του νεαρού Βαρνάβα τον μοναχό που του είχαν περιγράψει και τον διέταξε να αναγνώσει την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο Αθανάσιος υπάκουσε και διαβάζοντας άρχισε να κομπιάζει και να συλλαβίζει σαν μικρό παιδί. Αλλά μετά την εντολή του πρώτου να διαβάσει όπως αυτός ήξερε, μην μπορώντας πια να υποκρίνεται, άρχισε την ανάγνωση με τέτοιον τρόπο ώστε όλοι οι μοναχοί ήλθαν με θαυμασμό και τον προσκύνησαν. Ο επιφανέστερος μεταξύ αυτών, ο Παύλος ο Ξηροποταμινός, προείπε ότι εκείνος που ήλθε μετά από αυτούς στο όρος θα προηγούνταν αυτόν στην Βασιλεία των Ουρανών και ότι όλοι οι μοναχοί επρόκειτο να τεθούν υπό την καθοδήγησή του. Ο πρώτος πήρε παράμερα τον Αθανάσιο και αφού έμαθε όλη την αλήθεια του υποσχέθηκε ότι δεν θα την φανερώσει και του όρισε ένα ερημητήριο περίπου 5 χιλιόμετρα από τις Καριές όπου θα μπορούσε απερίσπαστα να συνομιλεί μόνο το Θεό. Ο Άγιος ποριζόταν εκεί τα χριώδη αντιγράφοντας βιβλία και επέδειξε τόσο μεγάλη δεξιότητα στην ενασχόληση αυτή ώστε αντέγραφε με κομψό και φροντισμένο γραφικό χαρακτήρα ένα ψαλτήριο την εβδομάδα. Ο Λίχνος δεν θα μπορούσε όμως να παραμείνει για πολύ κρυμμένος. Όταν λοιπόν ο αδελφός του Νικηφόρου, Λέων Φωκάς, μετέβη για προσκύνημα στον Άθο για να ευχαριστήσει τον Θεό μετά από μια επιτυχή εκστρατεία κατά των βαρβάρων, κατάφερε να ανακαλύψει τον Αθανάσιο. Οι Αθωνίτες μοναχοί, διαπιστώνοντας ότι ο Μακάριος ήταν τόσο προσφυλής σε τόσο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, ζήτησαν από αυτόν να μεσολαβήσει στον Λέοντα, ώστε να μετασκευαστεί και να μεγαλώσει ο ναός του Πρωτάτου. Το αίτημά του ικανοποιήθηκε αμέσως και αφού αποχαιρέτησε τον ισχυρό φίλο του ο Αθανάσιος, επέστρεψε στην ερημία του. Καθώς όμως οι μοναχοί έρχονταν συνεχώς να του ζητήσουν συμβουλή, έφυγε ξανά προς αναζήτηση της ησυχίας και αποτραβήχτηκε στο νότιο ακροτήριο του όρους, σε τόπο έρημο που τον έδερναν οι άνεμοι στα μελανά. Εκεί δοκιμάστηκε σκληρά από τον δαίμονα που εξαπέλυσε κατά του ασκητού όλες τις μηχανές του και κυρίως τον πόλεμο της ακιδείας, την ιδιαίτερη δοκιμασία των ησυχαστών. Ο εχθρός του προκάλεσε
τέτοια πνευματική ξηρασία, ώστε φτάνοντας σχεδόν σε πλήρη απόγνωση, ο Θανάσιος θέλησε να εγκαταλείψει τον τόπο. Με μία υπέρτατη ωστόσο προσπάθεια, αποφάσισε να κάνει υπομονή μέχρι το τέλος του χρόνου. Όταν έφτασε η τελευταία ημέρα, ενώ ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τα μελανά, μην έχοντας βρει καμία ανάπαυση στην δοκιμασία, εύνης τον διαπέρασε ένα ουράνιο φως, πληρώνοντάς τον με άφατη χαρά και χαρίζοντάς του το δώρο των πνευματικών δακρύων, τα οποία έκτοτε ανάβλιζαν εδίχως προσπάθεια μέχρι το τέλος του βίου του. Για τούτον τον λόγο ο τόπος αυτός του έγινε τόσο αγαπητός όσο του ήταν ανυπόφορος προηγουμένος. Εν τω μεταξύ, ο Νικηφόρος Φωκάς, που είχε αναλάβει την διοίκηση όλου του Βυζαντινού στρατού για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες, οι οποίοι είχαν γίνει φόβος και τρόμος των ακτών με τις πειρατικές επιδρομές τους, έστειλε αγγελιαφόρους στα μοναστικά κέντρα της εποχής και ιδιαίτερα στον Άθο, επειδή είχε μάθει από τον αδελφό του ότι ο Αθανάσιος βρισκόταν εκεί, ζητώντας να τους στείλουν μοναχούς ικανούς να βοηθήσουν με τις προσευχές τους. Οι πατέρες του Αγίου Όρους κατάφεραν να νικήσουν τις αντιστάσεις του εραστή της ησυχίας, υπενθυμίζοντάς του ότι πολλοί μοναχοί βρίσκονταν εχμάλωτοι των Αράβων. Έτσι ο Αθανάσιος έφτασε στην Κρήτη συνοδευόμενος από έναν γέροντα, τον Θεοδόσιο, λίγο μετά την λαμπρή νίκη του Νικηφόρου το 961. Περιχαρής αυτός που έβρισκε ξανά τον πνευματικό πατέρα του, του επιβεβαίωσε ότι είχε πάντα την πρόθεση να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και τον οικέτευσε να προχωρήσει στην ίδρυση ενός μοναστηριού κοντά στο ερημητήριό του για να τους στεγάσει. Ο άνθρωπος του Θεού, εκτιμώντας ότι το να εργάζεται για την δική του σωτηρία ήταν ήδη ένα αρκετά βαρύ φορτίο και αποφεύγοντας κάθε περίσταση που δημιουργούσε μέρημνες και περισπασμούς, αρνήθηκε την πρόταση αυτή και αναχώρησε πάλι για τον Άθο. Ο Νικηφόρος έστειλε πίσω του έναν δικό του άνθρωπο, τον Μεθόδιο, ο οποίος έγινε αργότερα ηγούμενος της Λαύρας του Κιμινά, που κατάφερε να πείσει τον Αθανάσιο να αναλάβει την ίδρυση της μονής. Με τον χρυσό που πρόσφερε ο Νικηφόρος, μπόρεσε να κτίσει γρήγορα έναν μικρό ναό αφιερωμένο στον τίμιο πρόδρομο και κημητήρια που προορίζονταν για τον Αθανάσιο και τον Νικηφόρο. Το κελί αυτό σώζεται έως σήμερα κοντά στην Λαύρα. 6 μήνες αφότου έφυγε ο Μεθόδιος, άρχισε η ανέγερση μεγάλου ναού της Θεοτόκου ως καθολικό της Λαύρας των Μελανών, στον τόπο εκείνο ακριβώς όπου ο Αθανάσιος είχε λυτρωθεί από την ακηδεία με το όραμα του Θείου Φωτός. Ονομαζόταν Λαύρα εις ανάμνηση των πάλε ποτέ μεγάλων ημιαναχωρητικών μοναστηριών, το καθίδρυμα όμως αυτό προοριζόταν εξ αρχής να αποτελέσει κοινοβιακή μονή. Ο Αθανάσιος εξεδίωξε με την προσευχή τον δαίμονα που είχε παραλύσει τους εργάτες, κατόπιν δε αυτού εκείνοι αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί και εκάρισαν από τον Άγιο, ο οποίος πριν τους δεχθεί ως μαθητές μετέβη να λάβει το μεγάλο σχήμα
από τα χέρια ενός ερημίτη που εγκαταβίωνε στα περίχωρα ονόματι Ισαΐας. Την χρονιά εκείνη, 962 με 963, τρομερός λοιμός έπληξε ολόκληρη την αυτοκρατορία και έτσι ο ανεφοδιασμός της Λαύρας διακόπηκε. Ο Αθανάσιος, πηγαίνοντας να συμβουλευθεί τους γέροντες στις Καριές, συνάντησε στον δρόμο την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία έκανε να αναβλήσει μπροστά του μία πλούσια πηγή στην τοποθεσία του σημερινού αγιάσματος του Αγίου Αθανασίου και του συνέστησε να μην ανησυχεί, διότι θα αναλάμβανε η ίδια εφ' εξής το διακόνημα του οικονόμου της Μονής. Για τον λόγο αυτό, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οικονόμος στην Μεγίστη Λαύρα, αλλά μόνο παραοικονόμος, και τιμάται εκεί η εικόνα της Παναγίας οικονόμησας. Όταν ο Άγιος επέστρεψε στην Μονή, η Παναγία του έδειξε τις αποθήκες γεμάτες. Με την χάρη του Θεού και την προσευχή του Αγίου, τα έργα προχώρησαν γοργά παρά τις μεγάλες δυσκολίες που οφείλονταν στον απόκριμνο αυτόν τόπο που ήταν γεμάτος βράχια και πυκνή θαμνοβλάστηση. Στο Σταυροειδές Καθολικό προστέθηκαν μία κοινή τράπεζα, ένας ξενώνας, νοσοκομείο, εφοδιασμένο με λουτρό, υδραγωγείο, ένας νερόμυλος και όλα εκείνα τα χρειώδη για την ζωή σε ένα μεγάλο μοναστήρι. Το Σταυροειδές Καθολικό ήταν το πρώτο καθολικό αυτού του τύπου, του λεγόμενου Αθωνικού, που γενικεύτηκε κατόπιν σε όλη την αυτοκρατορία. Η κοινή τράπεζα είχε 21 μονοκόμματα μαρμάρινα τραπέζια που σώζονται έως σήμερα στην Λαύρα, όπως σώζονται και πολλά άλλα αντικείμενα της εποχής του Αγίου, συγκεκριμένα η ποιμαντορική ράβδος του και ο βαρύς σιδερένιος σταυρός που φορούσε. Καθώς ο αριθμός των μοναχών μεγάλωνε γρήγορα, ο Άγιος φρόντιζε άγρυπνα επίσης για την οργάνωση της αδελφότητος, ρυθμίζοντας με κάθε λεπτομέρεια τις ακολουθίες, καθώς και τα καθημερινά διακονήματα, σύμφωνα με το πρότυπο της Μονής του Στουδίου, ώστε όλα να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξην και οι μοναχοί απογυμνωμένοι από υπάρχοντα και από το ίδιο θέλημα να μπορούν να προσκαρτερούν με μια καρδιά αμέριμνη στην αδιάλειπτο δοξολογία του Θεού. Για τον Άγιο Αθανάσιο, ο βίος στο μοναστήρι συνίσταται στην προσήλωση από κοινού στον σκοπό της ζωής, δηλαδή στην σωτηρία και στην διαμόρφωση εντός της κοινοβιακής πολιτείας μίας καρδίας και ενός θελήματος. Δια του κοινού πόθου η αδελφότητα να συνιστά ένα σώμα αποτελούμενο από πολλά μέλη. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν προς το καλύτερο όταν έφτασε η είδηση της ανάρρησης του Νικηφόρου Φωκά στον αυτοκρατορικό θρόνο, 16 Αυγούστου 1963. Ο Αθανάσιος, αμήχανος μπροστά σε αυτό που θεώρησε ως προδοσία, προφασιζόμενος ότι πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, επιβιβάστηκε αμέσως σε πλοίο με 3 μαθητές του. Μόλις όμως απομακρύνθηκε από την ακτή, έστειλε τον ένα από αυτούς στον αυτοκράτορα με επιστολή που ανήγγελε την παραίτησή του από την Ηγουμενία, τον δεύτερο, τον Θεόδωτο,
στην Λαύρα για να μεταφέρει την είδηση αυτή, ενώ κατευθύνθηκε με τον Τρίτο, παρουσιάστηκαν εκεί στην Μονή των Ιερέων, γνωστή σήμερα με το όνομα Αγία Μονή στην Πάφο, παριστάνοντας τους προσκυνητές οι οποίοι εγκατέλειψαν

μας αναζητούσε δύο μοναχούς με τα δικά τους χαρακτηριστικά, αναχώρησαν κρυφά. Οι άνεμοι τους έριξαν στις ακτές της Μικράς Ασίας, κοντά στην Ατάλεια, και εκεί ο Αθανάσιος είδε ένα όραμα που του αποκάλυψε την αξιοθρήνητη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η Λαύρα και του ανήγγειλε ότι λαμπρό μέλλον την περίμενε υπό την καθοδήγησή του. Δεν πρόφτασαν να αποφασίσουν να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής όταν από σύμπτωση της Θείας Πρόνοιας συνάντησαν τον Θεόδωτο που πήγαινε για την Κύπρο για να αναζητήσει τον Άγιο και να του μεταφέρει την κατάσταση που επικρατούσε στον Άθο. Επιστρέφοντας στη Μονή, ο Αθανάσιος έγινε δεκτός από τους μοναχούς του, όπως ο Χριστός μπαίνοντας στα Ιεροσόλυμα. Έτσι η Λαύρα γρήγορα ξαναζωντάνεψε. Λίγο αργότερα μετέβη στην Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος, σαστισμένος, δεν τόλμησε να τον υποδεχθεί με την συνήθη επισημότητα και ντυμένος με απλά ρούχα πήρε κατά μέρος τον Άγιο στα διαμερίσματά του για να απολογηθεί και να τον παροτρύνει να κάνει υπομονή έως ότου επιτρέψουν οι περιστάσεις να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Ο Αθανάσιος, έχοντας λάβει εκ Θεού την αποκάλυψη ότι ο Νικηφόρος θα πέθαινε στον θρόνο, του έκανε παρενέσεις να είναι δίκαιος και φιλεύσπλαχνος και κατόπιν τον αποχαιρέτησε εφοδιασμένος με ένα χρυσόβουλο που χορηγούσε στην Λαύρα τον τίτλο της Βασιλικής Μονής με σημαντική ετήσια επιχορήγηση ρόγα και του παραχωρούσε ως μετόχιο τη Μονή του Αγίου Ανδρέου των Περιστερών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η Μονή αυτή είχε ιδρυθεί έναν αιώνα πριν από τον Άγιο Ευθύμιο τον Νέο. Κατά ορισμένους, ο Ιωάννης ο Τσιμισκής ήταν εκείνος που δόρισε το μοναστήρι αυτό στην Λαύρα. Επιστρέφοντας στον Άθο, ο Άγιος ανέλαβε εκ νέου την διεύθυνση των εργασιών. Κατά την διαμόρφωση του λιμανιού, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και υποχρεώθηκε να μείνει στο κρεβάτι επί 3 χρόνια, επωφελήθηκε όμως από την ακινησία αυτή για να αφιερωθεί περισσότερο στον Θεό και στην πνευματική καθοδήγηση των αδελφών. Μετά τον θάνατο του Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον Ιωάννη Τσιμισκή που ανήλθε στο θρόνο, καθώς ο νέος αυτοκράτορας ήταν δυσμενός προδιατεθειμένος απέναντι στον Άγιο εξαιτίας της στενής του σχέσης με τον προκάτοχό του, ορισμένοι αθωνίτες αναχωρητές, άνθρωποι απλοί και προσδεδεμένοι στο παλαιό έθος, κατηγόρησαν τον Αθανάσιο ότι είχε μετατρέψει τον Άθο σε τόπο κοσμικό με τα οικοδομήματά του, τις καλλιέργειες και την εγκατάσταση ενός μεγάλου μοναστηριού. Ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Αθανάσιο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ο Άγιος του έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση ώστε ο Τσιμισκής άλλαξε πλήρως την στάση του απέναντι στο πρόσωπό του και του χορήγησε με χρυσόβουλο ρόγα διπλάσια της προηγουμένης. Έστειλε κατόπιν στον Άθο τον Ευθύμιο τον Στουδίτη με αποστολή να ειρηνεύσει την σύγκρουση που προκάλεσε ο διάβολος και να προσφέρει στον Άθο το πρώτο τυπικό του, 972. Το τυπικό που ονομάζεται Τράγος υπογράφηκε από τον αυτοκράτορα τον Αθανάσιο
και 57.

ηγουμένους και μοναχούς και σφράγισε την αποστολή αυτή. Φυλάσσεται στις καριές και επιδεικνύεται παρουσία της ιεράς κοινότητος μόνον σε σπάνιες περιπτώσεις. Από την στιγμή εκείνη άρχισαν κοινόβια μοναστήρια να αντικαθιστούν τα μονίδρια και τα κελιά. Τότε ιδρύθηκαν οι μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Ξενοφόντος και Δοχιαρίου. Άρχισαν οι αναχωρητές να συμφιλιώνονται με τους κοινοβιάτες, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους τα αγαθά τους. Οι μεν προσέφεραν στους κοινοβιάτες την άσκηση της ησυχίας και της αδιάλειπτης προσευχής, οι δε προμήθευσαν στους αναχωρητές την τάξη και την αρμονία υπό την καθοδήγηση του ηγουμένου που βρισκόταν στο κέντρο της αδελφότητος ως εικόνος του Χριστού. Έβλεπε κανείς ερημίτες να εγκαταλείπουν την ησυχία, ηγουμένους να αφήνουν την μονή τους, ακόμη και επισκόπους να παρετούνται για να τεθούν υπό την καθοδήγηση του Αθανασίου. Μαθητές συνέρεαν στον Άθο από την Ιταλία, την Καλαβρία, το Αμάλφι, την Ιβηρία και την Αρμενία. Αναχωρητές όπως ο Όσιος Νικηφόρος ο Γυμνός προτίμησαν να απαρνηθούν τις σκληραγωγίες τους προκειμένου να απολαύσουν την διδασκαλία του Αγίου Κοινοβιάρχου και να πορευθούν προς την τελειότητα με την ταπεινόφρονα άσκηση της σεμνής και ευπρεπούς υποταγής. Ο Όσιος Νικηφόρος ο Γυμνός μαζί με τον Όσιο Φαντίνο ξεκίνησαν από την Καλαβρία μετά από μία αποκάλυψη του Οσίου Φαντίνου. Όταν απεβίωσε, ο Άγιος Νικηφόρος ανάβλησε μύρο από το σκήνομά του. Η προσευχή του Αγίου είχε τέτοια ισχύ κατά των δαιμόνων, ώστε οι δαίμονες περιέζωναν αοράτους το όρος, δίχως να μπορούν να προσβάλλουν τους μοναχούς. Συνέχιζαν παρά τα αυτά να επιτίθενται στον ίδιο τον Αθανάσιο. Μία ημέρα υπέβαλαν σε έναν αμελή μοναχό που ήταν προκατηλημένος κατά της ασκητικής ζωής του Αγίου την ιδέα να κάνει απόπειρα κατά της ζωής του. Εμφανίστηκε νύχτα στην πόρτα του κελιού του ηγουμένου. Μόλις όμως ο Αθανάσιος βγήκε και τον ασπάστηκε πατρικά, το ξύφος του δυστυχισμένου έπεσε από το χέρι του. Πέφτοντας ο ίδιος στα πόδια του, εξομολογήθηκε το ολέθριο σχέδιό του. Ο Άγιος το συγχώρεσε αμέσως και έκτοτε έδειξε απέναντί του μεγαλύτερη στοργή από ό,τι στους άλλους μαθητές του. Κατέστη τα πάντα της πάση απέναντι στους μοναχούς του κοινοβίου, όπως και απέναντι στους ασκητές των περιχώρων ή στους προσκυνητές που έφθαναν από παντού στην Λαύρα για να βρουν ίαση της ψυχής ή του σώματος. Ο Άγιος Αθανάσιος δεν έπαψε ωστόσο την διαρκή συνομιλία του με τον Θεό, όπως και τους ασκητικούς αγώνες. Σε καιρό νηστείας δεν έτρωγε τίποτε όλη την εβδομάδα, ενώ τις κανονικές ημέρες η τροφή του ήταν εκείνη των μοναχών που υποβάλλονταν στα πλέον αυστηρά επιτήμια. Όταν παρευρισκόταν στο γεύμα, μοίραζε το μερίδιό του έτσι ώστε, δίχως να το αντιλαμβάνεται κανείς, δεν έτρωγε τίποτε εκτός από το αντίδωρο που διανέμονταν στο τέλος της λειτουργίας. Τον χρόνο που δεν ανάλωνε στη διδασκαλία,
διδασκαλία ή στην εξομολόγηση των μαθητών του, τον αφιέρωνε στην προσευχή, λουσμένος διαρκώς στα δάκρυα, ενώ το μαντίλι του, που ήταν πάντα μουσκεμένο, θεράπευσε πολλές φορές αρρώστους. Κεφαλή και οδηγός με αδιαμφισβήτητη αυθεντία, γινόταν κατ' εικόνα του Χριστού, υπηρέτης του καθενός και έδειχνε όλος ιδιαίτερη φροντίδα για τους αρρώστους, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τις περιθάλψεις που οι άλλοι αποστρέφονταν. Θεωρούσε ως τον μεγαλύτερο θησαυρό τους λεπρούς της Λαύρας και τους εμπιστευόταν στους πιο δοκιμασμένους μαθητές του. Όταν πέθαινε κάποιος μοναχός, ο Άγιος πήγαινε δίπλα στο νεκρό και έλειωνε στο κλάμα, όχι με λυγμούς συγκίνησης, αλλά με δάκρυα μεσητείας για την σωτηρία του τεθνεώτος, και όταν σηκωνόταν με το πρόσωπο πειρακτωμένο, ανέπεμπε ευχαριστία στον Θεό για το γεγονός ότι του είχε προσφέρει τον μαθητή του ως θυσία ευάρεστη. Η αδελφότητα, περιορισμένη αρχικά σε 80 μοναχούς από τον Αυτοκράτορα, έφτασε τους 120 προς το τέλος της ζωής του Αθανασίου και δεν έπαυσε να αυξάνει. Αριθμούσε 700 μοναχούς κατά τον 11ο αιώνα. Ο Άγιος ωστόσο παρέμενε ένας πατέρας για τον καθένα χωριστά. Προέτρεπε τους μοναχούς του να εργάζονται χειρονακτικά, ώστε να αποφεύγουν την αργία, μητέρα όλων των κακών, και έδινε ο ίδιος το παράδειγμα, μπαίνοντας επικεφαλής σε όλες τις κοπιαστικές εργασίες, από τις οποίες δεν έλειπε ποτέ η ψαλμωδία και το άλας του θεϊκού λόγου. Δίδασκε ότι ο σκοπός της μοναχικής πολιτείας στο κοινόβιο παρέμενε ο ίδιος με εκείνον των ερημητών. Η προετοιμασία για την έλαμψη του Αγίου Πνεύματος με τον καθαρισμό του νου, της ψυχής και του σώματος. Μία ημέρα ο μοναχός Γεράσιμος μετέβη στο κελί όπου είχε αποτραβηχθεί ο Άγιος και είδε την όψη του πυρωμένη σαν καμίνι. Στην αρχή έκανε πίσω τρομοκρατημένος. Όταν όμως πλησίασε ξανά, τον είδε να ακτινοβολεί περιβεβλημένον από έναν κύκλο φωτός. Καθώς του ξέφυγε μία κραυγή που πρόδωσε την παρουσία του, ο Αθανάσιος τον έβαλε να ορκιστεί ότι δεν θα φανέρωνε σε κανέναν αυτό που είχε δει. Η παρησία που απέκτησε ο Αθανάσιος προς τον Θεό χάρισε στον Άγιο Θεία Σοφία τόσο στην διδαχή της αδελφότητος όσο και στην διόρθωση των σφαλμάτων των μοναχών του. Όταν επέβαλε κάποιο επιτίμιο σε αδελφούς, υποβαλόταν σε αυτό και ο ίδιος, και παρότι δημόσια τηρούσε στάση αυστηρή και επιβλητική, όταν βρισκόταν με τους μαθητές του κατηδίαν ή για κάποια εξωτερική εργασία, ήταν πάντοτε απλός, πρόσχαρος και γεμάτος γλυκύτητα. Θεράπευσε πολλούς ασθενείς, αφού πρώτα χρησιμοποιούσε και ιατρικά βότανα για να κρύψει την δύναμη της προσευχής του. Πολλοί από όσους έρχονταν να εξομολογηθούν σε αυτόν, κάποιο επίμονο πάθος τους, όπως η οργή ή ο φθόνος, επέστρεφαν λυτρωμένοι, αφού ο Άγιος τους είχε αγγίξει με την ποιμαντορική ράβδο του, λέγοντας «Πορεύου εν ειρήνη, δεν υποφέρεις πια από κανένα κακό».
λόγω των αυξημένων αναγκών της αδελφότητος, χρειάστηκε να διευρυνθεί το καθολικό και τα έργα προχώρησαν γρήγορα χάρις στις αυτοκρατορικές δωρεές, ώστε δεν απέμενε πια παρά η τοποθέτηση του τρούλου. Ο Άγιος, στον οποίο ο Θεός αποκάλυψε το επικείμενο τέλος του, αφού άφησε τις υποθήκες του στους μαθητές του σε μία τελευταία κατήχηση, ενεδύθη τον μανδύα του, έβαλε το κουκούλιο του Αγίου Μιχαήλ Μαλαιίνου, το οποίο φορούσε μόνο σε μεγάλες εορτές, και ανέβηκε στις καλωσές για να επιθεωρήσει τα έργα. Ήταν 5 Ιουλίου μεταξύ 997 και 1000. Εύνης ο Τρούλος κατέρευσε παρασύροντας τον Άγιο και άλλους 6 μοναχούς που τον συνόδευαν. 5 από αυτούς πέθαναν αμέσως. Μόνον ο Αθανάσιος και ο οικοδόμος Δανιήλ έμειναν ζωντανοί, συνθλιμμένοι κάτω από τα ερείπια. Για 3 ώρες ακουγόταν η φωνή του Αγίου να ψελίζει: «Δόξα Σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθημη». Οι μοναχοί που έσκαψαν με πολλά δάκρυα τον βρήκαν νεκρό, με τα χέρια του σταυρωμένα στο στήθος και με ένα μονάχα τραύμα στην κνήμη. Το σώμα του έμεινε χωρίς να αλλοιωθεί και σαν κοιμισμένο για 3 ημέρες, μέχρι ότου συναχθούν όλοι οι αθωνίτες, 3.000 περίπου τον αριθμό, για να τελέσουν την κηδεία του πατέρα και πατριάρχη τους. Από την πληγή του έτρεξε τότε νοπό αίμα, που έσπευσαν οι μοναχοί να συλλέξουν και το οποίο επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων. Έκτοτε ο Άγιος Αθανάσιος δεν έπαυσε να μεσητεύει θαυματουργικά για όσους έρχονταν να ασπαστούν τον τάφο του, μπροστά στον οποίο καίει ακίμητη κανδύλα. Όταν η Μεγίστη Λαύρα εόρτασε την επιστροφή της στον κοινοβιακό μοναχισμό στις 5 Ιουλίου 1981, μετά από αιώνες υπό το καθεστώς της ιδιορυθμίας, το γυαλί που προστατεύει την εικόνα του που βρίσκεται πάνω από τον τάφο ανέβλησε ευνίδια ευώδες υγρό, φανερώνοντας την ευαρέσκεια του Αγίου. Σημείωσης. Ο Άγιος Αθανάσιος αγαπούσε τόσο τον Ιωάννη τον Ήβυρα, ώστε στο τυπικό του τον όρισε επίτροπο της Μεγίστης Λαύρας, επιφορτισμένον να επιβλέπει την μοναστική τάξη και να επαγρυπνεί για τον ορισμό του ηγουμένου, διότι παραπονιόταν ότι ματέως αναζητούσε έναν διάδοχο. Μετά τον θάνατο του Ιωάννη ορίστηκε επίτροπος ο γιος του Όσιος Ευθύμιος, αλλά δεν μπόρεσε να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του λόγω των διαιρέσεων που εμφανίστηκαν στη Μονή Ιβύρων μεταξύ Ελλήνων και Γεωργιανών. Οι δύο μονές ωστόσο διατήρησαν πάντα στενές σχέσεις και κάθε χρόνο στην πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου προείσταται ο ηγούμενος της Μονής των Ιβύρων.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Μακάρι η αγάπη του Θεού να μας φυλάει όλους σε όσα η αγάπη του έτη θέλει. Και με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου, των Αγίων μας Δαβίδ και Ιακώβου, που είμαστε στο ευλογημένο σπίτι τους, με τις πρεσβείες του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του θεμελιωτού του κοινοβιακού μοναχισμού στο Άγιον Όρος και ιδρυτού της Μονής της Μεγής της Λαύρας, όπου για κάποιο διάστημα εκεί εγκαταβίωσε και ο Όσιος Δαβίδ με τον τότε γεροντά του, με τις πρεσβείες του Οσίου Πατροσιμών Λαμπαδού και του Αγίου Ενδόξου Νέου Σιωμάρτυρος Μάρτυρος Κυπριανού του Κουτρονοσιανού και τις ευχές του Αγίου Γέροντος Κυρίλου και τις πρεσβείες όλων των Αγίων, να μπορέσουμε να οδεύσουμε αυτό που ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, στη λειτουργία, τη στενή οδό, τη στενή, να μπορέσουμε να περάσουμε από τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη ζωή, στο φως της ζωής, στον παράδεισο. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, «Δε μας έταξε ο Θεός παράδεισο με κλαρίνα, με συγχωρείτε και βιολιά, αλλά μας είπε, δια πολλών θλίψεων και στενοχωριών δίναστε εις ελθύν εις την Βασιλείαν του Θεού». Ας μας δίνει κουράγιο η αγάπη του Θεού, δύναμη, υπομονή, να μας προσθέτει πίστη, φωτισμό, ιδιαίτερα σε αυτές τις περίεργες ημέρες, με τις τόσες δυσκολίες, ώστε να βαδίζομαι ευάρεστα προς τον Θεό, να βαδίζομαι την κατά Θεό ζωή, για να αξιωθούμε κι εμείς όταν θα φύγουμε. Και το πώς θα φύγουμε έχει σημασία, πάντοτε τόνιζαν οι Άγιοι Γέροντες, να αξιωθούμε κι εμείς κάποια έστω ελάχιστη τιμή στη Βασιλεία του Θεού. Σαν αυτές τις μέρες, το 2001, ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος είχε υποστεί από την κούραση και την ταλαιπωρία και τον πολύ κόσμο, αλλά και από τις στεναχώριες της παρούσης ζωής, εγκεφαλικό. Παρέλυσε η δεξιά του πλευρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας πρώτα εδώ του Μαντουδίου, μετά στο νοσοκομείο της Χαλκίδος, μετά στο Ερίκος Δινάν στην Αθήνα. Οι γιατροί είπαν ότι θα είναι κατάκητος, θα χρειάζεται κάθε μέρα φυσικοθεραπεία και μετά από 7-8 μήνες, αν τυχόν κάπως αποκατασταθεί. Την έκτη μέρα, σαν αυτές τις μέρες, το πρωί μας λέγει, «Φέρτε μου το πι». «Μα τι θα κάνεις, γέροντα?» «Φέρτε μου το πι να σηκωθώ, κάτι έκανε απόψε ο Όσιος Δαβίδ». Του πήγαμε το πι και εκεί διακρίναμε την ακλόνητη του πίστη. Τη γνωρίζαμε σε όλη τη ζωή, όσο τουλάχιστον τον γνωρίζαμε εμείς. Έπιασε με πίστη ακλόνητη τις χειρολαβές, του πι, σηκώθηκε και άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα. Την επόμενη μέρα περπατούσε με το ρασάκι του, με το αντερί του στους διαδρόμους. «Πώς περπάτησε ο παπάς?» ρωτάγανε εκεί οι γιατροί. Ένας γιατρός ευσεβής τους είπε ότι εδώ υπάρχουν άλλοι νόμοι και όπου βούλεται Θεός νικάτε φύσεως τάξης. Όταν ήρθαμε στο μοναστήρι μας διηγήθηκε λίγα από αυτά που είδε. Είδε ότι ήταν με την ιερατική του στολή και ανέβαινε βρισκόμενος σε έναν ουρανομίκη ναό. Πρώτη φορά είδε τέτοιο ναό να ξεκινάει από τη γη και να φτάνει στον ουρανό, με τέτοιο κάλος, με τέτοια ωραιότητα και ευπρέπεια που δεν μπορούσε να περιγράψει. Ανέβαινε και όταν έφτασε στον ουρανό είδε
να του έχουν ετοιμάσει, του είχαν ετοιμάσει μια υποδοχή. Πατέρες με τα κουκούλια τους, κάτι μορφές, περίλαμπρες, ωραιότατες που δεν μπορούσε να τις ξεχάσει. Και εκεί που του ετοίμαζαν την υποδοχή, ακούστηκε ουρά.

και πνευματικά χιλιάδες ανθρώπων, όπως το ίδιο είχαν αναπαυθεί κοντά στον προκάτοχό του, τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο, τον σημερινό Όσιο Ιάκωβο, τον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας. Και αυτοί, αγαπητοί μου αδελφοί πατέρες, ήταν του Δημοτικού. Είχαν όμως σοφία Θεού. Και όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι, σχεδόν, εξαιρέτως ενός ή δύο, του Δημοτικού ήταν. Είχαν όμως, ήταν θεοδίδακτοι, είχαν σοφία Θεού. Και αυτό τα λέω γιατί ακούγονται αυτές τις ημέρες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι αρμόδιοι. Η πραγματικότητα όμως αυτή είναι. Ο ίδιος ο Θεός διάλεξε απλούς, αγράμματους ψαράδες και το Άγιο Πνεύμα τους εφώτισε και δίδαξαν όλη την οικουμένη και άλλαξαν το ρου της ιστορίας. Αυτοί όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες και οι παλαιότεροι υπάρχουν σαφώς και πολύ μορφωμένοι Άγιοι της Εκκλησίας μας και κανείς δεν αρνείται τη μόρφωση. Αν και ο Άγιος Παύρος, ο Απόστολος, λέει «η γνώση φυσιεί», συνήθως σε κάνει να φουσκώνεις. Αλλά υπάρχουν βεβαίως Άγιοι της Εκκλησίας με πολύ μόρφωση. Υπάρχουν όμως και Άγιοι, και αυτούς που γνωρίζουμε εμείς που τους ζήσαμε, τους συγχρόνους, που ήταν του Δημοτικού. Ήρθε όμως το Πνεύμα το Άγιο και τους εφώτισε και ανέπαυσαν και ισορρόπησαν χιλιάδες ψυχές. Η πραγματικότητα λοιπόν διαψεύδει οποιοδήποτε ισχυρισμό που επικαλούνται για να φτιάξουν νόμους, ούτως ώστε ο κληρικός να είναι μορφώσεως, ανωτά της εκπαιδεύσεως. Κανείς δεν την αρνείται. Όμως βλέπαμε, όπως είπαμε, αυτούς τους Αγίους να βάζουν κάτω και καθηγητάς πανεπιστημίου. Ερχόντουσαν στον Άγιο Ιάκωβο και υποκλίνονταν καθηγητές της θεολογικής και άλλων σχολών, ανώτατοι δικαστές, αρεοπαγίτες, κάθε τάξεως άνθρωποι. Γιατί είχαν φόβο Θεού, είχαν πίστη Θεού και είχαν φωτισμό Θεού. Αυτός μας χρειάζεται, ο φωτισμός του Θεού. Ευχόμεθα η χάρη των Αγίων μας Δαβίδ και Ιακώβου και η ευχή του Αγιώροντος Κυρίλου και των εορταζομένων Αγίων και όλων των Αγίων, εξαιρέτως της Κυρίας Θεοτόκου, να επισκιάζει τον καθένα σας ξεχωριστά και σας που φέρατε τα βήματά σας μέχρι εδώ και αυτούς που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου, με την ευχή του Αγίου Ποιμενάρχου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείος Περάδων, του Πατρός Χρυσοστόμου, να επισκιάζει τις οικογένειές σας, τα χωριά μας, τις πόλεις μας, την Ελλάδα μας ολόκληρη και προπάντων να χαρίζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος την ενότητα, την ομόνοια, την ειρήνη, την αγάπη. Μακριά από μας ο κάθε είδους διχασμός, διότι αυτός που πιστεύει στο Θεό έχει αγάπη. Και όπως είπαμε εχθές, ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό, πράγμα το οποίο το ευχόμεθα σε όλους σας. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα θαύματα του Κοφού και Μογυλάλου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα του Κοφού και Μογυλάλου, αν και ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων, δεν αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, αλλά μόνο από τον Μάρκο, και μάλιστα σε μία ενότητα όπου ο Ιησούς βρίσκεται σε περιοχή εθνικών. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος υπονοεί την αφήγηση αυτή στο Σουμάριον του 15ου κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και πάλιν εξελθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος, ήλθε προς την θάλασσα της Γαλιλαίας αναμέσων των ορίων Δεκαπόλεως. Και φέρουσιν αυτών κοφών μογυλάλων, και παρακαλούσιν αυτόν ή να επιθεί αυτό τη χείρα, και απολαβόμενος αυτόν από του όχλου, κατηδίαν έβαλε τους δαχτύλους αυτού εις τα ότα αυτού. Και πτήσας ύψατο της γλώσσης αυτού, και αναβλέψας εις τον ουρανόν, εστέναξε και λέγει αυτό. Εφαθά, ο εστί διανύχθητη. Και ευθέως διανύχθησαν αυτού εακοέ. Και ελήθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού, και ελάλη ορθώς. Και διαστήλατο αυτής είναι μηδενή υπόσυν, όσο δεν αυτός αυτής διαστέλετο. Μάλλον περισσότερον εκήρυσουν. Και οι περισσός εξεπλήσοντο λέγοντες. Καλώς πάντα πεποίηκε. Και τους κοφούς ποιοί ακούειν, και τους αλάλους λαλήν.

Έπειτα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της Ευαγγελικής Περικοπής στα Νέα Ελληνικά. Φεύγοντας ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνος και πηγαίνοντας πάλι στη λίμνη της Γαλιλαίας, πέρασε μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Εκεί του έφεραν έναν άνθρωπο κοφάλαλο. Παρακαλώντας τον Κύριο να βάλει το χέρι του πάνω στον άνθρωπο αυτό, προκειμένου να τον γιατρέψει. Ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά, μακριά από το πλήθος, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του κοφάλαλου και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Έπειτα, ο Κύριος έστριψε το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε και φώναξε «Εφαθά», που σημαίνει «άνοιξε». Ευθύς αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του κοφάλαλου, λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς και σε αυτό το θαυματουργικό γεγονός ζήτησε στους παρευρισκομένους να μην πούν σε κανένα τίποτα. Όμως, όσο πιο έντονα το ζητούσε αυτό ο Ιησούς, τόσο πιο ένθερμα το διαλαλούσαν οι άνθρωποι. Εντυπωσιασμένοι όπως ήταν έλεγαν «Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα ο Ιησούς Χριστός, ακόμη και τους κοφούς κάνει να ακούν και τους βοβούς να μιλούν».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του θαύματος. Στους πρώτους στίχους της Ευαγγελικής Περικοπής υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που βρισκόταν ο Χριστός. Εδώ επέστρεφε από τα όρια Τύρου και Σιδώνος μετά από το θαύμα της κόρης της Χαναναίας και πήγαινε στη θάλασσα της Γαλιλαίας περνώντας από την περιοχή της Δεκάπολης. Η Δεκάπολη ήταν ομοσπονδία 10 μικρών πόλεων της Βόρειας Παλαιστίνης νοτιοανατολικά από τη Γαλιλαία. Οι κάτοικοί της ήταν κυρίως εθνικοί και λέγοντας εθνικούς εννοούμε τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι είχαν έντονο το ειδωλολατρικό στοιχείο. Στο σημείο αυτό λοιπόν έφεραν ένα κοφάλαλο, παρακαλώντας τον Ιησού να βάλει το χέρι του πάνω του προκειμένου να τον θεραπεύσει. Όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλα είναι τα δώρα του Θεού στον άνθρωπο και πόσο μάλλον η αίσθηση της ακοής και η δυνατότητα της ομιλίας. Οι ικανότητες αυτές κάνουν τον άνθρωπο να επικοινωνεί με τους άλλους, να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, να δέχεται σκέψεις, προτάσεις, όπως και πολλά άλλα. Όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, ακόμα και την πίστη μας την οφείλουμε στη δυνατότητα της ακοής, για να δεχτούμε το Λόγο του Θεού. Ο τρόπος θεραπείας του κοφάλαλου θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε με ένα συνήθιστο τρόπο. Οι παρακλήσεις των ανθρώπων που έφεραν τον κοφάλαλο αποδείχτηκαν αρκετές προς τον Κύριο. Θα τον θεράπευε έτσι κι αλλιώς βέβαια, αλλά αυτή τη φορά όχι ενώπιον του λαού, για να μην δώσει λαβή για υποψίες σε εκείνους που τον εχθρεύονταν και προσπαθούσαν να τον παγιδεύσουν. Γι' αυτόν τον λόγο τον πήρε κατηδίαν, ξεχωριστά το κοφάλαλο και με γεμάτη συμβολισμό πράξης τον θεράπευσε. Μπορούσε βέβαια να τον θεραπεύσει και χωρίς να τον αγγίξει. Αλλά ο Χριστός, σε μερικούς πάσχοντες, χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα αισθητές μεθόδους, είτε για να ελκύσει την προσοχή τους σε αυτό που θα έκανε, για να ξυπνήσει μέσα τους την πίστη, είτε για να μάθουνε ότι κάθε μέλος του θεανδρικού σώματός του είχε θεραπευτικές δυνάμεις. Με τις αισθήσεις αυτές, ο Κύριος ύψωσε το βλέμμα του ψηλά στον ουρανό, στέναξε και είπε «Άνοιξε», εννοώντας την ακοή και τη λαλιά. Η κίνηση αυτή ήταν μια μυστική και άφωνη προσευχή στον Πατέρα τον Ουράνιο, αλλά και μια ομολογία ότι τα θαύματα ήταν έργα θείας δύναμης που έκανε ο ενανθρωπίσας Υιός του. Το θαύμα αυτό μας θυμίζει την απάντηση που έδωσε ο Θεός στον βραδύγλωσσο Μωυσή. Ποιος έδωσε το στόμα στον άνθρωπο και ποιος κάνει τον άνθρωπο άλαλο ή άφωνο να βλέπει ή να είναι τυφλός? Εγώ ο Κύριος. Στη συνέχεια, ευθύς και χωρίς καθυστέρηση, ο κοφάλαλος βρήκε την ακοή και τη λαλιά του. Δυστυχώς βέβαια, πολλοί άνθρωποι και σε κάθε εποχή η πνευματική τους ακοή και ομιλία είναι φραγμένη από την αμαρτία. Έχουν αυτιά, αλλά δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού. Έχουν γλώσσα, αλλά δεν την χρησιμοποιούν για να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν το Θεό για τις ευεργεσίες του ή για να πούνε ένα καλό λόγο. Αντίθετα, την έχουν για να υπερηφανεύονται, να κακολογούν, να συκοφαντούν, να βρίζουν και να βλασφημούν τα θεία. «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει», που είπε ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, «ας αποτελέσει αφορμή για το άνοιγμά τους στο Λόγο του Θεού». Αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του και επιθυμεί να δει καλές μέρες, ας πάψει η γλώσσα του να λέει κακό και από τα χείλη του ας μη βγαίνει δόλος. Αυτά τα λόγια πρέπει να γίνουν κανόνα ζωής. Στο πρώτο τελευταίο στίχο του θαύματος, ξανά ο Ιησούς δίνει εντολή να μην υποθεί σε κανέναν το θαυματουργικό γεγονός. Εντολή που δεν αφορούσε μόνο τον κοφάλαλο, αλλά και όσους ήταν γνώστες του γεγονότος. Σε αντίθεση με εμάς τους σύγχρονους, όπου όταν κατορθώσουμε κάτι θέλουμε να υπερηφανευόμαστε γι' αυτό. Ο Ιησούς όμως, έχοντας απόλυτη ταπεινοφροσύνη, απέφευγε συστηματικά τους επένους, άσχετα από το γεγονός ότι κάθε του πράξη ήταν έκφραση αγάπης και αγαθότητας προς τον άνθρωπο. Ο χαρακτηρισμός που θα περιέγραφε τον τελευταίο στίχο του θαύματος θα ήταν ο υπερβολικός ενθουσιασμός. Οι άνθρωποι έλεγαν με θαυμασμό πόσα καλά κάνει ο Ιησούς, που στους κοφούς αποκαθιστά την ακοή και στους βοβούς δίνει τη μιλιά. Πράγματι, ό,τι κάνει ο Θεός είναι καλό σκαμωμένο. Από τη δημιουργία του κόσμου και την πλάση του ανθρώπου,
τότε που ο Θεός είδε τα δημιουργήματά του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά, μέχρι και την κάθε λεπτομέρεια της ζωής του κάθε ενός μας. Ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής μας, όπως αναφέρεται σε απόσπασμα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ανατέλει τον ήλιο για τους κακούς και τους καλούς και στέλνει τη βροχή του στους δίκαιους και στους άδικους. Για όλα αυτά, αρκεί να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, προκειμένου να τα βλέπουμε.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε με μια πιο λεπτομερή ανάλυση των στίχων της περικοπής. Περιληπτικά αξίζει να θυμηθούμε πως το θαύμα του Κοφάλαλου και Μογυλάλου, ο Ιησούς βρίσκεται στην ανατολική όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας αφού έχει περάσει από την Δεκάπολη. Εκεί εμφανίζεται ένας κοφάλαλος άνθρωπος. Η ορολογία Μογυλάλος προέρχεται από τη λέξη Μόγης και Λαλήν, που σημαίνει αυτός που είναι βραδύγλωσσος και έχει δυσκολία στην ομιλία του. Οι άνθρωποι που έφεραν τον ασθενή μπροστά στον Κύριο τον παρακάλεσαν να απλώσει το χέρι του επάνω στον ασθενή, προφανώς για να του μεταδώσει την ίαση. Αξιοσημείωτες είναι οι ενέργειες που έκανε ο Ιησούς και η σειρά με τις οποίες έγιναν. Οπότε, στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για τις ενέργειες αυτές. Αρχικά, παίρνει τον κοφάλαλο μακριά από τον όχλο. Είναι αμοιδόξη θεατρίζει τα θαύματα, σύμφωνα με τον Ζυγαβηνό. Έπειτα, αφού δεν υπήρχε τρόπος επικοινωνίας που να μπορεί να βασιστεί στην ομιλία, ο Κύριος τοποθετεί τα δάκτυλά του στα αυτιά του για να μπορέσει να του μεταδώσει τη θεραπεία στο σημείο ακριβώς που τη χρειάζεται. Μετά, μεσάλιο επαλήφθη τη γλώσσα του κοφού. Μεσάλιο, το οποίο αποτελεί γνωστό θεραπευτικό μέσο από την αρχαιότητα. Πράγμα που δείχνει ότι ο Ιησούς φανερώνει τη μεσιανική του δύναμη που χρησιμοποιεί συχνά, αλλά και άλλα μέσα με το λίαν καλών δημιουργήματός του που είναι ο κόσμος. Γιατί δεν βλέπει τον κόσμο σαν κακό από τη φύση του, αλλά σαν έργο του Θεού, που όσο και να απομακρυνθεί από το δημιουργό, έχει τη σφραγίδα της θείας προέλευσης. Επόμενη ενέργεια είναι ότι ο Ιησούς στρέφει το βλέμμα του προς τον ουρανό για να δείξει και στον ασθενή ότι εκ Θεού θα προέλθει η θεραπεία του. Στενάζει για τη φθορά που βλέπει στους ανθρώπους και τέλος απευθύνει την αυθεντική προσταγή εφαθά ο εστίν διανύχθητη. Η διήγηση τελειώνει με το γνωστό θέμα του μεσαινικού μυστικού και με το θαυμασμό του λαού. Το καλός πάντα πεποίηκεν θυμίζει το καλόν λίαν της αρχικής δημιουργίας του βιβλίου της Γενέσεως. Παραλληλισμός που θεολογικά σημαίνει ότι ο Ιησούς αναδημιουργεί το φθαρμένο δημιούργημα του Θεού και το επαναφέρει στην αρχική καλή λίαν κατάστασή του. Η δράση του Ιησού δείχνει ότι η μεσιανική πρόρηση του προφήτη αποτελεί παρούσα πραγματικότητα, που μάλιστα περιλαμβάνει και τους εθνικούς. Τέλος, η θεραπεία του κοφάλαλου υπονοεί ότι ανοίγουν τα μάτια και τα αυτιά του εθνικών στη δωρεά του Θεού, ενώ οι καρδιές και τα αυτιά των εθνικών δυστυχώς παραμένουν κλειστές.

Κλείνοντας μια ακόμα εκπομπή, ας σταθούμε αρχικά στην ταπεινότητα και την βαθιά πίστη του Κοφάλαλου, αλλά και στο κάλεσμα του Κυρίου να ανοίξουμε τα αυτιά και τα μάτια μας για την αλήθεια. Ας αφαιρέσουμε τις παροπίδες από τα μάτια μας και ας κλείσουμε τα αυτιά μας στους σύγχρονους πειρασμούς. Ας κάνουμε σκοπό της ζωής μας την Ουράνιο Βασιλεία, αποτινάσοντας από πάνω μας το κακό και μετανοώντας. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά ακούσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Οι καταθέσεις των προσφύγων της επαρχίας Κιδωνιών δίνουν μια άλλη εικόνα της ίδιας τραγωδίας. Κάθε μια κατάθεση είναι από μόνη της ένα ντοκουμέντο φρίκης. Κι όλες μαζί αποδεικνύουν το αναμφισβήτητο πια γεγονός ότι η γενοκτονία στηρίχθηκε σε ένα γενικό σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Οι πρόσφυγες έχουν καταφύγει στα Χανιά και καταθέτουν στον πρωτοδίκη Κυπαρισιώτη. Ονομάζομαι Γιασεμί Δρούγκα, ετών 26, γεννηθήσα στα Αλάτσατα της επαρχίας Κρίνης. Χανιά, 20 Νοεμβρίου 1922. Οι Τούρκοι μπήκαν στα Αλάτσατα το πρωί του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου. Ήταν έφηποι. Δεν ξέρω αν ήταν τακτικοί στρατιώτες ή άτακτοι. Και αμέσως ρίχθηκαν στην Λαιλασία. Μπήκαν και στο σπίτι μας και αφού άρπαξαν ό,τι μπορούσαν, έφυγαν παίρνοντας και τον πατέρα μου. Αλλά μόλις κατέβηκαν τα σκαλοπάτια, τον σκότωσαν έξω από την πόρτα με έναν πυροβολισμό. Λίγο αργότερα ήρθαν κι άλλοι, αλλά εγώ μαζί με άλλες γυναίκες είχαμε κρυφτεί στην στέγη του σπιτιού. Βρήκαν μόνο τον Ιωάννη Λάλα, ένα φτωχό, χολό βιολιστή, και επειδή δεν είχε χρήματα να τους δώσει, τον σκότωσαν. Το απόγευμα ακούσαμε, εκεί που είμαστε κρυμμένες, άλλους χριστιανούς να τρέχουν και να καλούν και τους άλλους στην εκκλησία τα εισόδια της Παναγίας για να σωθούμε. Τρέξαμε κι εμείς, αλλά στο δρόμο οι Τούρκοι άρπαξαν από το πλήθος νεαρά κορίτσια και τα εβίαζαν δημόσια. Αυτό συνεχίστηκε και όταν φτάσαμε στην εκκλησία. Οι Τούρκοι έμπαιναν, άρπαζαν τις νέες κοπέλες και τις ατίμαζαν. 12 κοπέλες, θέλοντας να αποφύγουν τον εξευτελισμό, ρίχθηκαν στο πηγάδι που υπήρχε στην εκκλησιά και πνίγηκαν. Άλλες 2 που ρίχθηκαν αργότερα σώθηκαν, γιατί το πηγάδι είχε γεμίσει πτώματα και δεν υπήρχε πια νερό. Μείναμε στην εκκλησία 8 μέρες. Μετά διαταχθήκαμε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, ανά 5 οικογένειες. Και εκείνοι ερχόντουσαν, άρπαζαν κορίτσια, τα βίαζαν και μετά τα άφηναν ελεύθερα. Μετά 8 μέρες μας συγκέντρωσαν για να μπούμε στα πλοία. Στο δρόμο όμως μας σταματούσαν και συνέχισαν τους βιασμούς και τους ξυλοδαρμούς. Και έτσι, για μια απόσταση 2 ωρών μέχρι τον Τσεσμέ, χρειαστήκαμε 9 ώρες. Δημήτριος Δρούγκας, ετών 61, πεταλωτής, γεννηθεί στα Αλάτσατα και κατοικών Χανιά. Βεβαιώ όσα κατετέθησαν από την ανιψιά μου Γιασεμί Δρούγκα. Έμαθα ότι οι Οθωμανοί εβίασαν κορίτσια και μέσα στο ιερό της εκκλησίας. Κυριακούλα Δρούγκα, ετών 37, μοναχή, κάτοικος Αλατσάτων. Βεβαιώ ότι όσα κατετέθησαν από τους συγγενείς μου είναι έτσι. Από τους φωνευθέντες είδα τα πτώματα του πατέρα μου και άλλων. Άκουσα δε από τις συζύγους του Ιωάννη Βίγλα και του Παπαγιώργη ότι εσκότωσαν τους συζύγους τους και από τον Νικόλαο Παπαντώνη ότι εφώνευσαν τη σύζυγό του. Μαρία Ιωσήφ Καραμάνου, ετών 17, άγαμος εξ Αλατσάτων. Το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου, μαθαίνοντας ότι έρχονται οι Τούρκοι, κρυφτήκαμε πολλές γυναίκες, έγγαμοι και άγαμοι, στην οικία του Ιωάννου Παβίτου. Αλλά την επομένη μπήκαν Τούρκοι για να μας απαγάγουν. Θέλοντας να σωθώ, πήδηξα από ένα παράθυρο και πέφτοντας τραυματίστηκα στη λεκάνη και υποφέρω ακόμη. Τραυματισμένη σύρθηκα στο σπίτι του συγχωριανού μας Κόλια μαζί με 15 άλλες γυναίκες. Αλλά οι Τούρκοι ήλθαν και μας είπαν ότι ήρθε πλοίο για να φύγουμε. Μόλις βγήκαμε όμως, μας έπιασαν 3 τσέτες και άλλοι 3 στην αδελφή μου Δέσποινα και άλλοι άλλες γυναίκες.
Εμένα και την αδελφή μου μας έσυραν στο στάβλο και μας εβίασαν και τις δύο. Κατάθεσης για Σελής Μαριδάκη ετών 24 εξαλατσάτων. Καταθέτει ότι εβιάστη παρά δύο ατάκτων στρατιωτών, συλληφθήσα εν τη οικία του συγχωριανού της Πεντίκη, όπου είχε καταφύγει με άλλων γυναικών. Και η έκθεση καταλήγει ως εξής, ουδέν έτερον αξιοσημείωτον. Έκθεσης Νικολάου Λασκαρίδου, τέως αρχιοφύλακος Κηδονιών. Την 28 Αυγούστου, μετά την είσοδο του Κεμάλη Σμύρνη, ήλθον οι Τσέτες και οι Σκηδονίας με επικεφαλής των Ναχρεμάν Φικρή, ως της διαπροκηρύξεως διεκήρυξεν ότι έκαστος δέον να καταγίνεται εις τας εργασίες του και ότι η ζωή και η περιουσία ημών είναι εξισφαλισμένη, ουδέν ακίνδυνον δεν διατρέχομεν. Την επαύριον όμως, οι οπαδοί αυτού ήρχισαν να ληστεύουν τους πολίτες, απειλούντες με θάνατον ή κακώσεις. Μετά τρεις ημέρας ήλθε το τακτικόν υπηκόν, τέταρτη μεραρχία, του οποίου ο αρχηγός έκαμε προκηρύξεις ότι θα στρατολογηθούν από 18-45 οι πάντες και άνω των 45 και κάτω των 18 δύναται να αναχωρήσουν όπου θέλουν. Πρώτης προκηρύξεως όμως, πάντα τα εν λιμένη ευρισκόμενα εστιοφόρα και τις λέμβους μετέφερον οι Τούρκοι εις τον κόλπον του Αγίου Νικολάου Λάκα, ώστε και εκείνος ως τις ήθελε να αναχωρήσει δεν είναι δυνατό. Συμφώνως με την προκήρυξη, πολλοί Κηδονιάτε παρουσιάστησαν ως στρατιώτε, τον οποίον ελίστευσαν τα χρήματα και τα ρούχα οι κεμαλικοί στρατιώτε εντός της πόλεως και ενώπιον των αξιωματικών τούτων. Άνω των 400 προκρήτων, επιστήμονες, ιατροί, δικηγόροι και άλλα, συνελήφθησαν δήθεν δια πολιτικούς λόγους και απεστάλησαν άγνωστον που. Εις το διάστημα τούτο δε, εις τα σοδούς και καταστήματα, επίρκαγε εξικολουθούσαν. Τόσον οι Αμερικανοί αξιωματικοί και ναύτε, ιδίοι οι σώμασοι, έβλεπον τους ληστεύοντας, τους φόνους και λοιπά κακουργήματα των Τούρκων, χωρίς να θέλωσι να επέμβωσι, στερούμενοι ως έλεγον σχετικών διαταγών και λαμβάνοντας πολλάκις φωτογραφίας των διαπρατωμένων. Ανεχώρησα εκείθεν την 26η Σεπτεμβρίου κατόπιν της προσωπικής επεμβάσεως του γνωστού μου υποστρατήγου Μεχμέτ Μπαστρί Πασά μετά της οικογενείας μου, γυμνή όμως τελείως, χωρίς να μας επιτρέψωσιν να παραλάβομεν τίποτε και δι' αμερικανικού ατμοπλίου κατέφυγον εις την Ελλάδα. Εν χανίης τη 11η Νοεμβρίου 1922.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Γεια σας. Σήμερα σας καλωσορίζουμε σε ένα χαρισματικό τόπο που είναι άριστα συνδεδεμένος με την αγκιοπλαστική τέχνη. Σαφώς και καταλάβατε ότι βρισκόμαστε στο Θραψανό. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τη γιορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου που εδώ και χρόνια προσφέρει σημαντικό έργο στον τόπο του. Νεκτάριος Σαμόλης, Μανώλης Δρακάκης, που συνοδεύουν βέβαια τα χορευτικά του Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Νομίζω δεν θέλετε τίποτε άλλο για να παραμείνετε στην παρέα μας. Καλή σας διασκέδαση.

0: Νεκτάριο Σαμόλης, φίλες και φίλοι μου, ένα χειροκρότημα για τον Νεκτάριο. Γιατί ξεκίνησε η εκπομπή μας με ένα τραγούδι αφιερωμένο, γραμμένο για σας. Ό,τι καλύτερο νομίζω. Νεκτάριε, θέλω να μου μιλήσεις για αυτό το τραγούδι, γιατί είναι καινούριο. Το ακούσαμε σήμερα για πρώτη φορά. Και θέλω να μου πεις τη σχέση που έχεις με το Θραψανό.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όποτε έρθω στο Θραψανό, χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι μια κοινωνία η οποία είναι εργατικιά και μερακλήδικα. Με τιμά τόσα χρόνια, με στηρίζει και εγώ ό,τι μπορώ κάνω. Και τώρα παίξαμε ένα τραγούδι το οποίο είναι κυκλοφόρητο και είναι η στίχη του Βιτσέντζου Κορνάρου και η μουσική, θέλω να πιστεύω ότι είναι δική μου, και ένιωσα έτσι την ανάγκη να το σε κάνω ένα δωράκι.
0: Θέλω να μου συστήσεις τα παιδιά σου, το συγκρότημά σου που είστε χρόνια μαζί.
1: Από δεξιά μου είναι ο Γιώρης ο Ξηδάκης, το λαγούτο στο τραγούδι. Από αριστερά ο Πρινάρης ο Δημήτρης και αριστερότερα ο Μάριος ο Καπελάκης, τον Ταούλη. Καλά,
0: να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα όλοι εδώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Θα σας απολαύσουμε με την καρδιά μας, έτσι δεν είναι, παιδιά? Και αμέσως τώρα τα χορευτικά του Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη θα έρθουν να σας συνοδεύσουν. Καλή συνέχεια να έχουμε.
1: Να είμαστε καλά.

0: Ο πρόεδρος του συλλόγου μας, ο Μαυραντονάκης Γιώργος, αξίζεται συγχαρητήρια. Να χαίρεστε τον τόπο σας και τους ανθρώπους σας. Είστε ένας φιλόξενος λαός και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα ήρθα και στο δικό σας χωριό.
1: Να είσαι καλά, Αναστασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχόμαστε πολλές επιτυχίες στην εκπομπή σου, γιατί το κανάλι σας αναδεικνύει τον πολιτισμό του τόπου μας και της Κρήτης γενικότερα. Η προσπάθεια αυτή που βλέπεις είναι συλλογική. Ανήκει σε όλα τα μήνυμα του Συμβουλίου και στους φίλους του Συλλόγου. Ο σύλλογός μας λοιπόν ιδρύθηκε το 1979. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος είναι αυτάρκης σε εξοπλισμό εκδηλώσεων, σε εξοπλισμό ξενοδοχειακό. Επίσης έχει και ακίνητη περιουσία, όπως είναι μια έκταση 700 τετραγωνικών μέτρων, όπου συμπεριλαμβάνει ένα σπίτι παλαιό, ένας χώρος εκδηλώσεων, ένα κομμανταριό και τέσσερις ξυλόφρονους, όπου μέσα σε αυτούς ψήνομαι το θαυμάσιο τραψανιώτικο ψητό. Επίσης μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας το παλιό κινητικό κατάστημα του 1950, όπου έχουμε τα γραφεία και όπου γίνονται διάφορες δραστηριότητες του Συλλόγου. Και το τελευταίο είναι ένα οίκημα, ένα παλιό αρχοντικό του 1950, που μας το έχει παραχωρήσει η χωριανή μας Μαρίκα Φωκάτσα Γκαράκη, όπου σε αυτό το χώρο θα δημιουργήσουμε ένα λαογραφικό μουσείο. Ο σύλλογός μας είναι σε μόνιμη δραστηριότητα στο χωριό μας. Δηλαδή, όλη τη διάρκεια του χρόνου, όλους τους μήνες του χρόνου, δημιουργεί ή συμμετέχει σε παράλληλες εκδηλώσεις. Εντάχει, κάθε Μάρτιο, τις απόκριες, εμείς κάναμε το καραβάκι το θραψανιώτικο του περιβόητο, το οποίο το αντικαταστήσαμε με κατασκευή χαρταϊτών και πέταγμα στη λίμνη με τα κούλουμα. Μετά έχουμε τον ποδηλατικό γύρο Παιδιάδος, όπου μαζί με όμπορους πολιτιστικούς συλλόγους κάναμε κάθε Μάη τον γύρο αυτό. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου έχουμε το εργαστήριο προολοθεραπείας, όπου γιατροί από διάφορα μέρη του κόσμου έρχονται και προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες στο χωριό μας με βιολογικό τρόπο. Κάθε Ιούνιο, το 22 Ιουνίου, έχουμε τις εκδηλώσεις του Κλείδωνα, όπου έχουμε την αναπαράσταση, την αναβίωση του εθήμου, με παράλληλα βραβεύσεις μαθητών γυμνασίου και λυκείου και βραβεύσεις μαθητών που αρίστευσαν ή μπήκαν σε ΑΕ ή ΤΕΗ. Και φτάνουμε μετά στο αποκορύφωμα των εκδηλώσεών μας, όπου είναι η γιορτή Θραψανιώτη Αγγιοπλάστη και το Φεστιβάλ Κεραμικής Αγγιοπλαστικής. Φέτος έχουμε την 33η γιορτή Θραψανιώτη Αγγιοπλάστη. Είναι το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων του χωριού μας, όπου η αγγιοπλαστική έχει τον πρώτο ρόλο, παράλληλα βέβαια με τις μουσικές εκδηλώσεις, όπου φέρνουμε καλλιτέχνες και για το μουσικό κομμάτι των εκδηλώσεων. Σε αυτές λοιπόν τις εκδηλώσεις υπάρχουν φεστιβάλ κεραμικής αγγιοπλαστικής με τη συνεργασία του Κέντρου Νεότερης Κεραμικής Αθηνών, όπου παρέχονται σεμινάρια δωρεάν σε μικρούς και μεγάλους με θεματολογία ανάλογη στην κάθε μία ομάδα. Μετά έχουμε για το σύλλογό μας, ο σύλλογό μας μαζί με τον πατέρα Μεθόδιο Φλουρί, τον Αρχιμαντρίτη, έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα αίματος, η οποία είναι πολύ σημαντική για το χωριό μας. Έχουμε κάνει 8 εθελοντικές αιματοσίες και έχουμε αποθέματα τα οποία βοηθούν πάρα πολύ το χωριό μας σε έκτακτες περιπτώσεις. Το φετινό στόχο του συλλόγου μας είναι η επάνθρωση του μουσείου και η δημιουργία τουριστικής διαδρομής, αφού πλέον η Ελλάδα είναι και η ενδοχώρα, όπου μπορεί ο κάθε ξένος να έρθει εδώ να θαυμάσει τα σοκάκια, τις εκκλησίες και τα διάφορα άλλα μέρη. Αγγιοπλαστεία που εμείς έχουμε στο χωριό μας περίπου 15 αγγιοπλαστεία.
0: Έχει πάρα πολλά ωραία μέρη που θα τα γνωρίσουμε και εμείς στην πορεία της εκπομπής.
1: Βεβαίως, θα τα γνωρίσετε και δίνουν χαρακτήρα και ταυτότητα στο χωριό μας.

0: Έχουμε τον κύριο Πλουμάκη Γιώργο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ιστορία του χωριού, για τη λαογραφία, για όλα αυτά που εμείς πρέπει να γνωρίζουμε για το Θραψανό. Κύριε Γιώργο, λόγος εσάς.
1: Διάλεξα προθαμένος του παλιοθραψανιώτη που κάνει τα σταμιά βαρά και καταλεί την νιώτη. Η μαντινάδα αυτή μας δείχνει με τον πιο δυνατό τρόπο τη σχέση που έχει το Θραψανό με την αγκιοπλαστική. Η σχέση βέβαια αυτή χάνεται στον χρόνο, αφού επί αιώνες τα βεντεμάρικα τα κύμια, δηλαδή ομάδες αγκιοπλαστών θραψανιωτών, ξεχυνόταν σε όλη την Κρήτη από άκρη σ' άκρη και όπου επιτόπου έφτιαχναν τα αγκιοπλαστικά είδη, μέσα βέβαια σε σκληρές και αντίξωες συνθήκες, δίνοντας εμάς αυτή την παράδοση που κρατούμε μέχρι και σήμερα. Όπως δεν υπάρχει κριτικό κονάκι που να μην έχει ένα θραψανιώτικο πιθάρι ή έστω ένα χρειασίδι, έτσι δεν υπάρχει και θραψανιώτικη οικογένεια που να μην είναι ο προπάπος, ο παππούς ή ο πατέρας μέλος της Βεντέμας. Ιστορικά λοιπόν το Θραψανό αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο αγκιοπλαστικής στην Κρήτη, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα αγκιοπλαστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Το χωριό μας εικάζεται ότι κατοικείται από τους Βυζαντινούς χρόνους λόγω ευρημάτων που είχαμε, ενώ επί Ενετοκρατίας έχουμε πλούσιο ιστορικό. Κατά το 17ο αιώνα το χωριό μας ήταν φέουδο των Κορνάρων και ο Ανδρέας Κορνάρος, ο οποίος ήταν και φεουδάρχης, εικάζεται ότι ήταν αδερφός του Βιτσέντζου Κορνάρου. Στην ίδια εποχή είχαμε τον Αγάπιο Λάνδο, ο οποίος έγραψε ότι το Θραψανό είναι πολυάνθρωπον και επίσης ότι οι κάτοικοί του είναι τσουκαλάδες. Επί Τουρκοκρατίας τώρα, το Θραψανό αναφέρεται σαν Τσομελκτσί, δηλαδή το χωριό των αγκιοπλαστών και Τραψανά. Δημογραφικά, από τότε που έχουμε στη γη από το χωριό μας, μέχρι και τον 20ο αιώνα, είχαμε μια συνεχή αύξηση του πληθυσμού, ενώ από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, έχουμε μια σταθεροποίηση του πληθυσμού γύρω στα 1.200 άτομα. Βέβαια, δεν είναι ο αριθμός των ανθρώπων που χαρακτηρίζει έναν τόπο, αλλά οι αρχές και οι αξίες τις οποίες υπηρετεί. Εμείς λοιπόν σαν Θραψανιώτες είμαστε περήφανοι, γιατί έχουμε συμμετάσχει διαχρονικά

0: Τίσμα υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας, αλλά ιδιαίτερης συναισθηματικής για όλους εμάς.
1: Εδώ, στο Θραψανό, έχουμε εκκλησίες και μοναστήρια από το 13ο και από το 18ο αιώνα.
2: Η ενορία μας αριθμεί 13 σεπτούς ιερούς ναούς. Εδώ μάλιστα μπροστά μας βλέπουμε την Παναγία τη Μεσοχωρήτησα. Ο ιερός ενοριακός ναός είναι αφιερωμένος στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού και ο Χριστός, ο Άγιος Γεώργιος, μετά έχουμε τον κημητηριακό ναό, την Παναγία την Πηγαδιώτισσα. Έτσι μαρτυρείται πέρα από την παράδοση και η ευσέβεια των χωριανών μας εδώ του Θραψανού. Να σας μιλήσει και ο πατήρ Σταύρος πιο...
1: Για την Παναγία την Πηγαδιώτισσα, ναι. Γιατί θέλω να μας μιλήσει για τη θαυματουργία αυτή η Παναγία και τι λένε οι θρύλοι. Να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το πηγάδι της Παναγίας.
3: Ξέρετε ότι οι παραδόσεις πρέπει πάντα να υπάρχουν, διότι σε αυτές τις παραδόσεις στηρίζεται η ζωή κάθε τόπου. Όσον αφορά για την Παναγία την Πηγαδιώτισσα τώρα. Ο Ανδρέας Κορνάρος άκουγε, λέει, ότι το πηγάδι αυτό, όταν έπεφτε κάποιος μέσα, το νερό άρχισε να φουσκώνει και το πετά έξω. Έτυχε, λέει, να ακούει φωνές ότι έπεσε κάποιος στο πηγάδι, έτρεξε, λέει, και είδε ήδη η σώμαση τον άνθρωπο που έβγαλε μέσα από το πηγάδι το νερό και μπήκε μέσα στην Παναγία και έκλαψε. Όχι διότι, λέει, η Παναγία δεν μπορούσε να κάνει τέτοια θαύματα, αλλά για την απιστία.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την περιγραφή σας στο θαύμα. Ήσασταν κατατοπιστικότατος.

0: κυρία Μαρία Κελαράκη αμέσως τώρα θα μας παρουσιάσει το εκλεκτό θραψανιώτικο τραπέζι.
1: Τα φαγητά που φτιάχνουμε στο χωριό μας, που φτιάχνουμε στους γάμους μας, που φτιάχνουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Και δεν λείπουν από το δικό σας τραπέζι.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Πείτε μου.
1: Είναι τα μπίζα. Τα μπίζα που από τα πολύ παλιά χρόνια τα καλλιεργούσαν στο θραψανό. Τα συνεχίζουμε και τα μαγειρεύουμε εμείς.
0: Συνεχίζουμε με τα κουκιά.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα παραδοσιακό το

0: τραπέζι και μπροστά μου είναι και το κατσικάκι.
1: Το κατσικάκι. Αυτό το μαγειρεύουμε, βάζω με ένα κρεμμυδάκι, λίγο λαδάκι, δεν θέλει πολύ λάδι γιατί βγάζει και το λίπος του. Βάζουμε μετά το κατσικάκι, το σβήνουμε με λίγο κρασάκι. Όταν είναι σχεδόν να ψηθεί, βάζουμε μέσα μάραθο και την ντοματούλα.
0: Βλέπω το μάραθο, το τιμάτε σε αυτό.
1: Το τιμάμε, ναι, αυτή την εποχή είναι.
0: Κατσικάκι, ναι. Λοιπόν, με μάραθο. Με μάραθο. Πολύ ωραία συνταγή και πάρα πολύ ωραίο πιάτο.
1: Ναι, μετά έχουμε τους λαχανοντολμάδες. Έχουμε τα ντολμαδάκια με τα φύλλα, τα μπελιού, που εμείς βάζουμε στην κατάψυξη είτε σε βαζάκια το καλοκαίρι και τα έχουμε όλο το χειμώνα. Μετά έχουμε τα χόρτα, τις χορτόπιτες, οι οποίες έχουν μέσα πάρα πολλά χόρτα. Έχουμε τα λουκούμια που λέμε εμείς, που εμείς τα συνηθίζαμε από παλιά και τώρα το έχουμε σαν παλιό γλίτσες, να πω να σας το πω. Το βραστό το συνηθάμε πάρα πολύ στους γάμους, το βράζουνε και στο ζωμό του βάζουμε τα μακαρόνια με αθότυρο ή με τυρί κεφαλοτήρι από πάνω. Τώρα είναι με αθότυρο αυτό.
0: Και έχετε και το ξακουστό οφτό σας.
1: Έχουμε και το οφτό, το οποίο το ψήνουν σε πύληνα
0: σκεύη,
1: σε φούρνους ξυλόφουρνους που είναι, τους κλείνουν με λάσπη.
0: Γι' αυτό και είναι και πιο νόστιμο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι.
0: Δεν βρίσκεις πυλινό σε ξυλόφουρνο φτιαγμένο με λάσπη έτσι εύκολα. Και ναι. Δεν,
1: μόνο στο θράψανο.
0: Μόνο στο θράψανο. Να σας δώσω συγχαρητήρια και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το όμορφο τραπέζι που ετοιμάστε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε.

0: Έχω τη Χρυσή τη Βαγιακάκη δίπλα μου, η οποία θα μας μιλήσει για τα τοπικά προϊόντα. Τι θα μας έλεγες, Χρυσή?
1: Να πούμε ότι εκτός από την αγκιοπλαστική, το Θραψανό από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα είναι κατά βάση ένα αγροτικό χωριό. Τώρα, όσο τα χρόνια περνούσαν και οι κοινωνίες εξελίσσονταν, οι ανάγκες διαφοροποιούνταν, οι Θραψανιώτες προσαρμόστηκαν στις ανάγκες αυτές και δημιούργησαν νέα επαγγέλματα. Σε αυτά συγκαταλέγονται το εινοποιείο εμφιάλωσης κρασιού, το αρτοποιείο, η βιοτεχνία παραγωγής δερμάτινων ειδών, όπως και η βιοτεχνία κατασκευής ομπρέλας και επίπλων εξωτερικού χώρου. Να πούμε επίσης ότι έχουν αναπτυχθεί θερμοκηπιακές καλλιέργειες με σύγχρονες μεθόδους που περιλαμβάνουν απορροκηπευτικά, γαρίφαλα και χρυσάνθεμα, τα οποία γίνονται και εξαγωγές σε χώρες του εξωτερικού. Είναι σημαντικό να πούμε ότι παρότι το χωριό μας δεν αποτέλεσε ποτέ εμπορικό κέντρο της περιοχής, δεδομένου ότι δεν είχε ούτε αστυνομικό τμήμα, καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες ή κέντρο υγείας, ωστόσο κατάφερε να διατηρηθεί αυτόνομο και να κρατήσει τον κόσμο του και την νεολαία του. Όλα αυτά μαρτυρούν ότι οι Θραψανιώτες είμαστε προκομμένοι, εργατικοί, αγαπούμε τον τόπο μας και μας αρέσει να αναπτύσσεται ο τόπος μας και να προοδεύει.
2: Σε πείσμα της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον τόπο μας, το Θραψανό ανθεί. Η ανεργία στο Θραψανό είναι μηδενική. Αυτό συνεπάγεται μια οικονομική, ανθρή οικονομία για το Θραψανό, η οποία συνεχίζεται και ευελπιστούμε να μεγαλώνει μέρα με την ημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Μανώλης Δρακάκης για τη συνέχεια. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτή τη στιγμή ο Μανώλης εννοείται ότι θα συνεχίσει να μας απογειώνει. Μανώλη μου, τι κάνεις, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε παρέα και στο υπέροχο χωριό του Θραψανού.
0: Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο εδώ σε αυτόν τον τόπο?
1: Η συμπεριφορά των ανθρώπων. Δεν λέω τίποτα άλλο. Είναι εξαιρετικοί όλοι τους.
0: Θα ήθελα να μου παρουσιάσει την παρέα σου.
1: Στα Κρουστά είναι ο Γιατράκης ο Μιχάλης. Στο δεύτερο λαγούτο είναι ο Πασχαλίδης ο Γιώργος. Και στο πρώτο λαγούτο είναι ο Δαγκονάκης ο Λευτέρης.
0: Φαίνεται ότι περνάτε καλά και εύχομαι έτσι να είστε πάντα και να έχεις μόνο επιτυχίες, Μανώλη μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτό σου εύχομαι, επίσης, την υγεία μας. Συνεχίζουμε με τη μουσική και τη φωνή σου.
1: Να είστε καλά.

0: Να σας παρουσιάσω τον Γιάννη τον Καλιακάκη. Όπως βλέπετε, ήδη έχει ξεκινήσει να μας κατασκευάζει εδώ μπροστά στην κάμερα ένα πιθάρι. Αλλά θα μας τα πει εκείνος καλύτερα. Γιάννη μου, πόσα χρόνια αλήθεια κάνεις αυτή τη δουλειά?
1: 25 χρόνια.
0: Βρε Γιάννη, από μικρό παιδί υποθέτω, γιατί είσαι νεαρός.
1: Τον εαυτό μου δουλεύω. Μ' αρέσει, μ' άρεσε αυτή η δουλειά και έτσι τη συνέχισα.
0: Αυτή την τέχνη από πού την έμαθες?
1: Από τον παππού μου.
0: Έχεις μετανιώσει καθόλου που έχεις ασχοληθεί με αυτό επαγγελματικά?
1: Καθόλου. Μ' αρέσει, την αγαπάω τη δουλειά αυτή και έτσι τη συνεχίζω. Μ' αρέσει να δημιουργώ.
0: Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια έτσι για να μυθούμε κι εμείς αυτή την τέχνη που είναι μοναδική.
1: Τα βασικά εργαλεία είναι το ξύλο, ο σουγκάρι, το νερό και την τέχνη που τη βάζουμε εμείς μετά για να το δημιουργήσουμε.
0: Κάποιος για να έρθει να μάθει την τέχνη του αγκιοπλάστη, αλήθεια, πόσο καιρό χρειάζεται?
1: Πρέπει να το έχει μέσα του για να μάθει. Θέλει πολύ καιρό, αρκετό καιρό. Ένα χρόνο. Και ποτέ βέβαια δεν μαθαίνει, δεν θα είναι τέλειος. Πάντα κάθε μέρα μαθαίνεις. Και εμείς ακόμα μαθαίνουμε κάθε μέρα άλλα.
2: Η αγκιοπλαστική θέλει αρχικά πάρα πολύ φαντασία. Και μπορείς από το μηδέν, από λίγο χώμα και λίγο νερό, να κατασκευάσεις κεραμικά αγκεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πάρα πολλά πράγματα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διατηρηθεί και κάτι το οποίο πρέπει να μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο, θεωρώ, και όχι μόνο εδώ. Τώρα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, με τα αγκιοπλαστεία και όλους τους υπόλοιπους φορείς που συμβάλλουν σε κάθε εκδήλωση, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο έτσι ώστε να το δείξουμε αυτό παρά έξω.
0: Αγισίλε, ξέρω ότι η οικογένειά σου ήταν από τις πρώτες οικογένειες που μάθαν αυτή την τέχνη και την έδωσαν στις επόμενες γενιές.
2: Ισχύει, η τέχνη έχει περάσει από γενιά σε γενιά και μόνο, δηλαδή από πατέρα σε γιο ή από παππού σε εγγονό προχωράει. Η τέχνη έτσι την έμαθε ο πατέρας μου από τον παππού μου και μου την μετέδωσε εμένα.
0: Και εσύ συνεχίζεις στιγμή... αργότερα στα παιδιά σου.
2: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι 25 ετών και εργάζομαι αρκετά χρόνια πάνω στην αγκιοπλαστική. Είναι κάτι που μαθαίνουμε καθημερινά, κάτι που φτιάχνουμε, κάτι που δημιουργούμε, αλλά πάντα με παράδοση.

0: Νίκος Κελαράκης είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, πανέτοιμος να μαστιγανίσει τα μανιτάρια, άγρια μανιτάρια, αμανίτους, όπως αλλιώς τους λέμε εδώ στην Κρήτη.
1: Αρτιχίτες είναι το είδος, ευδοκιμή εδώ στο Θραψανό, τις μαζεύουμε από το Νοέμβριο έως το Μάρτιο και θα τις στιγανίσουμε, είναι ο καλύτερος μεζές για να πιούμε το κρασί μας.
0: Θέλω να μου δείξεις τη συνταγή και πώς θα τα κάνουμε και εμείς να είμαστε στο σπίτι.
1: Σήμερα θα τα κάνουμε τηγανιτά, θα τα βάλουμε αλεύρι, αλάτι και όσο τηγάνι και το λάδι μας.
0: Μάλιστα, τα μαγειρεύεις και στο σπίτι στη γυναίκα ή μόνο για την εκπομπή σήμερα?
1: Τα μαγειρεύω και για τη γυναίκα και για τις μπαρές και για πάντα.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Βάζουμε λοιπόν λαδάκι στο τηγανάκι μας. Εννοείται ότι δεν βρέχνουμε τα άγρια μανιτάρια.
1: Αυτά τραβάνε. Είναι το 80-70% του μανιταριού είναι νερό. Αν του βάλουμε κι άλλο νερό, θα λαδώσει το λάδι και θα το πει αυτό και θα χάσει την ουσία του.
0: Μέχρι να τηγανιστούν τα μανιτάρια, γιατί εγώ δεν φεύγω αν δεν δοκιμάσω μανιτάρι από τα χεράκια σου, θα πάω εδώ στη Φανή τη Λαμπάκη. Γεια σου, Φανή.
2: Γεια σας.
0: Πανέτοιμη και Φανή, τη βλέπετε εδώ. Πανέτοιμη, έχει φέρει το ξυλίκι της, έχει φέρει την πλάκα της και θα μας κάνει. Τι θα μας κάνεις, Φανή μου?
2: Ζυμένια μακαρόνια.
0: Τι θα χρειαστούμε?
2: Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια ντόπιο αλεύρι σταρένιο και 200 γραμμάρια λευκό αλεύρι και μία κουταλιά λάδι. Και ρίχνουμε και το νερό μας.
0: Πόσο νερό βάζουμε?
2: Νερό θα φτιάξουμε, θα βάλουμε μέχρι να δέσει η ζύμη και να γίνει κανονικό ζυμάρι.
0: Μέχρι να ζυμώσει η φανή. Εγώ πάω στα μανιτάρια γιατί ωραία, ανοίγω ωραία, μονό ωραία, να δοκιμάσω τη γεύση του. Νίκο, μου έχει τάξει υπέροχη γεύση.
1: Σε λίγο θα είναι έτοιμα.
0: Το μανιτάρι γύρω στο 15 λεπτό θέλει για να είναι έτοιμο.
1: Πιο λίγο.
0: Πάντως μοσχομυρίζει. Φανή μου, σε βλέπουμε λοιπόν και κάνεις σαν να πλάθεις κουλουράκι.
2: Σαν πλάθω κουλουράκια.
0: Το κάνεις όταν... όμως λεπτό-λεπτό.
2: Λεπτό. Όταν έρθεις στο σημείο που θέλω εγώ να τραβήξω το μακαρόνι.
0: Το κόβεις.
2: Βουτάω τα τρία δάχτυλα να γίνει από μέσα σαν σπηλιά να κάνει. Όχι...
0: Κούφιο που λέμε.
2: Κούφιο. Ναι. Έτσι.
0: Βάζεις λοιπόν και τα τρία δάχτυλα.
2: Πρέπει να το βάλω στο αλεύρι, να μην κολλήσουν μεταξύ τους μέχρι να μαγειρευτούν.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ψηθούν και ωραία τα μακαρόνια μας.
2: Γίνονται και πιο νόστιμα.
0: Βέβαια, για να εξοικονομήσουμε χρόνο, έχουμε και το έτοιμο μακαρονάκι,
2: ναι,
0: μας.
2: Βρασμένα.
0: Εσύ βέβαια έχεις και το ωραίο του σου το σκεύος. Ναι, αλλά μπορούν όλες να πάρουν πύλη να σκεύουν.
2: Πώς δεν μπορούν, όλοι. Από το Θράψανο προμηθευτούν. Θα βάλουμε λίγο. Τυρί, έτσι έβαζαν οι μαμάδες μας.
0: Α, τυρί στο πιάτο, κάτω.
2: Ναι, για να έχουν πάρα πολύ τυρί. Είναι πιο νόστιμο. Το τυρί τα νοστιμίζει γιατί είναι σκέτο ζυμάρι.
0: Μοσχομυρίζουν τα μακαρονάκια σου, Φανή μου.
2: Το τυρί τα κάνει και μοσχομυρίζουν.
0: Γεια στα χεράκια σου.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Δικά σας. Και είναι και έτοιμη και η αμανίτη μας. Γεια σου, Νικόλα.
1: Είναι, απλά και είναι λίγο και δεν ξέρω αν μπορείς.
0: Και βάζεις και λεμονάκι.
1: Λίγο λεμόνι, όποιος θέλει. Βάνει λίγο λεμόνι και δοκιμάζεις.
0: Μοσχομυρίζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Δίπλα μου έχω την κυρία Πλουμάκη Καλλιόπινη, γραμματέα του Συλλόγου. Ωστόσο, θα μας μοιήσει στην τέχνη του αγκιοπλάστη, γιατί αυτή εδώ η τέχνη καλά κρατεί εδώ και χρόνια και έχει μεγαλώσει γενναίες και γενναίες.
1: Η σχέση του θραψανού με την αγκιοπλαστική τέχνη χάνεται στα βάθη των αιώνων. Όλες οι ιστορικές αναφορές γύρω από το θραψανό συμπεριλαμβάνουν πάντα και την αγκιοπλαστική. Επί τουρκοκρατίας υπήρχε το φυρμάνιο που ανάγκαζε τους θραψανιώτες να πληρώνουν χαράτσι από την πώληση των αγκίων λόγω της χρήσης του χώματος που ανήκε στο φέουδό του. Η εξόρυξη του χώματος γινόταν από την περιοχή Λιβάδες, όπου υπάρχει σήμερα και η λίμνη ως αποτέλεσμα της εξόρυξης χώματος για την κατασκευή του πυλού. Με εξαγωγές σχεδόν σε όλο τον κόσμο, η αγκιοπλαστική τέχνη στο θραψανό συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι και σήμερα, διατηρώντας την αυθεντικότητά της και την παράδοσή της, αλλά σε οργανωμένα πλέον εργαστήρια, και αποτελεί μια επαγγελματική αποκατάσταση για πάρα πολλούς θραψανιώτες.
0: Έχω τον κύριο Καλογεράκη Γιώργο δίπλα μου. Είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου εδώ στο χωριό, στο Θραψανό, για ένα σχολείο που όλοι το λένε εδώ ότι είναι το στολίδι του χωριού. Ιστορικός, συγγραφέας.
2: Να σας πω πρώτα ότι οι λέξεις φιλοξενία και θραψανό είναι ταυτόσιμες. Εγώ δεν είμαι θραψανιώτης, γι' αυτό μπορώ να το πω καλύτερα από τους θραψανιώτες. Λοιπόν, το σχολείο είναι ένα από τα αρχαιότερα σχολεία της Κρήτης. Λειτουργεί τώρα και 150 χρόνια. Είναι από το 1870. Του χρόνου, μάλιστα, θα γιορτάσουμε τα 150 χρόνια σε μια τιμητική εκδήλωση. Και είχε την τύχη να έχει στην αρχή τρεις προσωπικότητες, τρεις δάσκαλοι, οι οποίοι κατάφεραν και διέσωσαν όλο το αρχείο του σχολείου από το 1899 ως σήμερα σε 400 πλέον τόμους. Είναι το μοναδικό σχολείο της Ελλάδος που διασώζει όλο το αρχείο του. Έχει αντικείμενα πάρα πολύ σπουδαία πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι και το αρχαιότερο δημοτικό σχολείο της Κρήτης ως κτίριο.
3: Το Γυμνάσιο Θραψανού λειτουργεί από το 1978, 40 χρόνια περίπου τώρα. Είναι ένα πολύ μικρό σχολείο, αλλά ευτυχώς με τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας και των διδασκόντων, είναι σε άριστη κατάσταση. Τα παιδιά μας είναι πολύ καλά. Και βοηθάει στην πολιτιστική παράδοση του τόπου μας.

0: Γιάννης Καλιακάκης, πολύ καλός συνάδελφος στο αθλητικό τμήμα. Ωστόσο, ο Γιάννης μας είναι και θραψανιώτης. Δεν γινόταν, Γιάννη μου, σήμερα να μιλήσουν στο τραπέζι μας εδώ. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην ομάδα σας.
1: Το αθλητικό σωματείο που έχει την τύχη να υπηρετείται από ανθρώπους που το έχουν αγκαλιάσει σε ό,τι αφορά τα διοικητικά δρόμενα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν η νεολαία του χωριού έχει ένα χώρο άθλησης, που φυσικά το γεγονός ότι υπάρχει ένα σύγχρονο γήπεδο και εγκαταστάσεις παίζει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχουν οι άνθρωποι που θα δώσουν το χώρο και το χρόνο στην νεολαία να αθληθεί. Έχουμε την τύχη η ομάδα να είναι στην πρώτη τοπική κατηγορία του νομού Ηρακλείου. Αυτό νομίζω ότι ανεβάζει το επίπεδο, δημιουργεί ένα έξτρα κίνητρο και επίσης θεωρώ καθοριστικό παράγοντα ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν προπονητές που είναι εκπαιδευτές κυρίως, παιδαγωγοί. Άρα έχουμε ένα αθλητικό σωματείο που ουσιαστικά καλλιεργεί και χαρακτήρες.
0: Μπράβο σας. Να συνεχίσω εγώ με τον πρόεδρο, αφού μιλάμε για το αθλητικό σωματείο Ανθεστίων. Εδώ, τον κύριο Γιαννακάκη Κώστα. Πόσο περήφανος αισθάνεστε για το σωματείο σας?
2: Καταρχήν, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο χωριό μας. Όσο αφορά το σωματείο μας, την ομάδα μας, νομίζω ότι τόσο εγώ όσο και όλο το συμβούλιο και όλο το χωριό νιώθουμε πολύ περηφάνεια, γιατί καταφέραμε σε ένα διάστημα πολύ, πολύ μικρό εισαγωγικά να ανεβάσουμε την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία της ΕΠΣΗ Ηρακλείου μετά από πολλή δουλειά, πολλή αγώνα και ευτυχώς που το χωριό είναι δίπλα μας, όπως και ο Πολιτιστικός Σύλλογος, σε οτιδήποτε χρειαστούμε. Έχουμε μια συνεργασία, ας το πούμε συνεργασία, και έχουμε καταφέρει και είμαστε σε ένα επίπεδο. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι έχουμε και μικρά παιδιά πίσω, έχουμε μια ακαδημία, το οποίο ρίχνουμε μεγάλο βάρος σε αυτό. Έτσι, και θεωρώ ότι προσφέρουμε έργο στον αθλητισμό. Ευχαριστώ και εγώ.
3: Το χωριό μας, πέρα της αγκιοπλαστικής, έχει και μουσική παράδοση. Από τα παλιά τα χρόνια είχαμε σαν βασικό όργανο το βιολί. Είχαμε βιολάτρες σημαντικούς στο χωριό μας. Όπως ήταν ο Χανιωτάκης ο Μανώλης, ο βιολάτρος ο Μανώλης, ο Μαρίνος ο Καπαρινάκης, ο οποίος ήταν μέσα στους τέσσερις του νομού Ηρακλείου, πάρα πολύ καλός, τους οποίους έχουμε τιμήσει. Και θα δείξουμε σε αυτό το χωρό το θραψανιώτικο πηδηχτό. Όπως είναι ο μαλεβιζιώτικος πηδηχτός, υπάρχει και ο θραψανιώτικος πηδηχτός που θα χορέψουν οι κύριοι που.
0: Είμαστε έτοιμοι να τους χειροκροτήσουμε. Πάμε!

0: Έχω τον Κωνσταντίνο Χνάρη. Δίπλα μου είναι ο γιος του Λάζαρου, Μανώλης και Λάζαρος Χνάρης. Εδώ τιμάτε κι εσείς με το δικό σας τρόπο την παράδοσή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ σήμερα που συμμετέχετε σε αυτή την υπέροχη γιορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Η χαρά είναι μεγάλη για μας, καταρχήν γιατί μας αρέσει να ζούμε παρέα τα έθιμα της Κρήτης, να τα αναβιώνουμε, να χορεύουμε, να ακούμε καλή μουσική όπως σήμερα, να βιώσουμε την κριτική παράδοση όσο γίνεται πιο αυθεντικά και πιο όμορφα όλοι μαζί παρέα.

0: Και όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Και ναι, έφτασε η στιγμή που πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Και να ευχαριστήσουμε βέβαια και εσάς για τη συμμετοχή σας. Γιατί χωρίς εσάς, γιορτή δεν θα είχαμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, Πρόεδρε. Είσαστε απίθανοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Σήμερα εσύ με την εκπομπή σου Έλα Κοντά, με το Crete TV, παντρέψαμε την παράδοση με τον Πυλό. Μια πολύ όμορφη μέρα στο Τραψανό, η οποία πιστεύω θα μείνει αξέχαστη σε εμάς.
0: Και στην επόμενη γιορτή με το καλό, ναι, θα κλείσουμε με χορό και τραγούδι από εσάς. Από τους ανθρώπους σας.
1: Από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας πάντα και σε όλες τις εκδηλώσεις μας παρευρίσκονται.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

τη λαμπρότηση των σοναγόνων αίδημε τον ούτων Ασσύριον εις γη κατέραξας με τα σώματος των όσαρχων οικίσας Θεού

0: που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
5: Την Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 5 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1687, ο Ισαάκ Νεύτων εκδίδει το κυριότερο έργο του, τις τρίτομες μαθηματικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας, όπου παραθέτει τα τρία αξιώματα της μηχανικής και τον νόμο της βαρύτητας.
1: Το 1864 πεθαίνει ο Δημήτρης Πλαπούτας ή Κολιόπουλος, Έλληνας στρατηγός, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, επικεφαλής του αγώνα στην Αρκαδία μαζί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μετά την απελευθέρωση, διετέλεσε βουλευτής Καρίτενας, γερουσιαστής, επίτιμος υπασπιστής του βασιλιά Όθωνα και διοικητής της 12ης Τετραρχίας Αρκαδίας της Βασιλικής Φάλαγγας του Όθωνα. Το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα.
0: Το 1941 σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Βουλγαρία βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς ο βουλγαρικός στρατός ακολουθεί τους Γερμανούς εισβολής και εγκαθίσταται σε ελληνικές περιοχές.
1: Σαν σήμερα, το 1943, αρχίζει η μάχη του Κούρσκ, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Στη μάχη ενεπλάκησαν 2.700 γερμανικά τάγκς και 3.500 σοβιετικά. 2.900 άρματα τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ οι απώλειες έμψυχο υλικό και από τις δύο πλευρές έφτασαν τους 230.000 στρατιώτες.
0: Το 1951 ο Αμερικανός φυσικός William Shockley εφευρίσκει το τρανζίστορ.
1: Σαν σήμερα το 1965 η Μαρία Κάλλας δίνει την τελευταία της παράσταση τραγουδώντας Τόσκα στο Covent Garden του Λονδίνου.
0: Το 1969 πεθαίνει ο Βάλτερ Γκρόπιους, Γερμανός αρχιτέκτονας. Έργο του, η Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Αθήνα.
1: Το 1996 γεννιέται το πιο διάσημο κλωνοποιημένο πρόβατο, η Ντόλι. Ήταν θηλυκό φινλανδικό πρόβατο ράτσας Ντορσέ και το πρώτο θηλαστικό που κλωνοποιήθηκε από ενήλικο σωματικό κύτταρο.
0: Το 1997, έπειτα από ταξίδι 7 μηνών στο διάστημα, το διαστημικό όχημα Ιχνηλάτης, Pathfinder της NASA, προσεδαφίζεται στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη Άρη και στέλνει τις πρώτες μαυρό-άσπρες φωτογραφίες.
1: Σαν σήμερα το 2004, λαμπρή υποδοχή επιφυλάσσουν η πολιτεία και χιλιάδες φύλαθλοι στους Έλληνες διεθνείς που επιστρέφουν από την Πορτογαλία μετά την κατάκτηση του Euro 2004. Μια μεγάλη γιορτή στείνεται στο Παναθηναϊκό στάδιο, όπου αποθεώνονται από τους χιλιάδες Έλληνες που έχουν κατακλείσει το στάδιο, όσο και ολόκληρη τη διαδρομή που τους φέρνει από το αεροδρόμιο.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία εκπομπή ακόμα σήμερα, στον πρώτο τόμο που τιτλοφορείται «Γονείς και παιδιά» και αποτελεί συλλογή ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Θεολογική πνευματική ψυχολογική θεώρηση. Για όσους ρωτάτε, είναι από τις εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Εγώ εδώ πρέπει να έχω πρώτη έκδοση Δεκέμβριος 2001, γυναικείο ιερό ησυχαστήριο των γενέσεων της Θεοτόκου, Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εδώ ο γέροντας αναπτύσσει την ορθόδοξη θεολογία γύρω από την ανατροφή των παιδιών, αλλά σαν βακτηρίες του έχει δύο συγγράμματα τα οποία προέρχονται από τον προτεσταντικό χώρο, λοιπόν από επιστήμονες δυτικούς θα το λέγαμε. Το ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί είναι «Σχολή γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», από τις εκδόσεις Δίπτυχο, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά στην Αθήνα το 1965 και αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής, είπαμε. Το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Τράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Ορθοτομούνται των λόγων της ίσης αληθείας». Πότε είμαστε μέσα στην αλήθεια και λέμε την αλήθεια? Σε κάθε θεία λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό, σε κάποιο σημείο ο λειτουργός ιερέας ή οι λειτουργούντες ιερείς εκφωνούν «Εν πρώτης μνήσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων, έντιμων, υγειά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας». Και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Αυτή η φράση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θα πάω σε άλλο θέμα. Είμαστε στο θέμα γονείς και παιδιά, αλλά χρειάζεται να αρχίσουμε απόψε από εδώ. Ό,τι και αν είναι ένας Μητροπολίτης, όση αρετή και αν έχει, και θαύματα ακόμη μπορεί να κάνει και άλλα καλά μπορεί να ενεργεί, αν δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, πέφτει έξω. Και προσέξτε, το έχει ως δεδομένο. Δεν παρακαλούμε να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. Το ξέρουμε ότι ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας και απλώς παρακαλούμε αυτό τον επίσκοπο που ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας να τον φυλάγει ο Θεός εν ειρήνη, σωών, έντιμων, υγειά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα. Είναι ένα δεδομένο. Τρόπον τεινά, δεν μπορεί να είναι κανείς επίσκοπος, κυρίως επίσκοπος, εάν δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. Εάν δηλαδή δεν ξέρει την αλήθεια, εάν δεν πορεύεται την αληθεία και δεν διδάσκει την αλήθεια, αλλά απλώς διδάσκει, απλώς εργάζεται καλά πράγματα, αλλά όχι εν αληθεία. Αυτό από την ίδρυσή της η Εκκλησία το πρόσεξε και ήθελε η Ιεραπόστολή της, η κληρική της, η αξιωματούχη της να είναι άγιοι, έντιμοι, ηθικοί, αλλά κυρίως και πρωτίστως ήθελε να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Γιατί μπορεί να είσαι άγιος εντός εισαγωγικών, έντιμος εντός εισαγωγικών, ηθικός εντός εισαγωγικών, αλλά να μην ορθοτομείς τον λόγο της αληθείας. Σε έναν σχολικό πίνακα σημειώνουμε με την κυμωλία μία τελεία και τραβούμε μία ευθεία γραμμή που ξεκινάει από την τελεία και φτάνει μέχρι την άκρη του πίνακα. Τραβούμε και μία άλλη ευθεία γραμμή η οποία ξεκινάει από το ίδιο αυτό σημείο, από την ίδια αυτή τελεία, αλλά εκατοστά του χιλιοστού, αν επιτρέπεται να πω έτσι, δεξιότερα ή αριστερότερα από την αρχή της ευθείας γραμμής που τραβήξαμε και φτάνει και αυτή μέχρι την άκρη του πίνακα. Ενώ στο σημείο από που ξεκινούν απέχει μία από την άλλη εκατοστά του χιλιοστού, στην άκρη του πίνακα θα απέχουν πάρα πολύ. Θα απέχουν 10 πόντους, 20 πόντους, μισό μέτρο και παραπάνω καμιά φορά. Και όσο πιο πολύ τις επεκτείνουμε και έξω από τα όρια του πίνακα, τόσο πιο πολύ θα απέχει μία ευθεία από την άλλη. Ενώ δηλαδή στο σημείο που ξεκίνησαν απέχουν πάρα πολύ λίγο πέρα μακριά, η μία ευθεία θα είναι σε μεγάλη απόσταση από την άλλη. Όταν δηλαδή ένας επίσκοπος ένας ιεραπόστολος, ένας διδάσκαλος του Ευαγγελίου, μέσα στην Εκκλησία, δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας και, σύμφωνα με το παράδειγμα που αναφέραμε, δεν τραβάει ευθεία γραμμή επάνω στη μία και μόνη ευθεία γραμμή που υπάρχει, αλλά την τραβάει έστω λίγο δεξιότερα ή έστω λίγο αριστερότερα, καθώς θα πορεύεται, καθώς θα προχωράει, θα βρεθεί σε άλλον κόσμο, θα βρεθεί σε άλλη άκρη, θα βρεθεί πολύ μακριά από εκεί που έπρεπε να βρεθεί και που νόμιζε ότι μπορεί να βρεθεί, ξεκινώντας έστω λίγο αριστερότερα ή λίγο δεξιότερα. Να ληφθεί υπόψη ότι η αλήθεια είναι μία, δεν είναι πολλές. Ο Κύριος μας είπε ότι αυτός ο ίδιος είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Η ενσάρκωση της αληθείας είναι ο ίδιος ο Κύριος. Δεν μπορεί να πει ένας άγγελος «εγώ είμαι η αλήθεια». Δεν μπορεί να πει ένας άγιος «εγώ είμαι η αλήθεια». Μία είναι η αλήθεια, ο Χριστός. Εφόσον ο Επίσκοπος και γενικότερα η Εκκλησία έχει νουν Χριστού, έχει πνεύμα Χριστού, έχει καρδιά Χριστού, πορεύεται σε αυτή την ευθεία. Εάν ο Επίσκοπος έχει δική του καρδιά, δικό του νου, όσο χριστιανικό χρώμα και αν έχουν αυτά, τον βγάζουν πολύ μακριά από το τέρμα στο οποίο θα έβγαζε η πορεία που θα γινόταν έχοντας νου Χριστού, έχοντας πνεύμα Χριστού, έχοντας καρδιά Χριστού. Δεν μπορεί μέσα στην Εκκλησία να φτιάξει κανείς δικό του δρόμο, όσο σοφός κι αν είναι ο δρόμος, όσο έξυπνος κι αν είναι. Αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω τη λέξη, όσο κι αν είναι εξυπηρετικός αυτός ο δρόμος, όσο κι αν είναι ευεργετικός και συγκεντρώνει και αποσπά τους επαίνους των ανθρώπων. Δεν μπορεί να φτιάξει κανείς άλλον δρόμο από το δρόμο που έχει απλώς χάραξε ο Χριστός, αλλά που είναι αυτός ο Χριστός. Αυτός είναι ο δρόμος. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αυτός είναι η ζωή, αυτός είναι η οδός, αυτός είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να χαράξει κανείς άλλον δρόμο, επαναλαμβάνω, όσο και αν είναι κατά τα άλλα καλός αυτός ο δρόμος και εξυπηρετικός. Ορθοτομεί λοιπόν τον λόγο της αληθείας ένας επίσκοπος που το αναφέρουμε στις λειτουργίες μας, όταν ακριβώς για τον επίσκοπο αλήθεια είναι ο Χριστός, πορεία είναι ο Χριστός, δρόμος είναι ο Χριστός, ζωή είναι ο Χριστός, όταν και ο ίδιος τρόπον την ο επίσκοπος είναι Χριστός. Δεν έχει δικό του θέλημα, δεν έχει δική του γραμμή, δεν έχει δικά του σχέδια, αλλά του Χριστού. Το ίδιο θα έλεγα, χρειάζεται στον καθένα και κυρίως σε αυτούς οι οποίοι είναι οδηγοί των άλλων. Ένας ιεροκήρυκας, ένας εφημέριος, μια κατηχήτρια, ένας χριστιανός γενικά, που λίγο πολύ επηρεάζουν άλλους, πρέπει να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Επίσης ένας δάσκαλος στο σχολείο του, ένας καθηγητής στο σχολείο του, κάποιος που έχει νέους και τους οδηγεί, τους εκπαιδεύει. Το ίδιο και ένας γονέας.

Δεν φτάνει μόνο να κοπιάζει ο γονέας. Ένας γονέας, ένας πατέρας, μια μητέρα που θα έλεγε κανείς ακόμη πιο υπεύθυνα και από πολύ κοντά είναι οδηγοί των παιδιών τους, είναι δάσκαλοι των παιδιών τους και είναι εκείνοι που χαράσουν τον δρόμο των παιδιών τους, είναι ανάγκη να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Όχι μόνο λαμβάνω αυτά τα μέτρα, λαμβάνω εκείνα τα μέτρα. Όχι μόνο μαλώνω έτσι τα παιδιά, μαλώνω αλλιώς τα παιδιά, διδάσκω έτσι τα παιδιά, διδάσκω αλλιώς τα παιδιά, τα τιμωρώ κατά αυτόν ή κατά τον άλλον τρόπο. Όχι δηλαδή απλώς κάνω κάτι και δεν είμαι αδιάφορος. Γιατί υπάρχουν και γονείς οι οποίοι είναι αδιάφοροι, υπάρχουν και γονείς οι οποίοι γέννησαν παιδιά, αλλά δεν ενδιαφέρονται για αυτά και τα αφήνουν να μεγαλώνουν και να ανατραφούν όπως να είναι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται, οι οποίοι κουράζονται πραγματικά, υδρώνουν, μερικές φορές δεν μπορούν να κοιμηθούν, ζουν με αγωνία και πάνε και έρχονται στον πνευματικό ή σε έναν άλλο που θέλουν να το συμβουλευτούν και τον ρωτούν και τον ξαναρωτούν, διαβάζουν βιβλία, διαβάζουν περιοδικά, προσεύχονται. Τι βγαίνει? Κάτι κάνουν και κάτι θα γίνει, αλλά τι θα γίνει? Πού θα βγάλει η ευθεία αυτή πάνω στην οποία πορεύονται και την οποία ακολουθούν? Και καμιά φορά έρχονται μητέρες κυρίως, αλλά και πατεράδες, λοιπόν, την περίοδο των εξετάσεων και μας ζητούν να κάνουμε προσευχή για να πετύχει το παιδί στο πανεπιστήμιο και έχουν τόση αγωνία, ώστε πραγματικά μέλημά τους είναι να καταφέρει το παιδί τους εκείνο που οι ίδιοι δεν κατάφεραν. Δηλαδή έχουν ως απόθεση την αποτυχία τους και θέλουν οπωσδήποτε η αποτυχία αυτή να μεταμορφωθεί σε επιτυχία στο πρόσωπο των παιδιών τους. Στην ουσία, δηλαδή, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το παιδί τους ή όχι, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το παιδί τους, το πρόβλημα το έχουν ήδη. Ήδη πάντως έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει έτσι να ζητάμε κάτι, αλλά πάντα να σκεφτόμαστε αν είναι και θέλημα Θεού. Έτσι, γιατί καμιά φορά μας λέτε προσευχηθείτε να περάσουν τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Και εγώ απαντάω πολλές φορές, εμείς θα προσευχηθούμε και να μην περάσουν τα παιδιά σας στο πανεπιστήμιο, αν τυχόν δεν είναι προς όφελός τους. Γι' αυτό λοιπόν, πάντα να πρετανεύει το γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό είναι έτσι μια ασφάλεια για να περπατάμε πάνω στο δρόμο του Χριστού. Είναι μια ευθεία που δεν ξεκινάει ούτε χιλιοστά δεξιά ή αριστερά από τη μια ευθεία που υπάρχει. Έτσι, αυτή η αγωνία, αυτή η τρικυμία στο κρανίο τους που υπάρχει έτσι, για τα παιδιά τους, για την πορεία τους, για το αν θα πετύχουν ή όχι στο πανεπιστήμιο, αν θα πετύχουν ή όχι στη ζωή, αν θα παντρευτούν, αν δεν θα παντρευτούν, αν το ένα ή το άλλο. Χίλια δυο δηλαδή τους απασχολούν και αυτή η τρικυμία έτσι, δείχνει ότι δεν υπάρχει Θεός μέσα στην καρδιά. Όπου υπάρχει ταραχή, φυγαδεύεται το Άγιο Πνεύμα. Διότι μία ευθεία υπάρχει, λέει ο πατήρ, δεν υπάρχουν άλλες. Η πορεία λοιπόν η δική τους είναι τέτοια, ο τρόπος που ενεργούν και σκέπτονται είναι τέτοιος, ώστε θα είναι πάνω στη μία αυτή ευθεία τη μοναδική, ή θα είναι λίγο αριστερότερα ή δεξιότερα. Και ποιος ξέρει που θα βγάλει. Χρειάζεται λοιπόν όχι μόνο να δρά κανείς, όχι μόνο να κοπιάζει, όχι μόνο να ενεργεί έτσι ή αλλιώς, όχι μόνο να ομιλεί ή να σιωπά, αλλά χρειάζεται ως γονέας, ως πατέρας, ως μητέρα, να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. Αλλιώς, οπωσδήποτε θα πέσει έξω και θα διαρωτάται αργότερα. Μα άλλο επιδίωκα και άλλο έγινε. Και γιατί τέλος πάντων έγινε αυτό το άλλο. Και γιατί δεν έγινε εκείνο που επιδίωκα. Και πώς αυτό διορθώνεται. Και μπορεί να διορθωθεί. Και αισθάνεται κανείς, ανάλογα με τον εγωισμό που έχει, διότι περί εγωισμού πρόκειται, πάρα πολύ απογοητευμένος, πάρα πολύ πληγωμένος και είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Επαναλαμβάνω, αισθάνεται έτσι ανάλογα με τον εγωισμό που έχει, που γραμμίζουμε τη λέξη εγωισμός. Εάν τελικά δεν φτάσει εκεί που νόμιζε ότι μπορούσε να φτάσει, εάν δεν πετύχει αυτό το οποίο ήθελε να πετύχει. Όπως για να γίνει κανείς Απόστολος, δεν έφτανε απλώς να θέλει να γίνει Απόστολος, δεν έφτανε απλώς να έχει όρεξη για δουλειά, δεν έφτανε απλώς να διαθέτει δυνάμεις, να διαθέτει κουράγιο για να γίνει Απόστολος, αλλά έπρεπε να έρθει αυτό το μυστικό μέσα του, έπρεπε να υπάρχει μέσα του το νήμα εκείνο, το οποίο δεν θα τον άφηνε να πάει δεξιά ή αριστερά. Έπρεπε να έχει εκείνο εκεί, μέσα από το οποίο κάθε φορά θα έβλεπε τι θα πει, θα έβλεπε πώς πρέπει να ενεργήσει, θα έβλεπε τι πρέπει να κάνει. Κάπου στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος λέει στους μαθητές, «Μη σκεφτείτε τι θα πείτε την ώρα που θα βρεθείτε ενώπιον βασιλέων, αρχόντων, και θα σας καλούν να δώσετε λόγο».

Πνεύμα το Άγιο θα είναι εκείνο το οποίο θα σας φωτίσει. Το Πνεύμα το Άγιο θα είναι εκείνο το οποίο θα σας καθοδηγήσει, το οποίο θα σας πει σε εκείνη τη δεδομένη περίπτωση τι θα πείτε. Και έτσι γινόταν. Δεν ήταν μια απλή υπόσχεση του Χριστού, αλλά ήταν μια πραγματικότητα την οποία έζησαν οι Απόστολοι και βάσει αυτής της πραγματικότητος ενεργούσαν και επιτέλεσαν ό,τι επιτέλεσαν. Ο γονέας, ο πατέρας, η μητέρα, γενικά ο κηδεμόνας, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο ιερέας, κάθε οδηγός άλλων ανθρώπων χρειάζεται να έχει μέσα του μια τέτοια ωριμότητα πνευματική, χριστιανική, εκκλησιαστική, ακόμη και από ανθρώπινη πλευρά, ας πούμε διανοητική, ώστε όχι μόνο να ενεργεί, όχι μόνο να δρά, όχι μόνο να λαμβάνει μέτρα, αλλά να ξέρει κάθε φορά τι να κάνει για να είναι στην ευθεία, να ξέρει κάθε φορά πώς θα ενεργήσει για να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, να ξέρει κάθε φορά πώς να σκεφτεί και τι να κάνει για να οδηγήσει το παιδί εκεί που πρέπει να το οδηγήσει και όχι απλώς κάτι να κάνει στο παιδί, όχι απλώς να το ευχαριστεί, να το χαροποιεί ή να το λυπεί ή να το μαλώνει. Ρωτάτε, μα γιατί δεν έγινε στα παιδιά μου αυτό που έπρεπε να γίνει? Πού ξέρεις εσύ τι έπρεπε να γίνει και τι όχι? Σκέφτηκα απόψε να πούμε μερικά πράγματα επάνω σε αυτό το σημείο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι λίγοι εκείνοι, πατέρες, μητέρες και άλλοι, οι οποίοι και όρεξη έχουν κάτι να κάνουν και διάθεση έχουν κάτι να κάνουν και πραγματικά κουράζονται και πραγματικά αγωνιούν, όμως τελικά σαν να κουράζονται και σαν να κοπιάζουν στα τυφλά. Κινούνται και ενεργούν κατά έναν τρόπο που δεν ξέρουν τι κάνουν και φυσικά δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τα παιδιά τους, δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τον εαυτό τους, αλλά και μαζί όταν κουβεντιάζουμε δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Άλλα λέει κανείς και άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Άλλα πρέπει να κάνει και αλλιώς ενεργεί και τελικά αποτυγχάνει και μένει με το ερώτημα. Μα γιατί δεν γίνεται στα παιδιά μου αυτό που έπρεπε να γίνει? Το ξέρεις όντως τι έπρεπε να γίνει? Εξ όσων γνωρίζω και στον καθαρός χριστιανικό τομέα, στην καθαρός πνευματική ζωή, στην εκκλησιαστική ζωή, πάρα πολλοί πέφτουν έξω ακριβώς διότι λείπει αυτό το νήμα. Λείπει αυτή η εσωτερική φωνή, λείπει αυτή η εσωτερική γραμμή, η εσωτερική κατεύθυνση, ο εσωτερικός αυτός φωτισμός. Και ενώ διαβάζει κανείς το ίδιο Ευαγγέλιο που διαβάζει ένας άλλος, και ενώ ζει μέσα στην ίδια εκκλησία που ζει και ένας άλλος, και κάνει ίσως τις ίδιες ενέργειες και τις ίδιες πράξεις που κάνει ένας άλλος, τελικά όμως, επειδή η εσωτερική νοοτροπία του, η εσωτερική σκέψη του, η εσωτερική κίνηση και βούλησή του έχουν άλλη κατεύθυνση, αλλού βγαίνει. Και όχι εκεί που βγαίνει ο άλλος, ο οποίος έχει τη σωστή κατεύθυνση, τη σωστή κίνηση, το κανονικό αυτό νήμα, την κανονική αυτή γραμμή. Αφού στην πνευματική ζωή συμβαίνει κάτι τέτοιο, αν όχι πολύ περισσότερο, τουλάχιστον εξίσου κάτι τέτοιο συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει και στην άλλη τακτική και στην άλλη δραστηριότητα του ανθρώπου και συγκεκριμένα του πατέρα και της μητέρας μέσα στην οικογένεια, στη σχέση τους με τα παιδιά. Πιθανόν κάποιοι γονείς να μελετούν, ας φέρω ένα παράδειγμα, μαζί με τα παιδιά τους το Ευαγγέλιο ή ένα περιοδικό, όπως και ένας άλλος γονέας πιο πέρα με τα δικά του παιδιά. Πιθανόν να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα, όπως και ένας άλλος. Πιθανόν να προσπαθούν να ευχαριστήσουν τα παιδιά, όπως και ο άλλος. Τελικά όμως, επειδή αυτή η εσωτερική κίνηση και κατεύθυνση είναι διαφορετική από εκείνη που έχει ο άλλος, είναι σε άλλη ευθεία. Ο ένας γονέας και σε άλλη ευθεία ο άλλος. Βγαίνει σε άλλο τέλος ο ένας και σε άλλο τέλος ο άλλος. Με συγχωρείτε, προσπαθώ όσο μπορώ βέβαια να γίνω κατανοητός, αλλά ίσως δεν μπορώ να γίνω πολύ κατανοητός. Αυτό που λέμε τώρα για μένα είναι όχι απλώς βασικό, αλλά είναι το πρώτο και κύριο. Αν θέλετε, για να βοηθηθούμε λίγο από κάτι πιο γενικό που το έχω πει και σε άλλη σύναξη, να αναφέρω το εξής. Πάρτε την Εκκλησία της Ελλάδος στα χρόνια αυτά που θυμάται ο καθένας μας ανάλογα με την ηλικία που έχει. Εμείς παρακολουθούμε από κάποιους πιο κοντά τα θέματα αυτά. Λέτε και δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Όχι ως Εκκλησία. Ας πούμε, ένας από εδώ γράφει, ο άλλος από εκεί γράφει, ο ένας λέει τούτο, ο άλλος λέει εκείνο κτλ. Έχω υπόψη μου τους Ρώσους της Διασποράς. Είναι Ρώσοι που έφυγαν από τη Ρωσία και είναι στη Γαλλία, στην Αμερική. Αυτοί έχουν μια μονομέρεια. Πάνε μονόπατα. Δηλαδή δεν έχουν αγκαλιάσει όλη την πληρότητα, όλη την αλήθεια της Εκκλησίας, αλλά πήραν ένα μέρος της αληθείας εκτός από μια-δυο εξαιρέσεις. Είναι, λέει, ένας-δυο θεολόγοι από αυτούς, οι οποίοι είναι μαθητές του Ιερού Χρυσοστόμου,
του μεγάλου βασιλείου, τον οποίον τα γραπτά και τα λόγια έχουν τον καθολικό χαρακτήρα που έχουν τα γραπτά και οι ομιλίες των μεγάλων εκείνων πατέρων. Οι άλλοι όμως τα στενεύουν τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έχουν, το έχουν κατά τέτοιον τρόπο, το καλλιεργούν κατά τέτοιον τρόπο, το ακολουθούν κατά τέτοιον τρόπο, που ξέρουν τι γίνεται, ξέρουν που πορεύονται, ξέρουν τι ζητούν και φτάνουν εκεί που θέλουν να φτάσουν. Σε μας, επειδή μπήκε λίγο προτεσταντισμός, λίγο καθολικισμός, επειδή μπήκε λίγο κοσμικότητα, επειδή μπήκε λίγο πολύ διάβολος, λέτε και δεν υπάρχει αυτή η εσωτερική, η βαθύτερη, η μυστικότερη κατεύθυνση και γραμμή. Και γι' αυτό μια ομάδα χριστιανών από εδώ, μια ομάδα χριστιανών από εκεί, μια ομάδα άλλων χριστιανών πιο πέρα, ενεργούν, δρούν, εργάζονται, κινούνται, αλλά τελικά και ήδη βρίσκουν πως όταν ξεκινούσαν, σαν να ήταν λίγο χιλιοστά δεξιότερα ή αριστερότερα από την ευθεία γραμμή. Και αυτό απογοητεύει, κουράζει, στενοχωρεί και καλλιεργεί ένα πνεύμα απιστίας, ένα πνεύμα το οποίο δεν βοηθάει καθόλου στην πνευματική ζωή.

Τι έχει σημασία, η σκοπή και η επιδιώξη των γονέων ή κάτι άλλο? Γιατί προηγουμένως, πως σας εξήγησα, πολλές φορές οι γονείς σκοπιάζουν για να ενσαρκωθούν τα δικά τους αποθυμένα στα πρόσωπα των παιδιών τους. Και μέσα στο σπίτι, λέει ο πατήρ Σιμεών, αυτό το πράγμα θέλω να τονίσω. Κάθε πατέρας και κάθε μητέρα να ρωτήσει τον εαυτό του. Τι ζητώ, τι επιδιώκω? Λέμε μερικές φορές, βάζω σκοπούς και επιδιώκω σκοπούς. Το θέμα δεν είναι να βάλω σκοπούς. Το θέμα δεν είναι να επιδιώξω κάτι, να έχω κάποιους στόχους. Το θέμα είναι αν ο γονέας, ο πατέρας ή η μητέρα έχει φτάσει σε τέτοια ωριμότητα, ώστε μέσα στις ποικίλες δυσκολίες που συναντά στη ζωή, στην καθημερινή ζωή, με τα παιδιά, με τον κόσμο κτλ., μόλις τον τραβούν από εδώ, να ξεγλιτώνει από το τράβηγμα και να έρχεται πάλι στην ευθεία. Μόλις τον τραβούν από εκεί, να ξεγλιτώνει από το τράβηγμα και να έρχεται πάλι στην ευθεία. Μόλις παρεκκλίνει έτσι, μόλις παρεκκλίνει αλλιώς, τελικά πάντοτε να είναι πιασμένος, δεμένος από την ευθεία αυτή και να πορεύεται προς τα εκεί που πρέπει να πορευθεί. Όταν η βαθύτερη κίνηση, το βαθύτερο πνεύμα, η βαθύτερη επιδίωξη, το καταλαβαίνει κανείς δεν το καταλαβαίνει, είναι να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μας, να καμαρώσουμε τα παιδιά μας μπροστά στους άλλους και να επιδειχθούμε, όταν η βαθύτερη επιδίωξή μας είναι να μην κουραστούμε, όταν η βαθύτερη επιδίωξή μας είναι απλώς να βρισκόμαστε σε μια ενέργεια, σε μια δράση, χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε, τότε και τα παιδιά θα τα τυραννούμε και τελικά δεν θα κάνουμε τίποτε. Διότι πάρα πολλοί είναι καλοί γονείς, είναι καλοί χριστιανοί κατά τα άλλα, από τους οποίους όμως ιδιαίτερα τυραννούνται τα παιδιά. Εκείνος ο οποίος έχει αυτή τη μυστική φωνή μέσα του, εκείνος ο οποίος έχει αυτό το μυστικό πνεύμα μέσα του, εκείνος ο οποίος έχει αυτή την ωριμότητα μέσα του, έχει αυτόν τον φωτισμό μέσα του, καταλαβαίνει πότε πρέπει να είναι λιγότερο, πότε περισσότερο αυστηρός. Πότε πρέπει να τεντώσει τα πράγματα και πότε να τα χαλαρώσει. Πότε πρέπει να τιμωρήσει και πότε να αθωώσει. Πότε έτσι και πότε αλλιώς. Δεν είναι θέμα κανόνων, δεν είναι θέμα συνταγών. Δεν είναι θέμα απλώς διότι το θέλω να γίνει έτσι, το θέλω να γίνει αλλιώς. Το θέμα είναι, εάν εγώ πορεύομαι με αληθεία, εάν έχω μέσα μου την αλήθεια αυτή που είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, και αν εγώ ενεργώ έτσι όπως πρέπει να ενεργήσω, άσχετα τι θα στοιχήσει σε μένα, άσχετα τι θα στοιχήσει στα παιδιά και άσχετα αν τα παιδιά τελικά θελήσουν ή δεν θελήσουν να επιτύχουν και να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Δηλαδή, το έργο που κάνω, το έργο που κάνεις, το έργο που κάνει οποιοδήποτε φέρει εντός του τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Φοβούμε, μολονότι είπαμε τόσα πολλά, ότι και πάλι δεν έγινε αντιληπτός όσο έπρεπε να γίνω. Αυτά τα οποία είπαμε απόψε αφορούν όχι μόνο το καθήκον που έχουν οι γονείς απέναντι των παιδιών και την εν γέννη οικογενειακή ζωή και τις εν γέννη σχέσεις των γονέων προς τα παιδιά, αλλά αφορούν και την εν γέννη πνευματική ζωή. Εάν ο άνθρωπος δεν απαγκιστρωθεί από τον εαυτό του και δεν αποφασίσει να γίνει του Θεού, θα πελαγοδρομεί και δεν θα κάνει τίποτε. Αυτό που είπα πιο μπροστά στην αρχή, ότι ένας επίσκοπος πρέπει να μην έχει δικό του σχέδιο, δική του γραμμή, δική του αλήθεια, αλλά να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας και να είναι ένας άλλος Χριστός, αφορά και τους γονείς. Ένας γονέας, ένας πατέρας, μία μητέρα πρέπει να απαγκιστρωθεί από τα δικά του, να απαγκιστρωθεί από τον εαυτό του και να είναι του Θεού. Αληθινά του Θεού, όχι εξωτερικά. Του Θεού όχι με τη δική του σκέψη, αλλά του Θεού έτσι όπως ο Θεός θα ήθελε. Μόνο τότε ξεγλιτώνει κανείς από όλα αυτά τα ξεστρατίσματα, ξεγλιτώνει από όλες αυτές τις παρεκκλήσεις, ξεγλιτώνει από όλα αυτά τα τραβήγματα, πότε από εδώ, πότε από εκεί, και μένει στην ευθεία. Δεν είναι δηλαδή στο χέρι το δικό μας να μείνουμε στην ευθεία. Δηλαδή δεν εξαρτάται από τη δική μας δύναμη, εξαρτάται από τη χάρη του Θεού το να μένει κανείς σε αυτή την ευθεία. Αλλά η χάρη του Θεού μας φέρνει σε αυτή την ευθεία και μας κρατάει σε αυτή την ευθεία, εφόσον εμείς αποφασίζουμε να γίνουμε και ως πατέρες και ως μητέρες όργανα αυτής της χάριτος, όργανα του Αγίου Πνεύματος. Ο δικός μας ο χριστιανισμός σήμερα, είτε γονείς είμαστε, είτε ιεροκήρυκες, είτε επιμένες, είναι ένας χριστιανισμός που φέρνει τη σφραγίδα του καθενός μας. Δεν φέρνει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος.
το έργο που κάνεις, μπορείς να πεις ότι φέρνει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος? Και μπορεί να πει και το Πνεύμα του Άγιο ότι έτσι είναι? Εάν και εσύ μπορείς να το πεις, και το Πνεύμα του Άγιο μπορεί να το πει και αναγνωρίζει ότι έβαλε αυτό τη σφραγίδα του, είσαι στην ευθεία. Εάν όμως το έργο που κάνεις φέρει τη δική σου σφραγίδα, φέρνει τη σφραγίδα της δικής σου σκέψεως, φέρνει τη σφραγίδα των δικών σου σχεδίων, τότε πλανάσαι. Επαναλαμβάνω, όσο σοφός κι αν είσαι, όσο καλός κι αν είσαι, όσα χαρίσματα κι αν έχεις, οπωσδήποτε πλανάσαι. Μία είναι η απλανή είσοδος, ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, και μία είναι η πλάνη, ό,τι δεν είναι Χριστός και ό,τι δεν είναι Πνεύμα Άγιο, άσχετα τώρα αν η μία πλάνη είναι μεγαλύτερη από την άλλη. Πάντως, μία πλάνη υπάρχει και μία απλανή είσοδος υπάρχει. Όποιος αποφάσισε να γίνει όργανο του Θεού, δεν χρειάζονται ούτε χρήματα ούτε πολλά γράμματα. Χρειάζεται μόνο να πάρει κανείς απόφαση και να πιστεύσει στον Χριστό, να πιστεύσει στο Πνεύμα το Άγιο και να δοθεί με όλη του την καρδιά. Όποιος λοιπόν αποφάσισε να γίνει όργανο του Θεού, και αυτά που λέμε θα τα καταλαβαίνει καλύτερα και στις συζητήσεις που θα κάνουμε κατηδίαν, θα καταλαβαίνει καλύτερα αυτά που θα λέμε, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο θα μιλάει πάνω στην πράξη, πάνω στην καθημερινή ζωή. Τώρα όχι έτσι, αλλά έτσι. Πράγματα που μέχρι αυτή την ώρα τα έκαμνε κανείς κατά αυτόν τον τρόπο, τώρα που αποφασίζει να ενεργήσει ως όργανο του Αγίου Πνεύματος, θα δει, έστω λίγο καταρχήν, ότι πρέπει να τα κάνει κατά άλλον τρόπο. Με αυτές τις προϋποθέσεις, αγαπητοί μου, μπορούμε κάτι να κάνουμε. Και με αυτές τις προϋποθέσεις να ερχόμαστε και εδώ, και με αυτές τις προϋποθέσεις στο σπίτι με τα παιδιά μας να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Με την προϋπόθεση δηλαδή ότι πρέπει να πάψουμε εμείς να ζούμε, πρέπει να πάψουμε εμείς να σκεφτόμαστε, πρέπει να πάψουμε εμείς να σχεδιάζουμε, να οργανώνουμε και να είμαστε εμείς τα αφεντικά στο έργο του Θεού. Κάνουμε έργο στα παιδιά μας. Το έργο που κάνουμε είναι έργο του Θεού. Να μην είμαστε εμείς τα αφεντικά. Ο Θεός, ο Κύριος να είναι το αφεντικό. Αυτός να καθοδηγεί, να οδηγεί, να οθεί, να βοηθάει, να προπορεύεται και να είναι μαζί μας στην πορεία μας και αυτός να είναι το τέλος της πορείας μας. Αυτό θα μας βοηθήσει στο να αποκτήσουμε πραγματικά πνευματική ζωή, στο να δώσουμε πραγματική αγωγή στα παιδιά και επίσης στο να δημιουργήσουμε στις ψυχές τους με τη βοήθεια του Θεού πραγματική πνευματική ζωή.

Το μυστήριο του βαπτίσματος. Το παν είναι ο άνθρωπος να γίνει ένα με τον Χριστό. Θα αναφερθούμε στο μυστήριο του βαπτίσματος. Γιατί όπως είχαμε πει και στην τελευταία συνάντηση, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, όλα αυτά τα οποία γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, το Πάσχα, Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση, όλη αυτή η οικονομία του Θεού υπέρ των ανθρώπων, όλο αυτό το έργο του Θεού, όλη αυτή η δωρεά και η προσφορά του Θεού γίνονται κτήμα του ανθρώπου δια των μυστηρίων και ειδικότερα δια του βαπτίσματος. Θα μου επιτρέψετε, όσοι ήσασταν την τελευταία φορά, να επαναλάβω για εκείνους οι οποίοι δεν ήταν, με λίγα λόγια εκείνα που είχαμε πει. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο Κύριος όχι απλώς ήρθε στη γη, όχι απλώς έγινε άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με τον άνθρωπο, αλλά συγχρόνως περπάτησε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Όπως δηλαδή ο άνθρωπος μένει 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, έτσι και εκείνος έμεινε 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Και όπως κάθε άνθρωπος γεννάται και σιγά σιγά μεγαλώνει, έτσι και εκείνος, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, γεννήθηκε και πέρασε από όλες τις στιγμές που περνάει κάθε άνθρωπος καθώς μεγαλώνει. Και αυτό βέβαια δεν ήταν απλώς μια πολυτέλεια ή απλώς μια προσφορά του Θεού για να δείξει τη μεγάλη του αγάπη προς τον άνθρωπο, αλλά όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος αγιάζεται όχι κατά έναν τρόπο μαγικό και κατά έναν τρόπο που αυτό γίνεται στη στιγμή, αλλά αγιάζεται εν το Χριστό. Και αγιάζεται διότι έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος από την ώρα που θα υπάρξει μέχρι τέλους της ζωής του, ανά πάσα στιγμή και χρονικά, αν θέλετε να πούμε έτσι, και σωματικά και τοπικά, να είναι μαζί με τον Χριστό. Το μικρό παιδί είναι μικρό παιδί, αλλά μαζί με το μικρό παιδί ήταν και ο Χριστός μικρός. Με το κάπως μεγαλύτερο ήταν και ο Χριστός κάπως μεγαλύτερος. Το ίδιο με το ακόμη πιο μεγάλο και ούτω καθεξής. Είχε και ο Χριστός τις δυσκολίες που έχει κάθε άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι το παν είναι να μπορέσει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που υπάρχει να συνταυτιστεί με τον Χριστό, να γίνει ένα με τον Χριστό και να περπατήσει μαζί με τον Χριστό. Έτσι αγιάζεται η ζωή του, αγιάζεται η ύπαρξή του, γίνεται ένας άλλος άνθρωπος, δηλαδή άνθρωπος του νέου Αδάμ, του νέου Γενάρχου, του Χριστού, και δεν είναι παλαιός άνθρωπος, άνθρωπος του παλαιού Αδάμ. Αυτό είναι μυστήριο. Δεν μπορεί δηλαδή απλώς να πει κάποιος «Να, είμαι με τον Χριστό και είναι ο Χριστός μαζί μου» και αυτό να είναι έτσι. Είναι κάτι που γίνεται κατά ένα μυστηριώδη τρόπο. Είναι κάτι που γίνεται κατά έναν τρόπο που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος πώς γίνεται. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να το καταλάβει ο άνθρωπος καθό άνθρωπος. Γίνεται κατά ένα μυστηριώδη τρόπο και γίνεται κυρίως και πρωτίστως με το βάπτισμα. Και ιδιαίτερα μας θυμίζουν αυτή την πραγματικότητα, αυτή την αλήθεια δηλαδή μας θυμίζουν το βάπτισμα, το μεγάλο αυτό μυστήριο για το οποίο εισερχόμαστε σε αυτή τη νέα ζωή, οι γιορτές. Και θα λέγαμε πιο πολύ τελευταία γιορτή, η γιορτή των Θεοφανίων, που γιορτάζουμε τη βάπτιση του Κυρίου, όπου και η σημειολογία του γεγονότος, έτσι, ότι ο Χριστός κατεβαίνει στα νερά και βαπτίζεται, μοιάζει με τη σημειολογία της δικής μας βάπτισης. Και εμείς κατεβήκαμε στα νερά της Κολυμβήτρας, στον νοητό Ιορδάνη, και ντυθήκαμε τον Χριστό. Ακόμη και αυτό το έκανε ο Κύριος, δηλαδή βαπτίστηκε, για να μας δείξει ότι με το βάπτισμά μας θα γίνουμε κοινωνοί της ζωής του, θα γίνουμε κοινωνοί της αγιότητός του. Γίνεται κάτι όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος ή δεν γίνεται, μου λέτε πολλοί από εσάς. Κάθε χριστιανός ορθόδοξος, από ό,τι ξέρουμε ο καθένας, μόλις το παιδί του γίνει 2 μηνών, 3 μηνών, 5 μηνών, το πολύ ενός έτους το βαπτίζει. Ενώ όμως κατά το βάπτισμα γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα και γίνεται αυτή η ταύτιση της μικράς αυτής υπάρξεως με τον Χριστό. Κάθε παιδάκι μικρό, αυτή η μικρή ύπαρξη ταυτίζεται με τον Χριστό στο βάπτισμα. Ο οποίος Χριστός όχι απλώς ήλθε, αλλά είπαμε, περπάτησε όλη τη ζωή του ανθρώπου και την πέρασε από στιγμή σε στιγμή. Τι συμβαίνει και το παιδί αυτό, το μικρότερο ή το μεγαλύτερο, το αγοράκι, το κοριτσάκι, ζει καμιά φορά σαν να μην βαπτίστηκε? Ζει δηλαδή όπως ζει και ένα τουρκάκι, ένα κινεζάκι, ένα παιδί τέλος πάντων το οποίο δεν βαπτίστηκε. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, βαπτίζεται αληθινά ο άνθρωπος ή δεν βαπτίζεται? Γίνεται κάτι ή δεν γίνεται όταν βαπτίζεται κανείς? Βέβαια,
Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με το μικρό παιδί, αλλά και εμείς οι μεγάλοι, καμιά φορά ζούμε σαν να είμαστε ευάπτιστοι. Τι καμιά φορά, πολλές φορές. Σαν να μην έγινε αυτό το θαύμα στην ύπαρξή μας. Σαν να μην πεθάναμε κατά το βάπτισμα εν Χριστώ, για το οποίο μιλεί ο Απόστολος Παύλος, και σαν να μην αναστηθήκαμε εν Χριστώ. Και εξακολουθεί να ζει μέσα μας ο άνθρωπος εκείνος που θα ζούσε, εάν δεν είχαμε βαπτιστεί. Ο παλαιάνθρωπος, όπως λένε οι πατέρες, συμπληρώνω. Ο παλαιάνθρωπος, παλιάνθρωπος δηλαδή. Δεν πιάνει λοιπόν το βάπτισμα. Και αν πιάνει, πώς πιάνει? Και αν πιάνει, γιατί φαίνεται ότι δεν πιάνει στα παιδιά, στα πιο πολλά παιδιά? Φτάνει το θέμα σε σημείο που μερικές μητέρες, καθώς βλέπουν το παιδί τους να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, να λένε: «Δεν σου έβαλε πολύ λάδι η νονά σου, ή ο νονός σου, ή ο ιερέας, ή δεν σου έβαλε καθόλου λάδι». Όπως είπαμε, το μεγάλο αυτό μυστήριο της αναγεννήσεως του ανθρώπου γίνεται με τα μυστήρια και ιδιαίτερα με το βάπτισμα. Αλλά αυτό το θαύμα, αυτή η αλλαγή, η αναγέννηση, δεν γίνεται κατά έναν τρόπο μαγικό. Επειδή δηλαδή ένα παιδί βαπτίστηκε, δεν σημαίνει ότι από εκεί και πέρα αυτό το παιδί πρέπει να είναι ένα άγιο παιδί. Όσο και αν βαπτίστηκε ένα παιδί, όσο και αν πέθανε εν Χριστώ κατά τη βάπτισή του, όσο και αν πέθανε ο παλαιός άνθρωπος και αναστήθηκε ο νέος άνθρωπος, αυτό το παιδί εξακολουθεί συγχρόνως να έχει τη δυνατότητα ανα πάσα στιγμή να γίνει παλαιός άνθρωπος. Εξακολουθεί αυτό το παιδί ανα πάσα στιγμή να έχει τη δυνατότητα να είναι αυτός που ήταν πριν βαπτιστεί. Και αυτό ισχύει έως ότου να φύγουμε από εδώ, οπότε είναι πια σταθερή η κατάσταση όπου βρίσκεται ο καθένας, βρίσκεται. Ενώ όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, είναι ρευστή η κατάσταση, αλλά κυρίως όμως είναι ρευστή αυτή η κατάσταση στο παιδί, και υπάρχει δυνατότητα ανά πάσα στιγμή το παιδί να αλλάξει, να αλλοιωθεί. Το μπόλιασμα του δέντρου και το βάπτισμα είναι ένα παράδειγμα. Επιτρέψτε μου να αναφέρω πάλι το παράδειγμα του εμβολιασμού στα δέντρα. Μπολιάζει κανείς ένα δέντρο, κόβει σύριζα κάτω στο χώμα το άγριο δέντρο και τον μπολιάζει με ένα καλό μπόλι, με ένα ήμερο μπόλι, έως ότου αυτό το μπόλι να γίνει δέντρο με κορμό, με κλαδιά, με φύλλα, έως ότου να φτάσει σε αυτή την κατάσταση, και κυρίως ενώ είναι ακόμη στην αρχή, ανά πάσα στιγμή αυτό το κομμένο και μπολιασμένο δέντρο μπορεί να γίνει ένα παλαιό δέντρο, ένα άγριο δέντρο. Δεν ξέρω εάν όσοι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή το έχουμε δει καμιά φορά αυτό και έχουμε δει αν πήραν. Πάντως, εξ όσων γνωρίζω, όταν κόψει κανείς ένα δέντρο στη ρίζα και τον μπολιάσει, εάν το αφήσει, εάν το εγκαταλείψει, δεν το προσέξει, δεν το παρακολουθήσει, 99,9% για να μην πω 100%, αυτό το δέντρο θα πετάξει οπωσδήποτε από την άγρια ρίζα βλαστούς, άγριους βλαστούς, και μάλιστα με πολύ ορμή, με πολύ δύναμη, σαν να εκδικείται ακριβώς επειδή κόπηκε. Έγινε το μπόλιασμα την άνοιξη, και αν πάει κανείς στο φθινόπωρο να δει πώς πάει το μπόλι, δεν θα βρει μπόλι. Βέβαια, θα είναι κάπου εκεί και το μπόλι, αλλά μαραμένο, που μόλις ίσως έβγαλε λίγα φυλλαράκια που είναι κυτρινισμένα. Δεν μπόρεσε να μεγαλώσει καθόλου. Ενώ οι βλαστοί που βγήκαν από την παλιά τη ρίζα έχουν φτιάξει ένα δέντρο με όλη την αγριότητά του και με όλο του τον οργασμό. Κάτι τέτοιο γίνεται με τον βαπτισμένο άνθρωπο. Εκείνος που βαπτίζεται μπολιάζεται με τον Χριστό και έχει τη δυνατότητα από εκείνη τη στιγμή και πέρα να περπατήσει μαζί με τον Χριστό όλη του τη ζωή και να γίνει Χριστός. Αυτό σημαίνει χριστιανός. Αυτή είναι η χριστοποίηση. Καμιά φορά μας παραξενεύει αυτό. Δηλαδή, τι θα πει να γίνει Χριστός? Να, μπολιάστηκε με τον Χριστό και δεν ζει ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει ο νέος άνθρωπος. Όμως ο νέος άνθρωπος είναι γεννημένος και μπολιασμένος με τον Χριστό, είναι ο Χριστός. Με αυτή την έννοια, έχει τη δυνατότητα το παιδί που βαπτίζεται να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Αλλά, από την άλλη πλευρά, έχει τη δυνατότητα να επανέλθει σε μια κατάσταση τέτοια που να είναι σαν να μην βαπτίστηκε. Άσχετα αν υπάρχει η σφραγίδα του βαπτίσματος ανεξίτηλη, αν υπάρχει το μπόλι. Αλλά τι να το κάνεις, είναι μαραμένο, καχεκτικό. Προσέξτε, όχι μόνο κάποια στιγμή, αλλά να πάσα στιγμή είναι δυνατόν ο βαπτισμένος άνθρωπος να ζει σαν μη βαπτισμένος. Όχι ότι χάνεται το βάπτισμα, αλλά η ζωή του μπορεί να είναι τέτοια, ώστε να μην βαπτίστηκε. Μπορεί ένα δέντρο που μπόλιασε κανείς να το προσέξει τον πρώτο χρόνο, και μόλις βγαίνουν τα βλαστάρια από την παλιά ρίζα να τα κόβει.
και να μεγαλώνει το δέντρο, δηλαδή τον πόλη, κανονικά, και μπορεί το δεύτερο χρόνο να το αφήσει και να γίνει αυτό που δεν έγινε τον πρώτο χρόνο και να πάει χαμένο τον πόλη. Είναι δυνατόν αυτό να γίνει τον τρίτο χρόνο κτλ. Βέβαια, το παράδειγμα που φέρνουμε δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως. Εν πάση περιπτώσει, μας βοηθάει να καταλάβουμε περίπου τι γίνεται. Ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή, μέχρι τα σδυσμάς του βίου του, ανά πάσα στιγμή, από άνθρωπος Χριστού, από άνθρωπος που είναι εμπολιασμένος με τον Χριστό και είναι τροποντινά χριστοποιημένος, είναι δυνατόν να γίνει ένας άνθρωπος που θα κατάγεται από τον Αδάμ, από τον πεπτοκότα άνθρωπο. Αλλά αυτός ο κίνδυνος υπάρχει, είπαμε, 99,9% κυρίως όταν ο άνθρωπος είναι παιδί. Επομένως, όταν βαπτίζεται ένα παιδί, γίνεται όντως το θαύμα αυτό της αναγεννήσεως, γίνεται όντως το θαύμα αυτό του μπολιάσματος με τον Χριστό, γίνεται το θαύμα αυτό της νέας υπάρξεως, της νέας πραγματικότητος. Αλλά δεν αρκεί να γίνει απλώς αυτό το θαύμα. Χρειάζεται από εκεί και πέρα να γίνει πάρα πολύ εργασία για να μείνει κανείς ενωμένος με τον Χριστό και να ζήσει όλη του τη ζωή όπως την έζησε ο Χριστός, από στιγμή σε στιγμή, από βήμα σε βήμα, από μέρα σε μέρα, όλες τις ημέρες, όλες τις στιγμές, όλες τις ηλικίες.

0: περί νηπιοβαπτισμού. Όπως ξέρουμε, από πολύ νωρίς επετράπει το βάπτισμα να γίνεται και στα νήπια. Σήμερα επικράτησε πλέον ο λεγόμενος νηπιοβαπτισμός. Κανονικά ο άνθρωπος πρέπει να μεγαλώσει, να κατηχηθεί, να γνωρίσει τον χριστιανισμό, να γνωρίσει το Ευαγγέλιο, να γνωρίσει τον Χριστό, να πιστεύσει και να αποφασίσει αν θα προσέλθει ή όχι στην Εκκλησία, οπότε βαπτίζεται και αναγεννάται. Αυτό είναι το κανονικό. Η Εκκλησία όμως επέτρεψε τον νηπίο βαπτισμό κατ' οικονομίαν, διότι αν δεν έκαμνε έτσι, πάρα πολλοί θα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο αβάπτιστοι. Και ο Κύριος υπεριτός, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ού δύναται εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Το είπε σαφώς ρητός. Και γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Ένα παιδάκι που πεθαίνει αβάπτιστο, τι γίνεται? Και κανείς από τους πατέρες δεν τόλμησε ποτέ, από ό,τι γνωρίζουμε, να πει ότι ένα βάπτιστο παιδάκι σώζεται. Λέει συγκεκριμένα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, να πούμε ότι πήγε στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν μπορούμε να το πούμε. Να πούμε ότι πήγε στην κόλαση, και αυτό δεν μπορούμε. Τι έγινε το παιδάκι? Ο Θεός γνωρίζει. Αφήνεται το θέμα αυτό στην ευσπλαχνία και στο έλεος του Θεού. Ο Θεός νομοθετεί, αλλά δεν δεσμεύεται από τους νόμους, και μπορεί ο Θεός και με άλλον τρόπο να σώσει έναν άνθρωπο. Όπως παραδείγματος χάρη η Εκκλησία δέχτηκε το βάπτισμα του αίματος, το μαρτυρικό βάπτισμα. Δηλαδή, αν ένας δεν πρόλαβε να βαπτιστεί, αλλά χάρη της πίστεώς του στο Χριστό μαρτύρησε, έχισε το αίμα του, το ίδιο το αίμα του έγινε νερό και κολυμβήθρα βαπτιστική, και θεωρείται αυτός από την Εκκλησία βαπτισμένος. Και όχι μόνο βαπτισμένος, αλλά και Άγιος. Επειδή ακριβώς θα ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο αβάπτιστοι, η Εκκλησία όχι απλώς επέτρεψε, αλλά επέβαλε τον νηπιοβαπτισμό. Αλλά όμως ο νηπιοβαπτισμός, το να βαπτίζουμε δηλαδή τα παιδιά μικρά όπως γίνεται σήμερα, δεν γίνεται έτσι αυθαίρετα, ούτε κατά ένα μαγικό τρόπο. Βεβαίως, κυρίως και πρωτίστως το βάπτισμα γίνεται στα μικρά παιδιά, διότι λέει η Εκκλησία δεν υπάρχει από μέρος του παιδιού αντίσταση στη χάρη του Θεού ώστε να πει «δεν θέλω». Και όπου δεν υπάρχει αντίσταση, η χάρη του Θεού ενεργεί. Η δυνατότητα να πει κάποιος «δεν θέλω» υπάρχει μόνο στους ενήλικες, στους μεγάλους, στους συνειδητοποιημένους. Άρα δεν εμποδίζει δηλαδή έτσι, η απουσία, η ρητή από το παιδί, μάλλον τις δηλώσεις του παιδιού «θέλω, δεν θέλω να βαπτιστώ ή θέλω να βαπτιστώ». Έτσι, μάλλον η παθητική, πώς να το πούμε, η παθητική υποδοχή από μέρους του παιδιού δεν είναι υποδοχή στη Θεία Χάρη. Ο Χριστός έλεγε άφετε τα παιδεία και μην κολλείτε αυτά ελθύν πρόσμε. Λοιπόν, όπως δηλαδή βάζουμε σε ένα κατάλληλο σκεύος νεράκι και κάνουμε την ακολουθία του αγιασμού και το νεράκι γίνεται αγιασμός επειδή δεν υπάρχει αντίσταση. Αν υπήρχε αντίσταση, θα διαβάζαμε και θα ξαναδιαβάζαμε ευχές για να γίνει το νερό αγιασμός και δεν θα γινόταν. Τώρα γίνεται αγιασμός. Πραγματικά το νερό γίνεται άλλο νερό και δεν είναι κοινό νερό. Αγιάζεται διότι δεν υπάρχει αντίσταση και γι' αυτό διατηρείται. Έτσι και το μικρό παιδάκι. Μολονότι είναι ζωντανή ύπαρξη και δεν είναι μια ψυχή όπως το νερό, όπως το ψωμί που αγιάζει ο ιερέας και γίνεται σώμα Χριστού, επειδή δεν μπορεί να προβάλλει αντίσταση, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αντίσταση, γίνεται δεκτικό της χάριτος του Θεού. Και όντως το μυστήριο του βαπτίσματος ενεργεί και το παιδάκι αναγεννάται και θαυμαστό το τρόπο γίνεται νέος άνθρωπος που μπολιάζεται με το Χριστό. Όπως και έχουμε και μαρτυρία στην Καινή Διαθήκη, όταν βαπτίστηκε λέει ο Στεφανάς και οι οικοί αυτού άπαντες, οι οικοί θα περιείχαν, έτσι μέσα στην οικογένεια θα περιείχαν και παιδιά μαζί. Υπήρχε μια συνήθεια αναβολής του βαπτίσματος, ιδίως αυτούς που πήγαιναν για κληρικοί, ας πούμε, για να μην υπάρξουν κολλήματα ιεροσύνης. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο Άγιος Γρηγόριος βαπτίστηκε σε μεγάλη ηλικία και ο Άγιος Βασίλειος επίσης σε μεγάλη ηλικία. Λοιπόν, αργότερα όμως η Εκκλησία μας, φιλευσπλάχνος κινουμένη, έτσι αποφάσισε τον νηπιοβαπτισμό ώστε τα παιδάκια να μην φεύγουν αβάπτιστα όταν πεθαίνουν. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο πρώτο σύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότηλος.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ιησούς στην Ιεριχώ, την πόλη, προχωρούσε. Εκεί ζούσε ένας άνθρωπος που λέγανε Ζακχαίο. Αρχιτελώνης ήτανε και είχε περίσσιο πλούτο. Αυτός προσπάθησε να δει ο Ιησούς ποιος είναι, μα ήτανε μικρός όμως και ήταν πολύ το πλήθος. Εκείνος τότε έτρεξε μπροστά πριν από τον κόσμο. Σε δέντρο μιας σικομουριάς ανέβηκε επάνω, από ψηλά τον Ιησού, να δει που θα περνούσε. Σαν έφτασε ο Ιησούς σε εκείνο το σημείο, ψηλά επάνω κοίταξε, τον είδε και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα επάνω από το δέντρο, διότι πρέπει σήμερα στο σπίτι σου να μείνω». Και αυτός ευθύς κατέβηκε από το δέντρο επάνω και τον επροϋπάντησε με μια χαρά μεγάλη. Και όλοι διαμαρτύρονταν που είδαν αυτά να κάνει και που σε σπίτι αμαρτωλού θέλησε να ξομείνει. Και ο Ζακχαίος στάθηκε και εις τον Κύριο λέει: «Κύριε, κοίτα, τα μισά υπάρχοντά μου δίνω. Σ' ανθρώπους που είναι πάμφτωχοι και ανήμποροι αφήνω. Και εις το τετραπλάσιο θα τα ανταποδώσω, από όσα δόλια απέκτησα και με συκοφαντίες». Και επιλογήθηκε ο Ιησούς σε εκείνον και του λέει: «Το σπίτι τούτο σήμερα βρήκε τη σωτηρία, γιατί και αυτός ο άνθρωπος του Αβραάμ παιδί είναι. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε εδώ αυτούς να αναζητήσει το δρόμο τους που χάσανε, σε τούτη εδώ τη ζήσει».

Καθώς αυτοί ακούγανε αυτά τα λόγια που είπε, πρόσθεσε μια παραβολή, καθώς ήταν ακόμη κοντά στα Ιεροσόλυμα και αυτοί νομίζαν ότι η Βασιλεία του Θεού αμέσως θα φαινόταν. Είπε λοιπόν ο Ιησούς αυτή την ιστορία. Κάποτε ένας ευγενής πήγε σε μία χώρα που ήταν μακριά και βασιλιά έμελε να τον χρήσουν και έπειτα θα επέστρεφε πίσω εκεί που ήταν. Πριν φύγει εκείνος κάλεσε 10 εργάτες που είχε και από ένα νόμισμα χρυσό εις τον καθένα δίνει και λέει δουλέψτε με αυτά ωσότου επιστρέψω. Αυτόν οι συμπολίτες του πολλοί τον εμισούσαν και έστειλαν ύστερα από αυτόν μια αντιπροσωπεία να πει δε θέλουμε αυτόν να είναι βασιλιάς μας. Μα βασιλιάς εχρίστηκε εκείνος και ήρθε πίσω και διέταξε τους δούλους του εκείνους να φωνάξουν που είχε δώσει σε αυτούς χρήματα πριν να φύγει να μάθει τι τα κάνανε κι αν τάχαν αυγατήσει. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο πρώτος και του λέει «Αφέντη, η μνά που μου δώσες απέφερε άλλες 10». Εκείνος είπε σε αυτόν «Έβγε καλέ μου εργάτη, έμπιστος αποδείχθηκες στα χρήματα τα λίγα, γι' αυτό σου εμπιστεύομαι κι εγώ την εξουσία να γίνεις κυβερνήτης μου πάνω σε 10 πόλεις». Έπειτα ήρθε ο δεύτερος στο βασιλιά και λέει «Το νόμισμά σου, Κύριε, έφερε άλλα 5». Και είπε τότε και σε αυτόν «Πάρε και εσύ ομοίως την εξουσία να διοικείς πάνω σε 5 πόλεις». Κι ο άλλος ήρθε λέγοντας «Κύριε, να η μνά σου, την είχα κρύψει επιμελώς σε ένα μαντίλι μέσα, γιατί φοβόμουνα πολύ την αυστηρότητά σου. Παίρνεις ό,τι δεν έδωσες, θερίζεις κι ας μη σπέρνεις. Και εκεί όπου δεν λίχνησες, πηγαίνεις και μαζεύεις». Του λέει τότε ο βασιλιάς, «Απ' τα δικά σου λόγια, δούλε κακέ και πονηρέ, θα κρίνω εγώ εσένα. Ήξερες άνθρωπος σκληρός, πως είμαι και ότι παίρνω αυτό που εγώ δεν έδωσα και πάλι πως θερίζω, ότι ποτέ δεν έσπειρα, αλλά κι ό,τι μαζεύω, εκεί που δεν ελίχνησα, τότε εσύ για πες μου, γιατί δεν εκατέθεσες αυτό που σου είχα δώσει μέσα σε μία τράπεζα, έτσι όταν επιστρέψω να πάρω με τον τόκο τους πίσω τα χρήματά μου». Και στους παρευρισκόμενους είπε ο βασιλέας «Πάρτε από αυτόν το νόμισμα και δώστε το σε εκείνον που τα πολλαπλασίασε και τώρα έχει 10». Εκείνοι του είπαν «Κύριε, μα έχει ήδη 10». «Σας βεβαιώνω», απάντησε σε εκείνους και τους είπε, «ότι επιπλέον θα δοθεί σε αυτόν που ήδη έχει. Μα αυτός που δεν εργάστηκε κι είχε στο αυτό το λίγο, κι αυτό θα του αφαιρεθεί για να το πάρει άλλος. Και εχθροί μου που δεν θέλανε να είμαι βασιλιάς τους, φέρτε τους όλους τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου».

στην πόλη της Ιερουσαλήμ ο Ιησούς εμπήκε. Αφού τα λόγια είπε αυτά, μπροστά πήγε απ' τους άλλους και στα Ιεροσόλυμα προχώρα για να ανέβει. Στη Βηθσφαγή, σαν έφτασε κοντά και Βηθανία, κοντά σε εκείνο το βουνό, τον Ελαιών, το όρος, δύο μαθητές του έστειλε, δίνοντας οδηγίες. «Πηγαίνετε στα απέναντι χωριό και μόλις μπείτε, ένα πουλάρι που είναι εκεί, δεμένο θα να βρείτε. Ποτέ δεν έχει άνθρωπος πιο πριν σ' αυτό καθίσει. Λύστε το, φέρτε το εδώ, και αν κάποιος σας ρωτήσει το ζώο γιατί το λύνετε και πού το οδηγείτε, ο Κύριος το χρειάζεται σήμερα να του πείτε». Πήγαν λοιπόν οι μαθητές και βρήκαν το πουλάρι στο μέρος που στεκότανε, όπως ο Ιησούς τους είπε. Όταν το λύναν, οι άνθρωποι που το είχαν τους ρωτήσαν «Γιατί τον πόλο λύνεται?» Και εκείνοι απαντήσαν «Ο Κύριος το χρειάζεται, εκείνος μας το είπε». Τότε λοιπόν το έφεραν στον Ιησού και ρίξαν τα ρούχα αυτά που φόραγαν επάνω στο πουλάρι και έπειτα τον ανέβασαν στου πουλαριού τη ράχη. Και καθώς πήγαινε έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο. Σαν ο Ιησούς πλησίαζε σε εκείνο το σημείο που από το όρος των Ελαιών πιάνει η κατηφόρα, άρχισαν να δοξάζουνε το Θεό χαρά γεμάτη με μια φωνή στεντόρια των μαθητών το πλήθος για όλα αυτά που είδανε τα θαυμαστά σημεία. Και λέγανε «Ο βασιλιάς να είναι ευλογημένος που από τον Κύριο και Θεό έρχεται απεσταλμένος. Δόξα στον ύψιστο Θεό, στον ουρανό ειρήνη». Κάποιοι στο πλήθος βρίσκονταν και ήτανε Φαρισαίοι και είπαν προς τον Ιησού «Πρέπει να επιτιμήσεις τους μαθητές σου, δάσκαλε, για αυτά που σου φωνάζαν». Και εκείνος αποκρίθηκε «Εκείνοι κι αν σωπάσουν, να ξέρετε, οι λύθοι αυτοί πρόκειται να κραυγάσουν». Όταν την Ιερουσαλήμ πλησίασε και είδε, για αυτή την πόλη έκλαψε ο Ιησούς και είπε «Μακάρι να ξέρες κι εσύ, έστω κι αυτή τη μέρα, τι θα ήταν που θα μπόραγε να σου χαρίσει η ειρήνη. Μα τώρα όμως είναι κρυφό απ' τα δικά σου μάτια. Θα φτάσουν μέρες που για εσέ οι εχθροί σου θα σε ζώσουν και με τα χαρακώματα θα σε περικυκλώσουν και πρόκειται από παντού να σε πολιορκήσουν. Εσένα και τα τέκνα σου τότε θα σ' αφανίσουν και δεν θα σου αφήσουνε πέτρα στην πέτρα επάνω. Και αυτά θα γίνουν επειδή αγνόησες τη μέρα που ο Θεός επίσκεψη σου έκανε εδώ πέρα».

Ο Ιησούς μες στο ναό σαν μπήκε αρχινάει, τους πολιτές και αγοραστές να διώχνει από μέσα. Ο οίκος μου οίκος προσευχής είναι όπως αναφέρει, και γράφει μέσα η γραφή. Ο Ιησούς τους λέει: εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο για τους κλέφτες. Μες στο ναό ο Κύριος δίδασκε κάθε μέρα, μα αρχιερείς και γραμματείς και του λαού οι αρχόντι ζητούσανε την αφορμή για να τον εξοντώσουν, μα τρόπο δεν ευρίσκανε, γιατί ο κόσμος όλος σαν τον ακούγαν κρέμονταν απ' τα δικά του χείλη.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας, πώς κύλησαν οι μέρες στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στα μαθήματα, γενικά στις δραστηριότητες, πώς κύλησε η μέρα για τους μεγάλους φίλους στη δουλειά τους, στο σπίτι, στις κυρίες με τα εγγόνια τους, με τις δασκολίες τους εκεί, σε οποιασδήποτε δουλειές και αν κάνανε. Εύχομαι λοιπόν η εβδομάδα αυτή να ήταν αγωνιστική, να ήταν καλή, ευχάριστη, και έτσι σιγά σιγά που αρχίζει και χειμωνιάζει, σιγά σιγά αρχίζει να φθινοποριάζει, όχι χειμωνιάζει, φθινοποριάζει πιο πολύ, να φύγουμε λίγο από το καλοκαίρι.

Μπήκαμε λοιπόν και στο Νοέμβριο σήμερα, καλό μας μήνα. Εύχομαι έτσι να κυλάει όμορφα και αυτός ο μήνας, με την παρέα και τη συντροφιά που μας κρατάει εδώ στο σταθμό μας, την Ιεράρχη Επισκοπή, στους 99 και 7. Να ακούμε όλοι μαζί αυτή την όμορφη εκπομπή που γίνεται με πολύ όρεξη και μεράκι, πρώτα από τη δική σας διάθεση, έπειτα από το σταθμό και ύστερα από αυτόν που κάνει αυτή την εκπομπή. Πολύ ευχαριστούμε όλους εσάς που μας συντροφεύετε αυτή την ώρα και μας κρατάει ούτης ο Θεός συντροφιά, μα και όλοι εμείς, για να ακούσουμε, να μάθουμε, να μαθητεύσουμε, να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω πάνω στον Λόγο του Θεού. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε για το πρώτο μας τραγούδι.

Και μετά τη συνέχεια του τραγουδιού μας, την συνέχεια της εκπομπής μας, όπως κάθε φορά, την προηγούμενη φορά κάναμε το πατριωτικό μας θέμα λόγω της 28ης Οκτωβρίου. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη σειρά του βιβλίου μας που έχουμε ξεκινήσει από την Εγώ Πόλη στην Εσύ Πόλη, που είναι της Μυρσίνης Βικοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια.

0: Η θεά ή η ίση. Από τότε που γνωρίσε ο Πίσμονα στη Γαλήνη, έχασε τη δική του Γαλήνη. Όσο για την Εσύπολη, κανένας δεν την ξέρει από όσους έχει ρωτήσει. Οι φίλοι του στην αρχή έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον, πιο πολύ από περιέργεια, αλλά γρήγορα τους πέρασε. Οι γονείς του πάλι, που είναι άνθρωποι πολύ άσχολοι και έχουν πολλές δουλειές, δεν μπορούν να ασχολούνται συνέχεια με τις ερωτήσεις του. Έτσι έβγαλε το συμπέρασμα ότι η Εσύπολη είναι μια ασήμαντη πολιτεία, αφού κανένας δεν την ξέρει. Κανονικά, η έρευνά του θα έπρεπε να σταματήσει εδώ. Κανείς στην Εγώπολη δεν έχει χρόνο για απλά και ασήμαντα πράγματα. Ο Πίσμονας όμως σκέφτεται πολύ συχνά τη Γαλήνη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η ιδέα να γίνει ο εξερευνητής μιας άγνωστης πολιτείας τον ενθουσιάζει. Πρέπει όμως να ενημερώσει πρώτα τους δικούς του. Το κάνει λοιπόν προκαλώντας τις αντιδράσεις τους. «Μα επιτέλους, τι το καλύτερο από μας έχει αυτό το κορίτσι. Τι σου είπε και συνεχώς μιλάς για αυτή?» ρωτάει η αδερφή του η Φιλοδοξία. Τώρα που το καλοσκέφτεται ο Πίσμονας, η Γαλήνη δεν του είπε και πολλά πράγματα. Περισσότερο μίλησε εκείνος. Ο τρόπος όμως που τον άκουγε, το χαμογελό της, είχε κάτι το διαφορετικό που δεν μπορεί να το εκφράσει με λόγια. «Δεν είναι μόνο ότι θέλω να ξαναδώ τη Γαλήνη. Μου μπήκε και η ιδέα να γνωρίσω αυτή την άγνωστη πολιτεία. Εσύ πατέρα, τι λες?»
1: «Εγώ λέω να μην το αποφασίσεις, εάν πρώτα δε ρωτήσεις για τη βασίλισσά μας. Η Ίση σίγουρα θα γνωρίζει την Εσύπολη. Καλό είναι να ακούσεις και τη γνώμη της. Μετά βλέπεις τι θα κάνεις.»
0: «Συμφωνώ κι εγώ», λέει η μητέρα. «Πρώτα η βασίλισσα, αυτή τα ξέρει όλα. Ευκαιρία να πας και στο παλάτι και να της δώσεις τα σέβη μας. Πρέπει, παιδί μου, οπωσδήποτε να πετύχει το σχέδιό σου αυτό. Το φαντάζεσαι όλοι να μιλούν για σένα? Θα γίνεις πασίγνωστος. Κοίταξε λοιπόν να μας κάνεις υπερήφανους. Αύριο κιόλας θα πάω στο παλάτι.»
2: Πρώτη φορά θα συναντήσει ο Πίσμονας τη βασίλισσα ιδιαιτέρως. Ξέρει ότι όποιος θέλει να τη δει, πρέπει πρώτα να αναφέρει γραπτός το πρόβλημά του. Εκείνη στη συνέχεια το μελετάει και αποφασίζει αν και ποιον θα δεχτεί για ακρόαση. Ο Πίσμονας δεν κοιμήθηκε σχεδόν όλη τη νύχτα, με το να γράφει και να ξαναγράφει το σχέδιό του πώς θα γίνει ο εξερευνητής της Εσύπολης. Πρωί-πρωί φόρεσε τα καλά του και ξεκίνησε. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που έρχεται στο παλάτι. Δύο φορές το χρόνο όλοι οι εγωπολίτες περνούν από εδώ για να ευχηθούν στη βασίλισσα. Μια φορά στην αρχή του νέου χρόνου και μια στα γενέθλιά της, που γίνονται μεγάλες γιορτές και γλέντια. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο κανείς δεν επιτρέπεται να την ενοχλήσει, εκτός και αν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Μέχρι να τον φωνάξουν, ο Πίσμονας περιμένει μαζί με κάποιους άλλους σε ένα σαλόνι. Παρατηρεί γύρω του το χώρο. Μεγάλες σκαλιστές κολόνες κρατούν την οροφή. Όλο το ταβάνι είναι ζωγραφισμένο με γαλάζια χρώματα σαν ουρανός. Το πάτωμα είναι στρωμένο με γυαλιστερά μάρμαρα και τα καθίσματα φτιαγμένα από χοντρό κόκκινο βελούδο. Παρόλο που υπάρχουν λίγοι άνθρωποι, κανένας δεν μιλάει. Το μόνο που ακούγεται είναι η βροντερή φωνή του αγγελιοφόρου όταν φωνάζει τα ονόματα.
1: «Πίσμονας, εγώ πολίτης του Αλαζόνα. Παρών! Ακολουθήστε με.»
2: Τον ακολουθεί σε ένα μεγάλο διάδρομο. Μπροστά από κάθε πόρτα υπάρχει και ένας φύλακας. Φτάνουν στην αίθουσα του θρόνου. Στην είσοδο στέκονται δύο φρουροί αμήλυτοι και παγερείς αναγάλματα. Αυτός που τον συνοδεύει του κάνει νόημα να περάσει μόνος του. Η καρδιά του χτυπά δυνατά. Μόλις περνάει την πόρτα, τεντώνει το κορμί του και αρχίζει να περπατά καμαρωτός σαν σε παρέλαση. Η Ίση τον κοιτάζει αφιψηλού από το χρυσό της τρόνο. Στο κεφάλι της φορά το διαμαντένιο στέμα της. Τα μαλλιά της είναι ρηγμένα στους ώμους. Τα ρούχα της γυαλιστερά, σε κόκκινο χρώμα με χρυσά κεντήματα. Δίπλα στο θρόνο στέκεται όρθιος ο γραμματέας της. Ο Πίσμονας ξέρει ότι μέχρι το θρόνο είναι 30 βήματα από εκεί που τώρα βρίσκεται. Έκανε αρκετές πρόβες από βραδύς με τη μητέρα του για το πώς θα τη χαιρετήσει. Φτάνει μπροστά στη βασίλισσα και κάνει δύο βαθιές υποκλήσεις. Έτσι είναι το τυπικό. Μία για τη δύναμή της και μία για την ομορφιά της. Ευτυχώς που η Ίση κούνησε λίγο τα χείλη της και του χαμογέλασε. Λίγο ακόμα και θα πίστευε ότι είναι ψεύτικη. Τώρα που τη βλέπει από κοντά, παρατηρεί ότι η μύτη της είναι γυρισμένη προς τα πάνω, λίγο περισσότερο από ό,τι στους άλλους ευωπολίτες. Τις σκέψεις του όμως διακόπτει το τραγούδι της. «Ίση είμαι εγώ που όλους τους περιφρονώ, με χειροκροτούν όταν περνώ, μα ούτε γυρίζω να τους δω. Τι θες φτωχέ μου αυλικέ και πώς τολμάς να έρθεις εδώ, κάποιος ακρόα συζητά, ελπίζω να είναι σοβαρό. Σαν έρθει στο παλάτι μου, τίποτα μην αγγίξει, δύο φορές να υποκληθεί και σεβασμό να δείξει. Σε μένα τη μοναδική αρχόντισσα κυρά, στολίδι της εγώ πολύς, βασίλισσα θεά». «Λοιπόν, εσύ είσαι ο πείσμονας που θέλει να ταξιδέψει για να βρει την Εσύπολη?» «Μάλιστα, μεγαλειοτάτη». Εκείνη τον κοίταξε κρατώντας το πηγούνι της ψηλά και τα βλέφαρά της μισόκλειστα. «Δεν γνωρίζεις ότι μεγαλύτερη και ωριότερη πολιτεία από τη δική μας δεν υπάρχει?» «Το γνωρίζω, μεγαλειοτάτη. Θέλω όμως να γίνω ο εξερευνητής αυτής της πολιτείας». «Χαίρομαι για την τόλμη σου. Έτσι πρέπει να είναι όλη η υπηκοή μου. Θα σου έδινα βέβαια ευχαρίστως τη συγκατάθεσή μου, εάν αυτό το ταξίδι άξιζε τον κόπο. Θα ετοίμαζα μάλιστα και λαμπρή γιορτή στο γυρισμό σου. Δυστυχώς όμως, η Εσύπολη είναι η πιο ασήμαντη πολιτεία που υπάρχει. Οι άνθρωποι της τυποτένει. Έμαθα ότι πέρασαν κάποιοι από εδώ και τους γνώρισες». «Μάλιστα, μεγαλειοτάτη. Τόλμησαν να έλθουν ως εδώ και να μην προσκυνήσουν τη βασίλισσά σου? Αυτό και μόνο προκαλεί οργή και αηδία. Εγώ, παιδί μου, θέλω να σε προφυλάξω από μεγάλη και άσκοπη ταλαιπωρία. Τώρα, εάν εσύ επιμένεις, μπορείς να πας. Αλλά πρόσεξε, να μην ανεχτείς ποτέ κανένα να σε εξουσιάσει. Όπου και να πας, με όποιον και αν βρεθείς, πάντα μέσα σου να λες: πρώτα εγώ. Αυτές οι δύο μικρές λεξούλες είναι μαγικές. Θα σε βοηθούν να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Πάντα θα είσαι ο νικητής. Κατάλαβες?» «Μάλιστα, μεγαλειοτάτη. Για να ακούσω πώς τις λες». Ο πείσμονας τεντώνεται και φωνάζει: «Πρώτα εγώ. Πρώτα εγώ. Πιο δυνατά, παιδί μου. Πιο δυνατά. Να τις λες και να τις νιώθεις. Πρώτα εγώ. Πρώτα εγώ. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Τώρα μπορείς να πηγαίνεις». «Ευχαριστώ, μεγαλειοτάτη. Η οικογένειά μου σας στέλνει τα σέβη της. Να τους διαβιβάσεις τα χαιρετίσματά μου». Με το χέρι της του κάνει νόημα ότι μπορεί να φύγει. Εκείνος κάνει ξανά δύο υποκλήσεις και

Έτσι λοιπόν τελείωσε και αυτό το κεφάλαιο, τη συνάντηση του Πείσμονα με τη Βασίλισσα, που του επιτρέπει να πάει να γνωρίσει μία άλλη πολιτεία διαφορετική από τη δική τους, την Εσίπολη. Την επόμενη φορά θα δούμε τη συνέχεια αυτού του ωραίου βιβλίου μας. Όμως μετά από αυτή τη συνέχεια του βιβλίου μας, πάμε να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Άλλα μεν με τον καρπό, άλλα δε με το μέγεθος και άλλα με το κάλος αναπέμπουν τη δοξολογία προς Αυτόν που τα δημιούργησε. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός. Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Δεν υπάρχει καλός πόλεμος ή κακή ειρήνη. Μπες Φράγκλιν. Τίποτα δεν ενοχλεί περισσότερο τους εχθρούς σου από το να τους συγχωρείς. Όσκαρ Ουάιλντ. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ όχλου και τρελού. Καρλ Γιούνγκ, ψυχίατρος. Δεν μπορείς να έχεις ένα καλύτερο αύριο αν σκέφτεσαι όλη την ώρα το χθες. Η ιστορία διδάσκει τα πάντα, ακόμη και το μέλλον. Λαμαρτίνος. Όταν ένας διδάσκει, δύο μαθαίνουν. Κάθε τι στη ζωή μας που κατορθώνει να κλέψει μέρος από την αγάπη και την υπακοή που οφείλουμε στο Θεό, καταντά είδωλο. Ερημώνουν τα πάντα και αυτό το ονομάζουν ειρήνη, τάκητος. Μην κλωτσάς τα γονικά σου, θα το βρεις από τα παιδιά σου, παροιμία. Όποιος σκάφτει λάκκο άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα.

Και στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρά και μεγάλα μου παιδιά, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα μας από το βιβλίο που διαβάζουμε, το οποίο έχει να κάνει με ιστορίες που αφορούν την Παλαιά Διαθήκη. Την πιο προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την πτώση των πρωτοπλάστων. Σήμερα θα δούμε δύο άλλα πρόσωπα να κυριαρχούν στην ιστορία μας, ο Κάιν και ο Άβελ. Πάμε λοιπόν να δούμε.

0: Παιδιά, σε κάποιους ναούς ίσως το έχετε δει. Είναι ζωγραφισμένο πάνω από την ωραία πύλη ένα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί? Για να μας θυμίζει μια μεγάλη αλήθεια, ότι ο Θεός τα βλέπει όλα. Όπως ένας στοργικός πατέρας δεν αφήνει από το βλέμμα του το μικρό του παιδί, αλλά το παρακολουθεί, που πηγαίνει, τι κάνει, έτσι και ο Θεός που είναι ο ουράνιος πατέρας μας δεν παίρνει ούτε στιγμή τα μάτια του από πάνω μας. Με πολύ αγάπη μας παρακολουθεί, ακόμη και εκεί που δεν μας βλέπει κανένα ανθρώπινο μάτι. Αυτή την αλήθεια την ξέχασε δυστυχώς ο Κάιν, το πρώτο παιδί του Αδάμ και της Εύας. Αν την είχε στο νου του, θα γλίτωνε από το μεγάλο κακό στο οποίο έφτασε. Για να ακούσουμε τώρα προσεκτικά την ιστορία του. Κάποτε, κάποια μέρα, ο Κάιν που ήταν γεωργός, θέλησε να προσφέρει στον Θεό θυσία. Πήρε λίγους από τους καρπούς που είχε μαζέψει από τα χωράφια του και τους έβαλε να καίγονται πάνω σε ένα θυσιαστήριο. Πρόσφερε θυσία στον Θεό και ο Άβελ, ο δεύτερος γιος του Αδάμ και της Εύας, που ήταν βοσκός. Αυτός διάλεξε και θυσίασε τα καλύτερα από τα πρόβατά του. Ο Θεός με πολύ χαρά είδε τα δώρα του Άβελ. Δεν έδωσε όμως σημασία στα δώρα του Κάιν. Γιατί άραγε? Γιατί ο Θεός, παιδιά, δεν έχει ανάγκη από τα δώρα των ανθρώπων. Αυτό που θέλει να του προσφέρουμε είναι η καρδιά μας. Ο Κάιν πρόσφερε βέβαια θυσία, αλλά όχι με την καρδιά του. Αντίθετα, ο Άβελ με όλη του την καρδιά αγαπούσε τον Θεό. Και ο Θεός τα βλέπει όλα. Είναι παντογνώστης και καρδιογνώστης. Γνωρίζει τα πάντα. Γνωρίζει και την κάθε μια καρδιά τι κρύβει μέσα της. Να λοιπόν γιατί δεν του άρεσαν τα δώρα του Κάιν, ενώ δέχτηκε με χαρά τα δώρα του Άβελ. Το κατάλαβε ο Κάιν ότι δεν άρεσαν τα δώρα του στον Θεό και στεναχωρέθηκε πολύ. Αλλά ο Θεός του μίλησε με πατρική αγάπη. «Γιατί είσαι τόσο λυπημένος? Γιατί είναι έτσι σκοτεινό το πρόσωπό σου? Δεν είναι σφάλμα δικό σου που διάλεξες και πρόσφερες δώρα με κρύα καρδιά? Τώρα όμως ησύχασε. Μπορείς, αν θέλεις, να επανορθώσεις». Ο Κάιν όμως δεν ησύχασε. Όχι μόνο δεν ησύχασε, αλλά τάβλα και με τον αδελφό του τον Άβελ, σαν να έφταιγε εκείνος. Όλο ένας τριφογύριζε μες στο μυαλό του μια σκέψη. «Γιατί να δεχτεί ο Θεός τα δώρα του Άβελ και όχι τα δικά μου?» Μια μέρα ζήτησε από τον Άβελ να κάνουν μαζί ένα περίπατο. Ο απονήρευτος και άκακος Άβελ περπατά χαρούμενος δίπλα στον αδελφό του. Τίποτε κακό δεν βάζει στο νου του. Ο Κάιν όμως σε μια στιγμή, όταν απομακρύνθηκαν πολύ και ήταν σίγουρος ότι κανείς δεν θα τον έβλεπε, πέφτει πάνω στον Άβελ σαν άγριο θηρίο και τον σκοτώνει. Σαν είδε νεκρό τον αδελφό του, τρόμαξε και ο ίδιος. Δεν ήξερε τι να κάνει. Σαν να τον κυνηγούσαν, άρχισε να τρέχει μέσα στην ερημιά για να φύγει το γρηγορότερο μακριά από το παγωμένο κορμί του αδελφού του. Άκουσε όμως τη φωνή του Θεού να τον ρωτά: «Κάιν, πού είναι ο Άβελ, ο αδελφός σου?» Και τι απάντησε ο Κάιν? Ακούστε τη τρασίτατη απάντησή του. «Πού να ξέρω, μήπως είμαι φύλακας του αδελφού μου?» Θέλησε να κρύψει το έγκλημά του από το Θεό. Μα ήταν δυνατόν, Κάιν, να κρυφτείς από τον Θεό? Νόμισες πως ήσουν μόνο στην ερημιά όταν έκανες τη φοβερή σου πράξη? Λάθος. Νόμισες πως αφού κανείς άνθρωπος δεν ήταν μπροστά, δεν τον είδε κανείς? Λάθος. Νομίζεις πως κανείς δεν ξέρει τι έγινε? Λάθος. Έκανες λάθος, Κάιν, γιατί ξέχασες ότι κάποιος είναι πάντα και παντού παρόν. Η φωνή του Θεού ακούγεται τώρα αυστηρή προς τον Φωνιά. «Τι είναι αυτό που έκανες, Κάιν? Το αίμα του αδελφού σου μου φωνάζει γοερά από τη γη. Από εδώ και πέρα θα σε καταργέται η γη που την πότισες με του αδελφού σου το αίμα. Θα τη δουλεύεις και καρπούς δεν θα σου δίνει. Σ' όλη σου τη ζωή θα τρέμεις και θα αναστενάζεις». Με πόνο είπε τα λόγια αυτά ο Θεός τον Φωνιά, γιατί δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά. Όλους μας αγαπάει ο Θεός και θέλει τη σωτηρία και την ευτυχία μας. Βλέποντας μάλιστα τον Κάιν να τρέμει από τον φόβο μη τυχόν τον θανατώσουν για τον φόμονο που έκανε, του υποσχέθηκε ότι δεν θα αφήσει κανένα να του κάνει κακό. Όμως, τι κι αν δεν φοβόταν πλέον ο Κάιν μη τον σκοτώσουν. Πέρασε όλη τη ζωή του γεμάτος ενοχές και τύψεις. Είχε συνεχώς μπροστά του το πονεμένο πρόσωπο του αθώου Άβελ, του αδικοσκοτωμένου αδελφού του. Δεν μπορούσε να φανταστεί ο Κάιν πόσο τυραννική θα γινόταν η ζωή του μετά από τον φόνο του αδελφού του. Μόνος εκεί στην ερημιά, σε μια μόνο στιγμή, έκανε το φοβερό έγκλημα και σ' όλη του τη ζωή ήταν δυστυχισμένος. Πείτε μου όμως, παιδιά, ήταν στα αλήθεια μόνος εκεί στην ερημιά? Κανένα μάτι δεν τον είδε. Δεν τον είδε κανείς άνθρωπος. Τον έβλεπε όμως, ωστόσο, ο ίδιος ο Θεός. Αν ο Κάιν σκεφτόταν αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι τον βλέπει ο Θεός, δεν θα έφτανε ίσως σε αυτό το έγκλημα. Με βλέπει ο Θεός. Αυτή η σκέψη θα τον γλίτωνε από τη φρικτή αμαρτία. Και εμείς, παιδιά, να κάνουμε συχνά αυτή τη σκέψη και θα μας φυλάξει από πολλά σφάλματα. Με βλέπει ο Θεός. Πώς να κάνω το κακό μπροστά στα μάτια Του? Με βλέπει ο Θεός. Πώς μπορώ μπροστά στα μάτια Του να βλέπω ό,τι βρώμικο μου σερβίρει τηλεόραση ή το διαδίκτυο? Με βλέπει ο Θεός. Τι κι αν δεν με βλέπουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι? Πώς μπορώ να πάρω κάτι που δεν είναι δικό μου ή να κάνω άσχημες χειρονομίες κάτω από το βλέμμα του Θεού μου? Με βλέπει ο Θεός. Αν δεν το ξεχνούσαμε αυτό, πόσα άσχημα θα αποφεύγαμε? Λόγια, πράξεις, σκέψεις. Για θυμηθείτε, εκεί στο προάβλιο του σχολείου, με εκείνη την παρέα, ή στην απόμερη γωνιά της γειτονιάς με μια άλλη παρέα, στο σπίτι με τα αδέλφια ή το βράδυ μόνη μπροστά στον υπολογιστή. Και οι πέντε αισθήσεις μας τρέχουν. Δεν τις προλαβαίνουμε σαν να αρχίσουν να κατρακυλούν. Το μόνο φρένο που μας σώζει είναι η γλυκιά παρουσία του Θεού μας. Μαζί Του να βλέπω ό,τι βλέπω. Μαζί Του να ακούω. Μαζί Του να μιλώ. Μαζί Του να σκέφτομαι. Τότε όλα όσα κάνω θα είναι όμορφα και χαριτωμένα. Δεν θα έχω μέσα μου ενοχές και τύψεις. Ένα μόνο θα έχω. Τη χάρη του Θεού. Πλούσιο ο Θεός χαρίζει τη χάρη Του σε όλα τα παιδιά που αγωνίζονται, που προσπαθούν να κρατούν μακριά τους ό,τι τον στεναχωρεί, ό,τι λερώνει την ψυχή τους. Έχετε σκεφτεί ποτέ, παιδιά, να περάσετε έτσι τη μέρα σας? Να ξεκινήσετε με τη σκέψη «Με βλέπει ο Θεός» και όλη τη μέρα να επαναλαμβάνετε στον εαυτό σας τη μεγάλη αυτή αλήθεια. «Ο ουράνιος πατέρας μου με έχει συνεχώς κάτω από το βλέμμα Του». Δοκιμάστε το και τότε, κάτω από το βλέμμα του Θεού Πατέρα, όμορφα θα κυλά η κάθε μας μέρα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, με αυτή την προτροπή σας έχω κι εγώ στο νου μου, να μπορούμε κάτω από το βλέμμα του ουράνιου Πατέρα να είμαστε, έτσι ώστε να αποφεύγουμε κάθε αμαρτία, κάθε πειρασμό, κάθε τι που είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Και έτσι, όταν ο Θεός βλέπει την προσπάθειά μας να κάνουμε το αγαθό και το καλό στη ζωή μας, τότε ευλογεί περίσσια και μας δίνει τη χάρη Του, μας δίνει την ευλογία Του και μας έχει πάντα κάτω από το στοργικό, σπλαχνικό Του βλέμμα. Με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε αυτή την όμορφη εκπομπή μας. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να έχετε ένα όμορφο και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Χαίρετε!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Β' Χρονικών, κεφάλαιο 9. Η βασίλισσα της Σαβά επισκέπτεται τον Σολομώντα. Η βασίλισσα της Σαβά άκουσε τις φήμες για τον Σολομώντα και για τον ναό που είχε οικοδομήσει προς τιμήν του Κυρίου. Ήρθε λοιπόν στην Ιερουσαλήμ για να διαπιστώσει η ίδια τη σοφία του βασιλιά, θέτοντάς του δύσκολα ερωτήματα. Μαζί της είχε μια τεράστια ακολουθία και καμήλες φορτωμένες αρώματα, άφθονο χρυσάφι και πολύτιμα πετράδια. Κατά τη συνάντησή της με τον Σολομώντα μίλησε μαζί του για όλα τα θέματα που είχε προετοιμαστεί να του αναφέρει. Ο Σολομών απάντησε σε όλα τα ερωτήματά της. Καμιά ερώτηση δεν έμεινε σκοτεινή που να μην μπορέσει ο βασιλιάς να απαντήσει. Η βασίλισσα της Σαβά άκουσε όλες τις σοφές παροιμίες του Σολομώντα και είδε το ανάκτορο που είχε χτίσει. Είδε τα φαγητά στο τραπέζι του και τα σπίτια των αξιωματούχων του. Τη συμπεριφορά του υπηρετικού προσωπικού του και τις στολές αυτών που σέρβιραν τα φαγητά και τα ποτά. Είδε και την πομπή με την οποία ο Σολομών ανέβαινε στο ναό του Κυρίου και έμεινε κατάπληκτη. Είπε λοιπόν στο βασιλιά: «Αλήθεια ήταν όλα αυτά που άκουγα στη χώρα μου για τα έργα σου και τη σοφία σου. Δεν πίστευα όμως τις διάφορες φήμες όσο του ήρθα και είδα με τα μάτια μου. Ούτε τα μισά δεν μου είχαν πει. Η σοφία σου και τα αγαθά σου ξεπερνούν κάθε τι που άκουσα για σένα. Ευτυχής είναι η γυναίκη σου. Ευτυχής όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι σου που στέκονται γύρω σου και ακούνε συνέχεια τα σοφά σου λόγια. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός σου που σε διάλεξε να σε ανεβάσει στο θρόνο του Ισραήλ. Ο Κύριος αγαπάει πάντα τον Ισραήλ. Γι' αυτό έκανε σένα βασιλιά, για να κάνει σωστή κρίση και να απονέμεις δικαιοσύνη. Μετά πρόσφερε στο βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι και άφθονα αρώματα και πολύτιμα πετράδια. Δεν ξαναήρθαν ποτέ τόσα πολλά αρώματα όσα δώρησε η βασίλισσα της Σαβά στο βασιλιά Σολομώντα. Τα πλοία του βασιλιά Χιράμ του είχαν φέρει χρυσάφι από την Οφύρ, είχαν φέρει από εκεί και πάρα πολλά ξύλα πεύκου και πολύτιμα πετράδια. Ο βασιλιάς με τα ξύλα του πεύκου έκανε ξυλουργικές κατασκευές στο ναό του Κυρίου και στο βασιλικό ανάκτορο. Επίσης κατασκεύασε με αυτά τις κιθάρες και τις άρπες των ψαλμωδών. Τέτοια ξύλα πεύκου δεν έφτασαν ούτε ξαναφάνηκαν στο λαό Ισραήλ μέχρι σήμερα. Ο βασιλιάς Σολομών δώρησε στη βασίλισσα της Σαβά όλα όσα αυτή επιθύμησε και του ζήτησε. Χώρια τα δώρα που της πρόσφερε από μόνος του, αντάξια ενός βασιλιά σαν αυτόν. Έπειτα έφυγε και γύρισε στη χώρα της μαζί με τους ανθρώπους της. Η χλυδή, τα πλούτη και η δύναμη του Σολομώντα. Το βάρος του χρυσού που ερχόταν στο Σολομώντα κάθε χρόνο ήταν 666 τάλαντα χρυσού. Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται το χρυσάφι που προερχόταν από τους φόρους εισαγωγών που πλήρωναν τα εμπορικά πλοία ή από τη φορολόγηση των εμπόρων ή τη φορολόγηση των βασιλιάδων της Αραβίας ή από τις εισπράξεις που πραγματοποιούσαν οι διοικητές των επαρχιών. Ο βασιλιάς Σολομών κατασκεύασε 200 μεγάλες ασπίδες από σφυρίλατο χρυσό. Κάθε ασπίδα καλύφθηκε με 600 σύκλους χρυσάφι και 300 μικρές ασπίδες από σφυρίλατο χρυσό. Κάθε μια καλύφθηκε με 3 μνές χρυσάφι και τις τοποθέτησε όλες στο οίκημα που ονομαζόταν Δάσος του Λιβάνου και αποτελούσε μέρος των ανακτόρων. Επίσης ο βασιλιάς κατασκεύασε ένα μεγάλο θρόνο από ελεφαντόδοντο και τον κάλυψε με καθαρό χρυσάφι. Ο θρόνος ήταν πάνω σε μια εξέδρα με 6 σκαλοπάτια και η πλάτη του θρόνου ήταν διακοσμημένη με ένα κεφάλι τάβρο. Στις δύο πλευρές του καθίσματος υπήρχαν μπράτσα για τους αγκώνες και στα πλάγια τους ήταν σκαλισμένα δύο λιοντάρια. Στις άκρες των 6 βαθμίδων του θρόνου είχαν τοποθετηθεί ανά 2 αγάλματα λιονταριών, συνολικά 12 λιοντάρια. Παρόμοιο έργο δεν είχε κατασκευαστεί σε κανένα άλλο βασίλειο. Όλα τα σκεύη για το ποτό του βασιλιά Σολομώντα ήταν από χρυσάφι και τα σκεύη του ανακτόρου που ονομαζόταν Δάσος του Λιβάνου ήταν από χρυσάφι καθαρό. Τίποτα δεν ήταν από ασήμι. Στις μέρες του Σολομώντα το ασήμι δεν είχε καμιά αξία. Και αυτό επειδή ο βασιλιάς είχε το στόλο που ονομαζόταν Θαρσής, που μαζί με τα πλοία του βασιλιά Χιράμ έκαναν μακρινά ταξίδια. Μια φορά στα 3 χρόνια τα πλοία Θαρσής έρχονταν φορτωμένα χρυσάφι και ασήμι, ελεφαντόδοτο, πιθήκους και παγόνια. Ο βασιλιάς Σολομών ξεπερνούσε όλους τους βασιλιάδες της γης στον πλούτο και στη σοφία. Όλοι ήθελαν να τον δουν για να ακούσουν τα λόγια της σοφίας του, με την οποία τον είχε πρικήσει ο Θεός.
Κάθε χρόνο έφερνε καθένας το δώρο του, αντικείμενα σημαίνια και χρυσά, ρούχα, όπλα και αρώματα, άλογα και μουλάρια. Ο Σολομών είχε στάβλους για 4.000 άλογα και άμαξες και 12.000 αρματιλάτες. Μέρος αυτών εγκατέστησε κοντά του στην Ιερουσαλήμ και τους άλλους της πόλης, όπου ήταν σταθμευμένες οι άμαξες. Ο Σολομών κυριαρχούσε πάνω σε όλους τους βασιλιάδες, από τον ποταμό Εφράτη μέχρι την χώρα των Φιλιστέων και μέχρι τα σύνορα της Αιγύπτου. Είχε κάνει στην Ιερουσαλήμ το ασήμι να αυθονεί σαν τα λιθάρια και τους κέδρους να είναι πολυάριθμοι σαν τις οικομοριές στην πεδιάδα. Έφερναν στο Σολομών τα άλογα από την Αίγυπτο και από όλες τις άλλες χώρες. Θάνατος του Σολομώντα. Η υπόλοιπη ιστορία του Σολομώντα από τις πρώτες μέρες του ως τις τελευταίες είναι καταχωρισμένη στα χρονικά του προφήτη Νάθαν, στην προφητεία του Αχιά του Σιλονίτη και στα οράματα του Ιουήλ του Βλέποντος. Όλοι αυτοί ήταν εναντίον του Ιεροβοάμιου του Ναβάτ. Ο Σολομών βασίλεψε 40 χρόνια από την Ιερουσαλήμ σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Όταν πέθανε, τον έθαψαν κοντά στον πατέρα του στην πόλη Δαβίδ. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του Ροβοάμ. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 10. Ανταρσία των 10 φυλών του Ισραήλ. Ο Ροβοάμ πήγε στη Σιχέμ γιατί εκεί είχαν συγκεντρωθεί οι βόρειες φυλές, δηλαδή του Ισραήλ, για να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Ο Ιεροβοάμ, γιος του Ναβάτ, βρισκόταν ακόμα στην Αίγυπτο, όπου είχε καταφύγει για να γλιτώσει από τον βασιλιά Σολομώντα. Όταν έμαθε για τη συγκέντρωση στη Σιχέμ, σκέφτηκε να παραμείνει στην Αίγυπτο. Έστειλαν όμως και τον κάλεσαν και την γύρισαν. Πήγαν λοιπόν αυτός και όλοι οι Ισραηλιτικοί κοινότητες στον Ροβοάμ και του είπαν: «Ο πατέρας σου έβαλε βαρύ ζυγό πάνω μας. Αν τώρα εσύ ελαφρύνεις το ζυγό της σκληρής δουλειάς που μας επιφόρτησε ο πατέρας σου, τότε θα σε υπηρετούμε». Ο Ροβοάμ τους είπε: «Φύγετε και μετά από 3 μέρες ελάτε πάλι να με συναντήσετε». Έτσι ο λαός διαλύθηκε. Ο βασιλιάς συμβουλεύτηκε τους πρεσβυτέρους που ο πατέρας του Σολομών είχε στην υπηρεσία του όταν ζούσε. «Τι με συμβουλεύετε να απαντήσω σε αυτόν τον λαό?» τους ρώτησε. Εκείνοι του απάντησαν: «Αν δείξεις πως είσαι πρόθυμος να υπηρετήσεις αυτόν τον λαό και τους απαντήσεις με λόγια καλοσυνάτα, θα τους έχεις δούλους σου για πάντα». Αυτός όμως απέρριψε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων και πήγε και ζήτησε τη συμβουλή των νεαρών που τον περιστήχιζαν και είχαν μεγαλώσει μαζί. «Τι με συμβουλεύετε?» τους ρώτησε, «να απαντήσω σε αυτόν τον λαό που μου ζητάνε να τους ελαφρώσω το ζυγό που έχει βάλει πάνω τους ο πατέρας μου?» Οι νεαροί του απάντησαν: «Άκου τι θα πεις στο λαό αυτό που σου παραπονιούνται για το βαρύ ζυγό του πατέρα σου και ζητούν να τους τον ελαφρώσεις. Το μικρό μου δάκτυλο είναι πιο χοντρό από το γοφό του πατέρα μου. Ο πατέρας μου, πες τους, σας φόρτωσε ζυγό βαρύ, αλλά εγώ θα σας τον κάνω ασήκωτο. Ο πατέρας μου σας τιμωρούσε με απλά μαστίγια. Εγώ θα σας τιμωρώ με μαστίγια που θα έχουν σίδερα στην άκρη». Την τρίτη μέρα ήρθαν ο Ιεροβοάμ και όλος ο λαός μπροστά στο βασιλιά Ροβοάμ, όπως τους είχε πει. Τότε ο βασιλιάς μίλησε στο λαό σκληρά και δεν ακολούθησε τη συμβουλή που του έδωσαν οι πρεσβύτεροι. Τους μίλησε κατά πώς τον συμβούλεψαν οι νεαροί. «Ο πατέρας μου έβαλε πάνω σας βαρύ ζυγό», τους είπε, «αλλά εγώ θα σας τον κάνω ασήκωτο. Ο πατέρας μου σας τιμωρούσε με απλά μαστίγια. Εγώ θα σας τιμωρώ με μαστίγια που θα έχουν σίδερα στην άκρη». Έτσι ο βασιλιάς δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα του λαού, γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Έπρεπε ο Κύριος να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που είχε δώσει στον Ιεροβοάμ γιο του Ναβάτ με τον προφήτη Αχιά, το Σιλονίτη. Ο Ισραήλ αποσπάται από τη δυναστεία του Δαβίδ. Όταν οι Ισραηλίτες του Βορρά είδαν ότι ο βασιλιάς δεν τους άκουσε, του αποκρίθηκαν: «Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με τον Δαβίδ. Τίποτα κοινό με το γιο του Ιεσέ. Στα σπίτια σας, Ισραηλίτες. Φρόντισε τώρα για τους απογόνους του Δαβίδ». Έτσι οι Ισραηλίτες έφυγαν για τα σπίτια τους. Ο Ροβοάμ έγινε βασιλιάς μόνο στους Ισραηλίτες που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα. Και όταν έστειλε στους Ισραηλίτες του Βορρά τον Αδωρά με επόπτην αναγκαστικών έργων, αυτοί τον έπιασαν και τον σκότωσαν με λιθοβολισμό. Μετά από αυτό, ο βασιλιάς Ροβοάμ ανέβηκε εσπευσμένα στην αμαξά του και έφυγε για την Ιερουσαλήμ. Έτσι οι φυλές του Βορείου Ισραήλ ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη δυναστεία του Δαβίδ, και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 10. Ο Θεός αποτρέπει τον εμφύλιο πόλεμο. Όταν ο Ροβοάμ ήρθε στην Ιερουσαλήμ, συγκέντρωσε απόλυτη φυλή Ιούδα και τη φυλή Βενιαμίν, 180.000 επίλεκτους πολεμιστές, για να χτυπήσουν το βασίλειο του Ισραήλ και να εγκαταστήσουν αυτόν βασιλιά που ήταν γιος του Σολομώντα. Ο Κύριος όμως μίλησε στο Σεμαΐα,
τον άνθρωπο του Θεού και του είπε: «Πες εκ μέρους μου στο Ροβοάμ, γιο του Σολομώντα και βασιλιά του Ιούδα, καθώς και σε όλο το λαό των φίλων Ιούδα και Βενιαμίν τα εξής. Μην πάτε να πολεμήσετε τα αδέρφια σας τους Ισραηλίτες. Να γυρίσετε καθένα στο σπίτι του, γιατί εγώ τα αποφάσισα όλα αυτά». Εκείνοι, όταν άκουσαν την προσταγή του Κυρίου, διαλύθηκαν, χωρίς να επιτεθούν στον Ιεροβάμ. Ευημερία του Ροβάμ. Ο Ροβάμ εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ και οχύρωσε πολλές πόλεις στο Νότιο Βασίλειο. Ανοικοδόμησε τις πόλεις Βιθλεέμ, Εθάμ, Τεκοά, Βεθσούρ, Σουκώθ, Αδουλάμ, Γάθ, Μαρέσα, Ζήφ, Αδωραήμ, Λαχής, Αζεκά, Σορεά, Αιαλών και Χεβρών. Όλες αυτές οι οχυρές πόλεις βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Ροβοάμ έχτισε γύρω τους ισχυρά τείχη και εγκατέστησε σε αυτά φρούραρχους. Επίσης γέμισε τις αποθήκες τους με τρόφιμα, λάδι και κρασί. Σε κάθε μια από αυτές τις πόλεις οργάνωσε οπλοστάσιο με ασπίδες και ακόντια. Έτσι, χάρη στη στρατηγική θέση τους, είχε υπό την εξουσία του τις φυλές Ιούδα και Βενιαμίν. Οι ιερείς και οι Λεβίτες στάσονται με το Ροβοάμ. Οι ιερείς και οι Λεβίτες που κατοικούσαν σε όλη την περιοχή του Ισραήλ, δηλαδή στο Βόρειο Βασίλειο, ήρθαν στο Ροβοάμ. Οι Λεβίτες εγκατέλειψαν τα βοσκοτόπια τους και τα κτήματά τους και ήρθαν στην περιοχή του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, γιατί ο Ιεροβοάμ και η διαδοχή του δεν επρόκειτο να τους επιτρέψουν να υπηρετούν ως ιερείς τον Κύριο. Πράγματι, ο Ιεροβοάμ διόρισε δικούς του ιερείς για να λατρεύει τους τραγόμορφους και μοσχόμορφους θεούς που ο ίδιος είχε κατασκευάσει στους ιερούς τόπους. Μετά από τους Λεβίτες, όλοι όσοι ήθελαν να λατρεύσουν τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, ήρθαν από όλες τις φυλές του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ για να θυσιάσουν στον Κύριο, το Θεό των προγόνων τους. Έτσι ενίσχυσαν το βασίλειο του Ιούδα και ισχυροποίησαν το Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα, για 3 χρόνια, δηλαδή όσον καιρό αυτός ακολουθούσε το παράδειγμα του Δαβίδ και του Σολομώντα. Η οικογένεια του Ροβοάμ. Ο Ροβοάμ πήρε γυναίκα του τη Μαχαλάθ, χώρη του Ιεριμώθ, γιου του Δαβίδ. Επίσης πήρε την Αβιαήλ, κόρη του Ελιάβ, γιου του Ιεσέ. Η Αβιαήλ του γέννησε γιους, τον Ιεούς, τον Σιμαρία και τον Ζάαμ. Μετά από αυτήν ο Ροβοάμ πήρε γυναίκα του τη Μαχά, κόρη του Αβεσσαλόμ, η οποία του γέννησε τον Αβιά, τον Αταΐ, τον Ζιζά και τον Σελομίθ. Συνολικά ο Ροβοάμ πήρε 18 γυναίκες και 60 παλακίδες και απέκτησε 28 γιους και 60 κόρες. Περισσότερο όμως από όλες τις γυναίκες του και τις παλακίδες του αγάπησε τη Μαχά. Τον Αβιά, γιο της Μαχά, ο Ροβοάμ τον διόρισε αρχηγός στους αδερφούς του, γιατί είχε σκοπό να τον κάνει βασιλιά. Ο Ροβοάμ φέρθηκε έξυπνα και ανέθεσε σε όλους τους άλλους γιους του αρμοδιότητες στις περιοχές των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν και τους διασκόρπισε σε όλες τις οχυρωμένες πόλεις. Τους εξασφάλισε άνετη διαβίωση και βρήκε για αυτούς πολλές γυναίκες. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 12. Εισβολή του Σισάκ στην Ιουδαία. Όταν ο Ροβοάμ σταθεροποιήθηκε στο θρόνο και απέκτησε δύναμη, παρεκτράπηκε από τον νόμο του Κυρίου και μαζί με αυτόν απίστησε στον Κύριο όλος ο λαός του Ισραήλ. Γι' αυτό, το 5ο έτος της βασιλείας του Ροβοάμ, ήρθε ο βασιλιάς της Αιγύπτου Σισάκ και επιτέθηκε εναντίον της Ιερουσαλήμ με 1.200 άμαξες και 60.000 υπείς. Ο ίδιος ήταν επικεφαλής ενός αναρρύθμιτου στρατού που τον αποτελούσαν Λίβοι, Σουκίτες και Αιθίωπες. Αφού κυρίεψε τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα, έφτασε και στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο προφήτης Σεμαΐας ήρθε στο Ροβοάμ και στους αρχηγούς του Ιούδα που είχαν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ εξαιτίας του Σισάκ και τους είπε: «Ο Κύριος λέει: Εσείς με εγκαταλείψατε. Γι' αυτό σας εγκατέλειψα κι εγώ στα χέρια του Σισάκ». Οι αρχηγοί του Ιούδα και ο βασιλιάς ταπεινώθηκαν και είπαν: «Ο Κύριος έχει δίκιο». Όταν το είδε αυτό, ο Κύριος είπε στο Σεμαΐα: «Αυτοί ταπεινώθηκαν. Δεν θα τους καταστρέψω, αλλά θα τους χαρίσω κάποια σωτηρία. Η οργή μου δεν θα ξεσπάσει εναντίον της Ιερουσαλήμ με το Σισάκ. Θα γίνουν όμως υποτελείς του για να δουν τη διαφορά ανάμεσα στη δική μου δουλεία και στη δουλεία των βασιλιάδων της γης». Ο Σισάκ επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ και πήρε τους θησαυρούς του ναού του Κυρίου και του βασιλικού ανακτόρου. Τα πήρε όλα. Πήρε ακόμα και τις χρυσές ασπίδες που είχε κατασκευάσει ο Σολομών. Ο βασιλιάς Ροβοάμ τις αντικατέστησε με ασπίδες χάλκινες και τις εμπιστεύτηκε στους αρχηγούς των σωματοφυλάκων που φρουρούσαν την είσοδο του παλατιού του. Κάθε φορά που ο βασιλιάς πήγαινε στο ναό του Κυρίου, οι σωματοφύλακες έρχονταν και τις κρατούσαν. Έπειτα τις επέστρεφαν στο οίκημα των σωματοφυλάκων. Αφού λοιπόν ο βασιλιάς ταπεινώθηκε, απομακρύνθηκε από αυτόν ο θυμός του Κυρίου και δεν τον κατέστρεψε εντελώς. Έτσι τα πράγματα στο βασίλειο του Ιούδα πήγαιναν ακόμα καλά. Θάνατος του Ροβοάμ. Ο βασιλιάς Ροβοάμ απέκτησε και πάλι την ισχύ του στην Ιερουσαλήμ και συνέχισε να βασιλεύει εκεί.
Ήταν 41 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 17 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, την πόλη που ο Κύριος διάλεξε από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να λατρεύεται το όνομά του εκεί. Η μητέρα του ήταν αμονίτησα και ονομαζόταν Νααμά. Έπραξε όμως το Ροβάμ το κακό, γιατί δεν θέλησε να μάθει το θέλημα του Κυρίου. Η ιστορία του Ροβάμ από την αρχή ως το τέλος της, καθώς και ο γενολογικός του κατάλογος, είναι όλα καταχωρισμένα στα χρονικά του προφήτη Σεμαΐα και του Ιδώτου βλέποντος. Ο Ροβάμ πέθανε και τον έθαψαν μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίου. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του Αβιά. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 13. Η βασιλεία του Αβιά στον Ιούδα. Το 18ο έτος της βασιλείας του Ιεροβάμ, βασιλιάς στον Ιούδα έγινε ο Αβιά, ο οποίος βασίλεψε 3 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Μααχά και ήταν κόρη του Ουριήλ από τη Γιβαιά. Ανάμεσα στον Αβιά και στον Ιεροβάμ ξέσπασε πόλεμος. Ο Αβιά παρατάχθηκε στη μάχη με 400.000 άντρες, ικανότατους πολεμιστές. Ο Ιεροβάμ αντιπαρατάχθηκε με 800.000 άντρες, επίσης ικανούς πολεμιστές. Ο Αβιά ανέβηκε στο βουνό Σεμαραΐμ, που βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, και φώναξε: «Ακούστε με εσύ, Ιεροβάμ, και όλοι οι Ισραηλίτες. Γνωρίζετε ότι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, έδωσε με διαθήκη αμετάκλητη στο Δαβίδ και στους απογόνους του την εξουσία να βασιλεύουν για πάντα σε όλο το Ισραήλ. Αλλά ο Ιεροβάμ, γιος του Ναβάτ και δούλος του Σολομώντα, γιου του Δαβίδ, ξεσηκώθηκε και παραστάθησε εναντίον του Κυρίου του. Μαζί του συντάχθηκαν κάτι ανάξιοι και άχρηστοι άνθρωποι, παρουσιάζονταν ισχυρότεροι από το Ροβάμ, γιο του Σολομώντα, όταν ο Ροβάμ ήταν ακόμα νέος και άπειρος και δεν μπορούσε να τους αντισταθεί. Τώρα εσείς θέλετε να αντισταθείτε στη βασιλεία του Κυρίου, που είναι στα χέρια των απογόνων του Δαβίδ. Είστε πάρα πολλοί και μαζί σας έχετε χρυσά μοσχάρια που ο Ιεροβάμ σας τα έφτιαξε για θεούς. Διώξατε τους ιερείς του Κυρίου που ήταν απόγονοι του Ααρών και τους Λεβίτες, και καθιερώσατε δικούς σας ιερείς σαν αυτούς των άλλων λαών της γης. Έρχεται ένας και φέρνει έναν τάβρο και 7 κρυάρια, και μπορεί να γίνει ιερέας ανύπαρκτων θεών. Εμείς όμως έχουμε Θεό μας τον Κύριο και δεν τον εγκαταλείψαμε. Οι ιερείς που τον υπηρετούν είναι απόγονοι του Ααρών, και οι Λεβίτες εξακολουθούν να εκθέλουν τις υπηρεσίες τους. Προσφέρουν στον Κύριο κάθε πρωί και κάθε βράδυ ολοκαυτώματα και θυμίαμα ευώδες. Τοποθετούν στην καθαρή τράπεζα τους άρτους της προθέσεως και τη χρυσή λιχνία με τους λίχνους της για να καίνε κάθε βράδυ. Εμείς εκτελούμε την εντολή του Κυρίου του Θεού μας. Εσείς όμως τον εγκαταλείψατε. Τώρα λοιπόν ο Θεός ο ίδιος είναι μαζί μας αρχηγός. Μαζί μας είναι και οι ιερείς του για να σαλπίζουν εναντίον σας με σάλπιγγες δυνατές. Μην πολεμάτε εναντίον του Κυρίου του Θεού των προγόνων σας, Ισραηλίτες. Δεν θα πετύχετε τίποτα». Στο μεταξύ ο Ιεροβάμ είχε στείλει ενέδρα για να πάει πίσω από το στρατό του Ιούδα, ενώ ο υπόλοιπος στρατός του Ισραήλ θα τους αντιμετώπιζαν από μπροστά. Όταν οι άντρες του Ιούδα γύρισαν και είδαν να τους χτυπούσαν από μπροστά και από πίσω, φώναξαν δυνατά στον Κύριο. Οι ιερείς σάλπισαν με τις σάλπιγγες και οι στρατιώτες έβγαλαν πολεμική κραυγή. Αμέσως τότε ο Θεός έκανε τον Ιεροβάμ και όλο το στρατό του Ισραήλ να υποχωρήσουν μπροστά από τον Αβιά και το στρατό του Ιούδα. Οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή όταν φάνηκαν οι άντρες του Ιούδα, και έτσι ο Θεός τους παρέδωσε στην εξουσία τους. Ο Αβιά και ο στρατός του έσφαξαν πολλούς από αυτούς. Σκοτώθηκαν από τους στρατιώτες του Ισραήλ 500.000 άντρες, δυνατοί πολεμιστές. Έτσι οι Ισραηλίτες ταπεινώθηκαν εκείνο τον καιρό και υπερίσχυσε ο λαός του Ιούδα, επειδή στηρίχθηκαν στον Κύριο, το Θεό των προγόνων τους. Ο Αβιά καταδίωξε τον Ιεροβάμ και πήρε από αυτόν μερικές πόλεις: τη Βεθήλ, την Ιεσανά και την Εφρών, όλες με τους γύρω συνοικισμούς τους. Τον καιρό του Αβιά ο Ιεροβάμ δεν ξαναβρήκε ποτέ πια την αρχική δύναμή του. Τελικά ο Κύριος τον χτύπησε και πέθανε. Αντίθετα, ο Αβιά γινόταν όλο και πιο ισχυρός. Πήρε 14 γυναίκες και απέκτησε 22 γιους και 16 κόρες. Η υπόλοιπη ιστορία του Αβιά είναι γραμμένη στο Μιδράς του προφήτη Ιδώ. Εκεί είναι καταχωρισμένες οι πράξεις του και τα λόγια του. Ο βασιλιάς Αβιά πέθανε και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του Ασά. Και την εποχή του Ασά η χώρα του Ιούδα ήταν ήσυχη για 10 χρόνια. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 14. Η βασιλεία του Ασά στον Ιούδα. Ο Ασά έπραξε ότι ήταν σωστό και δίκαιο ενώπιον του Κυρίου του Θεού του. Κατέργησε τα ξένα θυσιαστήρια και τους ιερούς τόπους, γκρέμισε τις ιερές πέτρινες στήλες και πρόσταξε το λαό του Ιούδα να κάνουν το θέλημα του Κυρίου, του Θεού των προγόνων τους, και να εφαρμόζουν τον νόμο και τις εντολές του. Και επειδή κατήργησε από όλες τις πόλεις του Ιούδα τους ιερούς τόπους και τα θυσιαστήρια, το βασίλειο είχε ειρήνη όσον καιρό ήταν αυτός βασιλιάς. Εκείνη την εποχή, κανείς δεν πολεμούσε τον Ασά, γιατί ο ίδιος ο Κύριος του είχε εξασφαλίσει την ειρήνη.
Έτσι ο Ασά βρήκε τον χρόνο και οχύρωσε πολλές πόλεις στο βασίλειο του Ιούδα. Είπε στο λαό του Ιούδα: «Ας κάνουμε επισκευές σε αυτές τις πόλεις και ας χτίσουμε γύρω τους τείχη και πύργους, με πόρτες και αμπάρες. Τώρα πια εμείς είμαστε κύριοι της χώρας, γιατί κάναμε το θέλημα του Κυρίου του Θεού μας. Εκείνος μας εξασφάλισε ησυχία από παντού». Έτσι έχτιζαν και πρόκοβαν. Ο βασιλιάς Ασά διέθετε στρατό, 300.000 άντρες από τη φυλή Ιούδα οπλισμένους με ασπίδες και δόρατα, και 280.000 άντρες από τη φυλή Βενιαμίν οπλισμένους με ασπίδες και τόξα. Όλοι αυτοί ήταν ικανότατοι πολεμιστές. Εναντίον τους ήρθε ο Ζαρέο Αιθίωπας με 1.000.000 στρατό και 300 άμαξες, και έφτασε μέχρι τη Μαρέσα. Τότε ο Ασά βγήκε να τον αντικρούσει και παρατάχθηκε σε μάχη στην κοιλάδα σε Φαθά κοντά στη Μαρέσα. Επικαλέστηκε τον Κύριο το Θεό του και είπε: «Κύριε, εσύ μπορείς να βοηθάς και τους δυνατούς και τους αδυνάτους. Βοήθησέ μας τώρα, Κύριε Θεέ μας, γιατί εμείς σε σένα στηριζόμαστε και στο όνομά σου ερχόμαστε εναντίον όλου αυτού του πλήθους. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μας. Ας μη φανεί κανένας άνθρωπος ισχυρότερος από σένα». Έτσι, όταν ο Ασά με το στρατό του Ιούδα τους επιτεθήκαν, ο Κύριος χτύπησε τους Αιθίωπες και τράπηκαν σε φυγή. Ο στρατός του Ασά τους καταδίωξε μέχρι τα Γέραρα και σκοτώθηκαν Αιθίωπες τόσοι πολλοί, ώστε ήταν αδύνατον πια οι υπόλοιποι να συγκροτηθούν. Είχαν συντριφτεί από τον Κύριο και το στρατό του, οι οποίοι πήραν και πάρα πολλά λάφυρα. Χτύπησαν όλες τις πόλεις γύρω από τα Γέραρα, γιατί ο τρόμος του Κυρίου είχε πέσει βαρύς επάνω τους. Ο στρατός του Ιούδα τις λαιλάτισε όλες, γιατί υπήρχαν πολλά λάφυρα σε αυτές. Επίσης χτύπησαν τα μαντριά των κομπαδιών και πήραν πολλά πρόβατα και καμήλες. Έπειτα γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 15. Μεταρρυθμίσεις του Ασά. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε στον Αζαρία, γιο του Οδύδ, και βγήκε να συναντήσει τον Ασά. «Άκουσέ με, Ασά», του είπε, «εσύ και όλος ο λαός των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν κι εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε θα τον βρίσκετε, αν όμως τον εγκαταλείψετε θα σε εγκαταλείψει. Στο παρελθόν οι Ισραηλίτες έμειναν πολύν καιρό χωρίς τον αληθινό Θεό, χωρίς ιερείς να τους διδάσκουν και χωρίς τον νόμο. Όταν όμως την απελπισία τους γύρισαν στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, και τον αναζήτησαν, τον βρήκαν. Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε ασφάλεια στις μετακινήσεις, γιατί υπήρχαν πολλές αναταραχές ανάμεσα στους κατοίκους όλων των χωρών. Ένα έθνος καταστρεφόταν από κάποιο άλλο και μια πόλη από κάποια άλλη, γιατί ο Θεός τους ταλάνιζε με κάθε είδους δυστυχία. Εσείς όμως τώρα φανείτε δυνατοί και μην αποθαρρύνεστε, γιατί το έργο σας θα ανταμυφθεί». Όταν άκουσε ο βασιλιάς Ασά τους προφητικούς αυτούς λόγους του Αζαρία, πήρε θάρρος και εξαφάνισε τα είδωλα από την περιοχή των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν και από τις πόλεις που είχε κυριεύσει στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ. Έπειτα επισκέβασε το θυσιαστήριο του Κυρίου που ήταν μπροστά από τον πρόγονο. Συγκέντρωσε όλο το λαό των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν και όσους από τους ανθρώπους των φυλών Εφραήμ, Μανασί και Σιμεών ζούσαν στη χώρα του. Πολλοί από τους κατοίκους του Ισραήλ είχαν πάει με το μέρος του, όταν είδαν ότι ο Κύριος ο Θεός του ήταν μαζί του. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ τον τρίτο μήνα του 15ου έτους της βασιλείας του Ασά. Την ημέρα εκείνη θυσίασαν στον Κύριο από τα λάφυρα που είχαν φέρει 700 βόδια και 7.000 πρόβατα. Συμφώνησαν να λατρεύουν τον Κύριο, το Θεό των προγόνων τους, με όλη τους την καρδιά και την ψυχή. Οποιοδήποτε μικρός ή μεγάλος, άντρας ή γυναίκα, δεν θα λάτρευε τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, θα θανατωνόταν. Ορκίστηκαν κιόλα στον Κύριο με δυνατές φωνές, με κραυγές και σάλπιγγες και με κέρατα κριαριών. Όλος ο λαός του Ιούδα χαίρονταν για τον όρκο τους αυτό, που τον είχαν δώσει μόλι τους στην καρδιά. Χαίρονταν που αναζήτησαν τον Κύριο μόλι τους στην καρδιά και τον είχαν βρει. Ο Κύριος τους είχε εξασφαλίσει ειρήνη από παντού. Ο βασιλιάς Ασά καθαίρεσε ακόμα και τη Μαχά από το αξίωμα της βασιλομήτερος, γιατί αυτή είχε κατασκευάσει ένα είδωλο της Αστάρτης. Ο Ασά κομμάτιασε το είδωλό της και το έκαψε στο χήμαρο των κέντρων. Δεν κατήργησε όμως τους ιερούς τόπους από το βασίλειο του Ισραήλ, μολονότι η καρδιά του ήταν αφοσιωμένη στον Κύριο σε όλη του τη ζωή. Έφερε στο ναό του Κυρίου τα αφιερώματα του πατέρα του και τα δικά του, ασημένια και χρυσά αντικείμενα και διάφορα σκεύη. Δεν έγινε πια πόλεμος μέχρι το 35ο έτος της βασιλείας του Ασά.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσει ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των

προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψας τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με, ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίαση και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στήριό Μόσχου. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχει, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνομι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί συπάντε οι ζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μη και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δε σήμεντα αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Δρόσταχη, άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπό σου απ' εμού και ομιδήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί του ελαιός ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριε οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου Κύριε πως εκατεύγω διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία εν και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξοδοθρεύθεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, σαν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό, η Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων.
και εις ένα Κύριον Ιησού

0: Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχορεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρύδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ειν το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομεν σι βασιλεύ Άγιε, μου δεν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της η βόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλειης φωτισμών, χαιρεότητων πολίτητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, τους συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε πίσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και εμείς αφίεμεν στο οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οι κεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ούκ εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώση μην, και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσου. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου και ίση ενώσασα και την αποστής αφήση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης είν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχεν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαη τη μετέρα προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατον, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρίας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρ και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Των απανταχού της γης. Ύπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Λίγο πριν από τον επίλογο του βιβλίου που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Σάβα, θα συνεχίσουμε με μερικά ακόμη θαύματά του. Όπως επίσης θα δούμε στη συνέχεια πώς όριζε ο Άγιος την ακέραιη και ανεπίληπτη μοναχική πολιτεία. Ο κύριος Μικαίς Τηλιακός διηγείται. Πριν από μερικά χρόνια είχα κάνει λαρυγγεκτομή στην Ελλάδα. Από τότε εξακολουθούσα να κάνω κάθε 6 μήνες έναν έλεγχο. Σε ένα από τα συνηθισμένα μου ταξίδια, κάποιος γνωστός μου υπέδειξε την Αγγλία. Καλό θα ήταν να πήγαινες και εκεί, σε αυτούς τους γιατρούς, να πάρεις κάποια γνώμη. Πήγα πράγματι με συνοδεία τα παιδιά μου. Εκεί ο καθηγητής, ένας άριστος ενδοκρινολόγος, μου υπέδειξε κάποια θεραπεία πολύ βαριά. Στις τελευταίες ημέρες της θεραπείας υπέφερα τρομερά. Συγκεκριμένα ένα βράδυ με έπιασε τρομερή δυσφορία, με αποτέλεσμα να με πάνε σε αθλία κατάσταση στην κλινική. Εκεί οι γιατροί δεν μπόρεσαν να μου παράσχουν καμιά βοήθεια, λέγοντάς μου ότι ό,τι μπόρεσαν να μου κάνουν, μου το έκαναν. Στην απελπιστική μου κατάσταση, κλαίγοντας με όλη μου την ψυχή, παρακάλεσα τον Άγιο Σάβα και σε κλάσματα δευτερολέπτου, ενώ όλοι οι γιατροί και οι νοσοκόμες έστεκαν δίπλα μου, μην ξέροντας τι να μου κάνουν για να με ανακουφίσουν, ακούστηκε από το στήθος μου ένας δυνατός κρότος, όπως ανοίγουν μια σαμπάνια. Και ενώ η τρύπα που έχω στο λαιμό μου είναι τόσο μικρή, ίσα να αναπνέω, βγαίνει από μέσα μου μια άμορφη μάζα πηχτού αίματος σε μέγεθος πορτοκαλιού, που χτύπησε στο γραφείο του γιατρού. Οι γιατροί τα είχαν χάσει. Αυτό ήταν. Ανέπνευσα ελεύθερα και είπα «Τώρα είμαι καλά. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Σε ευχαριστώ, Άγιε μου, Σάβα».

«Η Φωκαΐνα Σκανδαλιάρη» του Ιωάννου και γράφω αυτό το ζωντανό θαύμα που μου έγινε στην Αμερική, στο Τάρπον, Φλόριδα. Έφυγα από την πατρίδα μας Κάλυμνο με τον άντρα μου και τα 4 παιδιά. Όταν πήγαμε βέβαια, χωρίς να γνωρίζουμε ξένη γλώσσα, χωρίς δουλειά και χωρίς προστασία, κάθε μέρα δεν έπαβα να παρακαλώ το Χριστό μας και όλους τους Αγίους και ιδιαιτέρως τον Άγιο μας Σάβα, που μία μέρα μας τα έφερε τόσο ωραία. Πρώτα είχαμε υγεία και καλές δουλειές. Ο άντρας μου και τα παιδιά μου δούλευαν. Εγώ κρατούσα τις οικονομίες. Με τη χάρη του Αγίου Σάβα, αγοράσαμε οικόπεδο και αρχίσαμε με τον Άγιο Σάβα προστάτη να χτίζουμε από τα θεμέλια μέχρι το τέλος. Όταν ήλθαμε στη Σκεπή, τα ξύλα ήταν βαριά και ο άντρας μου και τα δυο μου αγόρια που ήταν μικρά δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Πήγε ο άντρας μου να φέρει δυο ανθρώπους να τους βοηθήσουν. Εγώ όμως παρακάλεσα τον Άγιο Σάβα, έπιασα το θυμιατό και θυμιάτισα την εικόνα του Αγίου και του έλεγα: «Έλα, βοήθησε τον άντρα μου να βρει ανθρώπους για να τελειώσει». Κάποια στιγμή έρχεται το παιδί μου και φωνάζει: «Μαμά, χτυπάει ένας γέρος κάπου 80 χρονών την πόρτα. Θέλει να μας βοηθήσει στη σκεπή του σπιτιού μας». Ήλθε και ο άντρας μου με ένα άλλο παιδί. Άρχισε ο γέρος να ανεβαίνει πάνω στη σκεπή σαν να πετούσε. Μέχρι το μεσημέρι ήταν το σπίτι σκεπασμένο. Άλλοι θα έκαναν 3 μέρες να το σκεπάσουν. Όταν τελείωσαν, ο άντρας μου και εγώ τους κάναμε φαγητό να φάνε. Ο γέρος δεν ήθελε να φάει, μόνο βιαζόταν να φύγει. Ο άντρας μου του έδινε 40 δολάρια για την εργασία. «Εγώ», είπε, «ήλθα να σας βοηθήσω, όχι να πληρωθώ». Του δώσαμε ζεστό ψωμί, ντόπιο σπιτικό, που το πήρε με ευχαρίστηση και έφυγε σαν αστραπή χωρίς να τον ξαναδούμε. Γι' αυτό δοξάζω τον Άγιο Σάβα, που από τόσο μακριά, όταν τον φωνάξεις, έρχεται. Δεν θα πάψω να θυμιάζω και να τον δοξολογώ.

10 Ιουλίου 1995. Το όνομά μου είναι Κλεάνθη Φίρμστον από το Κέμπες της Αμερικής. Είμαι μέλος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Θέλω με μεγάλη ευλάβεια να ευχαριστήσω τον Παντοδύναμο Χριστό και όλους τους Αγίους μας και τον Άγιο Σάββα μας της Καλύμνου για το θαύμα που έκανε και σε μένα. Ευλογημένος ο Άγιος μας. Είναι κοντά 2 χρόνια που υπέφερα από καρκίνο. Όταν οι γιατροί με εγχείρησαν, ο όγκος στην κοιλιά μου ήταν μεγάλος, σαν ένα μικρό πεπόνι. Έκανα χημειοθεραπεία για 18 μήνες. Εγχειρίστηκα 3 φορές και την τελευταία φορά ο γιατρός έμεινε κατάπληκτος, λέγοντας ότι αυτό ήταν θαύμα. Είμαι καθαρή τελείως από καρκίνο. Τώρα θα σας πω πώς έγινε το θαύμα αυτό. Όταν έμαθα ότι είχα καρκίνο, δεν απογοητεύτηκα. Είχα πίστη στο Θεό ότι θα γινόμουν καλά. Μετά από την εγχείρηση, ήρθα στο σπίτι μου και το βράδυ είδα στον ύπνο μου έναν καλόγερο να έρχεται από πολύ μακριά. Φορούσε ρούχα καμωμένα από τσουβάλι. Την άλλη μέρα ήρθε στο σπίτι μου η εξαδέλφη μου, η Ειρήνη Αθανασίου Κουντάρα, και μου λέει: «Άνοιξε το στόμα σου». Της λέω: «Γιατί?». Και αυτή με επιμονή μου ξαναλέει: «Άνοιξε το στόμα σου». Και μου βάζει στο στόμα μου λάδι. Της λέω: «Τι είναι αυτό?». Μου είπε: «Είναι του Αγίου Σάββα και θα σε κάνει καλά». Εγώ συγκινήθηκα και έκλαψα. Της διηγήθηκα το όνειρο που είδα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Αγίου Σάββα για το θαύμα που μου έκανε και τώρα είμαι καλά. Δεν θα πάψω ποτέ να το λέω σε όλο τον κόσμο και να δοξάζω το όνομά του και να τον ευχαριστώ πάντοτε. Να τον παρακαλώ για αγάπη σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Άγιέ μου, Σάββα».

Η κυρία Μαρία Σπανού μας διηγείται. Στις 18 Νοεμβρίου του 1996 πήγα να κατεβώ κάτω από έναν τοίχο. Εκεί γλίστρησε το δεξί μου πόδι. Αμέσως με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αφού μου έβγαλαν ακτίνες, είδαν ότι το είχα σπάσει και το είχα βγάλει από τη θέση του σε δύο σημεία. Μετά με έβαλαν στο χειρουργείο για να μου το γυρίσουν και να μου το βάλουν στη θέση του. Εκεί με νάρκωσαν και μου το έβαλαν σε νάρθηκα μέχρι να δουν πώς θα πάει για να μου το βάλουν μετά σε γύψο. Όταν τελείωσαν, με μετέφεραν στο δωμάτιο όπου θα έμενα. Εκεί μόλις άρχισα να συνέρχομαι, προσπάθησα να προσανατολιστώ για να δω σε ποιο σημείο ήταν η εκκλησία του Αγίου Σάβα για να τον παρακαλέσω να με βοηθήσει, γιατί πίστευα ότι αυτός μπορούσε. Το ίδιο βράδυ, όταν έφυγαν όλοι από το δωμάτιο και έμεινα μόνη με το σύζυγό μου, άρχισα να κάνω το σταυρό μου και να προσεύχομαι για να με βοηθήσει. Μετά από λίγο έγειρα το κεφάλι μου. Τότε ένιωσα δύο χέρια να μου αγγίζουν το πόδι και να μου το τρίβουν σαν να μην υπήρχε ο νάρθηκας. Τότε απόρησα και είπα από μέσα μου πώς αυτός ο γιατρός μπορεί και μου τρίβει έτσι το πόδι μου και επιμένει στο σημείο που ήταν το σπάσιμο χωρίς να πονώ. Όσο εγώ τα σκεφτόμουν αυτά, εκείνος στο τέλος μου σταυρώνει το πόδι και μου λέει «Τώρα είσαι εντάξει». Και τα χέρια του, ενώ όσο μου το έτριβε ήταν στεγνά, στο τέλος έβγαζαν ένα άρωμα σαν μύρο. Αμέσως ανοίγω τα μάτια μου και ρωτώ τον σύζυγό μου. «Ποιος ήταν αυτός ο γιατρός με τα μαύρα που μου έτριψε το πόδι και μόλις βγήκε έξω από την πόρτα?» Εκείνος μου είπε «Κανένας δεν ήρθε να σε βρει». Εγώ τότε έκανα τον σταυρό μου, αλλά όλα αυτά δεν έλεγα να φύγουν από το μυαλό μου. Την άλλη μέρα, όταν έβγαλα τις ακτίνες, κανένας δεν πίστευε ότι το πόδι μου είχε έρθει στη θέση του τόσο ωραία. Όταν γύρισα πίσω στο δωμάτιό μου, είδα τυχαία ότι έξω από την πόρτα ήταν η εικόνα του Αγίου Σάβα. Αμέσως κατάλαβα ποιος ήταν ο γιατρός που με επισκέφθηκε το προηγούμενο βράδυ.

Πάτερ Ιερομόναχε Αυγουστίνε. Είμαι η Παυλίνα Χρήστου από την Κύπρο. Ήθελα να σας γράψω κι εγώ με τη σειρά μου κάτι που συνέβη στην οικογένειά μου και σε μένα και να ευχαριστήσω τον Άγιο Σάββα. Ήταν Σάββατο 29 Τρίτου 97 πρωί, την ώρα που συνήθως ξυπνούσα καθημερινώς, όταν άκουσα κάποιον να μου λέγει με δυνατή φωνή «Ένα Γιάννη το μωρό, ο Άγιος Σάββας θα το Γιάννη». Εν τω μεταξύ είδα πως είχα δίπλα μου στο κομωδίνο μου κάποιον γέρο με άσπρα γένια. Εκρατούσε κάτι σαν κόλλες με μεγάλα γράμματα στο ένα χέρι και στο άλλο σαν πένα. Όταν ξύπνησα, κοίταξα να δω τι συμβαίνει μέσα στην κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν είδα τίποτε. Εν τω μεταξύ, το μωρό της αδελφής μου της Κίκας, ο Δημήτρης, 9 ετών, ήταν μέσα στο νοσοκομείο με όγκο στην κοιλιά και του έκαναν χημειοθεραπεία. Όταν πήρα την αδελφή μου τηλέφωνο και της είπα το όνειρό μου, αυτή με ρώτησε αν ήξερε ότι κάποιο γνωστή τους που μένει στην Κάλυμνο τους έστειλε ζώνη από τον Άγιο Σάββα. Να εξηγήσω ότι την είχε στη μέση του μωρού, χωρίς να ξέρω όμως εγώ τίποτα. Το μωρό μας είναι καλά τώρα. Έγινε. Δοξασμένο το όνομα του Αγίου Σάββα. Τον ευχαριστώ και εγώ και η οικογένειά μας όλοι. Τώρα με τη βοήθεια του Θεού θα έλθουν να ευχαριστήσουν τον Άγιο Σάββα από κοντά. Παυλίνα Χρήστου, Κύπρος.

Σεβαστή ηγουμένη Κυπριανή, λαμβάνω το θάρρος με δάκρυα στα μάτια, η αμαρτωλή δούλη του Θεού, να σας περιγράψω το θαύμα που έγινε στο γιο μου, τον Ιωάννη Καρδούλια, από την Αμερική. Ήταν πολύ υγιής, λεβέντης. Στη ζωή του δεν αρρώστησε. Τώρα τον βρήκε αυτό το μικρόβιο της θανατηφόρου αρρώστιας, ο καρκίνος. Πήγε στους γιατρούς και το εξακρίβωσαν. Όταν το έμαθα εγώ η μητέρα του, καθώς και ο ίδιος, αλλά και όλοι στο σπίτι, πήγαμε να τρελαθούμε. Τον έχω μονάκριβο. Οι γιατροί τον εγχείρησαν. Ο καρδιολόγος μας είπε ότι πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία. Αυτή η θεραπεία είναι κάτι το τραγικό. Τι περνά ο άνθρωπος. Το παιδί μου και όλοι μας κλαίγαμε. Και έλεγε, πώς να πάω εγώ στο νοσοκομείο να τραβήξω αυτά όλα, ενώ είμαι τόσο καλά και δεν αισθάνομαι τίποτα. Εγώ με θάρρος και με πίστη προσευχόμουν στο Χριστό πρώτα, μέχρι και την παραμονή που θα πηγαίναμε να κάνει την θεραπεία. Εν τω μεταξύ, είχα γράψει σε εσάς και μου στείλατε το λαδάκι και την Αγία Ζώνη. Με δάκρυα στα μάτια και με πίστη, έκανε την προσευχή του και διαβάζει.

και ήλθε κοντά του. Του έπιασε το χέρι και του λέει «Πάτα πάνω στα φίδια». Τότε μαζί με τον καλόγερο πάτησαν πάνω στα φίδια, τα οποία έμειναν στο έδαφος νεκρά. Όταν πήγε στο τραπεζάκι που έλαμπε, τον ρώτησε «Ποιος είσαι?». Ο γέρος του λέει «Είμαι ο Άγιος Σάβας. Εσύ με φώναξες και ήλθα». Του λέει ο Γιάννης «Σε ξέρω. Η μαμά μου έχει στο μαξιλάρι μου την εικόνα σου και το βιβλίο σου». Έκανε τη θεραπεία χωρίς να μείνει κανένα κακό σύμπτωμα, χωρίς εμετό, αιμορραγίες, διάρρεια. Ο γιατρός ήταν Άραβας από το Πακιστάν. Ένα μήνα κράτησε αυτή η κατάσταση. Ο γιατρός περίεργος ρωτούσε το Γιάννη για την υγεία του. Μια μέρα είδε τις εικόνες στο κρεβάτι του Γιάννη και λέει «Τι είναι, Γιάννη, αυτές οι φωτογραφίες?». «Είναι Άγιος», είπε ο Γιάννης, «και εγώ και η μητέρα μου προσευχόμαστε». Ο γιατρός τότε είπε «Μπράβο, Γιάννη, οι Άγιοι βοηθούν, το βλέπω. Είναι θαύμα. Πρώτη φορά είδα να μην πειράξει το φάρμακο». Τρεις γιατροί μας είπαν ότι η αρρώστια εξαφανίστηκε και τώρα το παιδί μου είναι τελείως καλά. Μεγάλη χάρη του Αγίου Σάβα που έδωσε την υγεία στο παιδί μου. Θα τον ευγνωμονούμε όσο ζούμε. Ελένη Καρδούλια.

Στις 23 Μαΐου του 1996, η σύζυγός μου και εγώ πήγαμε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Σκοπός μας, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο της Καλύμνου, στον οποίο οφείλουμε το θαύμα της γέννησης του γιού μας, Ιωάννη Βαπτιστή, που γεννήθηκε στις 17 Πέμπτου 1994. Είμαστε ένα ζευγάρι Ορθοδόξων Χριστιανών από τον Ιανουάριο του 1983. Ονομάζομαι Βασίλης Ορεκόφ και κατάγομαι από τη Ρωσία. Σήμερα είμαι λέκτορας στην Εκκλησία των Αγίων Παντελεήμονος και Νικολάου στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Η σύζυγός μου, γεννημένη με το όνομα Ισαβέλα, έγινε Ορθόδοξη Χριστιανή πριν από το γάμο μας και βαφτίστηκε Αλεξάνδρα. Για 4 χρόνια προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε ένα παιδί. Κάναμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και τα ιατρικά τεστ, ό,τι ήταν ιατρικά δυνατόν, καθώς επίσης και θεραπείες, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Προσκυνήσαμε αρκετές θαυματουργές εικόνες Αγίων. Ακόμη προσπαθήσαμε αρκετές φορές να υιοθετήσουμε ένα παιδί, πηγαίνοντας ακόμη και μέχρι τη Μόσχα για αυτό το σκοπό, αλλά πάντα χωρίς επιτυχία. Αρκετά χρόνια πηγαίναμε στην Πάτμο. Εκεί ο Κύριος άκουσε την προσευχή μας, βάζοντας στο δρόμο μας τον πατέρα Ηλία από το μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Αυτός μας οδήγησε στον ιερομόναχο του Βράχου της Αποκάλυψης, ο οποίος προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα της Αγίας Άννας με τη συμμετοχή μας. Την επόμενη χρονιά η σύζυγός μου φόρεσε μία ζώνη, ευλογημένη από την Αγία Άννα, και ο πατέρας Ηλίας μας προσκάλεσε να πάμε στο νησί της Καλύμνου με σκοπό να ζητήσουμε και τη βοήθεια του Αγίου Σάβα. Πράγμα το οποίο και κάναμε με πίστη. Ανεβήκαμε στο μοναστήρι και προσευχηθήκαμε μπροστά στον Άγιο Σάβα. Αφήνοντας εκείνη τη χρονιά τον πατέρα Ηλία, αυτός μας είπε: «Φεύγετε με μια μεγάλη ελπίδα». 2 μήνες αργότερα, η Αλεξάνδρα περίμενε τον Γιάννη Βαπτιστή. Η σύζυγός μου και εγώ αποδίδουμε τη γέννηση του γιού μας στη χάρη του Αγίου Σάβα. Θεέ μου, Ιησού Χριστέ, με τις προσευχές μέσω του Αγίου Σάβα, ελέησον ημάς τους φτωχούς σου δούλους.

Αφού αναφερθήκαμε σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές σε κάποια από τα πάμπολα θαύματα του Αγίου Σάβα, αξίζει να δούμε πώς όριζε ο Άγιος την ακέραιη, χωρίς τίποτα επιλείψιμο, μοναχική πολιτεία. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος φυλάττει παρθένο και αμόλυντο το σώμα και το στόμα του. Έχει την ψυχή του περίλυπο και ενθυμείται ακαταπαύστος τον θάνατο. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος είναι αληθινά ταπεινός και επιθυμεί να τον περιφρονούν πάντες. Πιστεύει ότι ο Θεός είναι δυνατός να σηκώσει εκ μέσου αυτών πανανθρώπινο σκάνδαλο. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος νέκρωσε το δικό του θέλημα και παρέδωσε την επιμέλεια και προστασία του στον εν κυρίω διδάσκαλο και πνευματικό του πατέρα. Ένας τέτοιος θα σταθεί εκ δεξιών του εσταυρωμένου. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος πενθεί και κλαίει τις αμαρτίες του και δεν φροντίζει να σκέπτεται ξένες αμαρτίες. Ούτε κατακρίνει κάποιον, ούτε οργίζεται, αλλά υπομένει με ευχαρίστηση κάθε ζημία και περιφρόνηση για να έχει παρησία στον Θεό, τον ουράνιο κριτή και πατέρα πάντων. Μοναχός υπήκοος και ταπεινός, είναι απαλλαγμένος από θυμό, οργή, ανυπομονησία και κατάκριση. Ο απλός και άκακος μοναχός γίνεται εκουσίως ως το ανόητο ζώο, το οποίο και συνήθισε να υποτάσσεται χωρίς εξέταση και εναντιότητα σε εκείνον που τον οδηγεί για να το κυβερνά όπως εκείνος θέλει. Οι μοναχοί οφείλουν και υπομένουν, δίχως ταραχή, με πολλή ευχαρίστηση, όλες τις επερχόμενες θλίψεις, γιατί προσκλήθηκαν από το Θεό για να γίνουν κοινωνοί των παθημάτων και της δόξης Του. Δεν αρμόζει σε μοναχούς, των οποίων το καθήκον είναι να πενθούν για τις αμαρτίες τους, δεν τους ανήκει, λέγω, να σπουδάζουν και να βυθολογούν για υψηλά και θεολογικά νοήματα και ζητήματα, τα οποία αφανίζουν τα δάκρυα και την ευλάβεια. Αλλά πρέπει να γίνονται όμοιοι με εκείνους, τους καταφρονεμένους, όπου κάθονται πάνω στην κοπριά και φορούν παλιόρασα και κλαίνε τις αμαρτίες τους. Μη ζητάς να μαθαίνεις μεγάλα και ακατανόητα, διότι αυτά δεν χρειάζονται για τη σωτηρία σου. Γι' αυτό απόφευγε από αυτά, για να ακολουθήσεις εσένα η ωραιοπρόσωπος ταπείνωσης και να σε συναριθμίσεις στην αιώνιο των αήλων αγγέλων ομίγυρη. Τα γνωρίσματα των αληθινών μοναχών, πάνω στα οποία σαν σε κανόνα πρέπει να ρυθμίζουν τους εαυτούς τους όσοι θέλουν να ευχαριστήσουν τον Κύριο, είναι αυτά: η υποταγή, η ακτιμοσύνη και η παρθενία. Εκτός της οδού αυτής, αδύνατο για το μοναχό να προκόψει. Εκείνος που πορεύεται χωρίς αυτά, μάταια, μοχθή. Δόξα το Αγίο Θεό.

Εδώ κάπου ολοκληρώνεται το αφιέρωμα της εκπομπής μας στον μεγάλο Άγιο Σάββα της Καλύμνου. Και είναι όντως μεγάλος, γιατί με τις κακουχίες, τις νηστείες, τις προσευχές, τους σκληρούς πειρασμούς, τις ποικίλες ασκήσεις, την εκμυδένιση του εγώ και την απόλυτη υποταγή μπροστά στο Θείο θέλημα, όχι μόνο ευαρέστησε το Θεό, αλλά δόξασε τον άγγελο στη γη και τον άνθρωπο στον ουρανό, ενώ ταυτόχρονα αγωνίστηκε και νίκησε τον κόσμο και τον χρόνο. Ας τον επικαλούμαστε με πίστη. Ας είναι για όλους μας φωτεινή πηξίδα που θα δείχνει το δρόμο στην πορεία της επίγειας ζωής μας. Ευχαριστώ όλους εσάς που μαζί μας ακολουθήσατε τα χνάρια του. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά το σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που φιλοξενεί την εκπομπή μας, καθώς και τον ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη, για την πάντοτε πολύτιμη στήριξή του. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε, εν Κυρίω.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Σε νους λιράρι την αυλή εκόνεψε ο χάρος. Κι ανεσηκώθη ο λιρατζής παλιό κρασί να φέρει. Λες κι το φίλος τα ακριβώς να τον ετραπεζώσει. Και ξεκρεμά τη λίρα του γλυκό σκοπό να αρχίσει. Λες κι τον εκανάς γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δίσκο λιρατζή και κρέμασε τη λίρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις. Και πιάσε να χαζηρευτείς τα σκολινά σου βάλε. Γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.

Αθανασίας γεγονός επώνυμος κατά των δύο τελών της αλήθους όφτης Πάτερ Αθανασία Αθανασίας μέτωπος μεταστάς τον προσκέρον αλλά Χριστό παριστάμενος μέμνης ο ημών μεμνημένος σου όσοι επί Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Θεός επί εξ απαλών γενών

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, σήμερα ουσιαστικά ξεκινούμε ένα νέο κύκλο θεματικό των εκπομπών με το γενικότερο τίτλο «Τα φυσικά φαινόμενα στην Βυζαντινή Γραμματεία». Αυτό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή και θεώρησα καλό να υπενθυμίσω είναι ότι τα σχόλια, οι σκέψεις που αφορούν το πώς έβλεπαν την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων οι Βυζαντινοί, που βέβαια έχει αρκετές προσομοιώσεις με τους αρχαίους, αλλά και με τον νεότερο κόσμο, επιλέχθηκε γιατί συνιστά μια μεγάλη επικαιρότητα, μια ταυτότητα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Πολύ συχνά σήμερα τρομάζουμε όταν βλέπουμε την ευνίδια μεταβολή του καιρού. Το λεξιλόγιό μας είναι γεμάτο από λέξεις που αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή, αναφέρονται σε αυτές τις ανήσυχες και απροσδόκητες, αν θέλετε, αποτυπώσεις των κλιματικών αλλαγών στον πλανήτη. Θερμές περιοχές ξαφνικά πλημμυρίζουν. Αντίστοιχες περιοχές με υψηλές βροχοπτώσεις πάσχουν από λειψιδρία, όπως είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελλαδικού χώρου. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι. Το ταξίδι αυτό είναι μέσα από τα κείμενα της Βυζαντινής Γραμματείας και που μας δείχνουν ότι οι τότε μεταβολές των φυσικών φαινομένων, δηλαδή ό,τι συνέβαινε που, αν θέλετε, μέσα στις μεταβολές αυτές είναι και η νοσηρή εικόνα μιας εποχής, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν, είτε γιατί ασχολούνταν λιγότερο, είτε γιατί οι λεγόμενες θεομηνίες δεν τους επέτρεπαν να ασχοληθούν περισσότερο με τη γη την οποία καλλιεργούσαν. Πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι τα φυσικά φαινόμενα έχουν άπειρους συμβολισμούς. Ξέρουμε ότι στη γλώσσα του λαού μας οι λέξεις αέρας, βροχή, οι φράσεις κακός καιρός, έναστρος ή καταγάλανος ουρανός, μαύρη θάλασσα και άλλα και άλλα, έχουν αυτή η λέξη, ας πούμε, κατακλυσμός, μας παραπέμπουν βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη και σε όλα εκείνα τα φαινόμενα που περιγράφονται εν αρχή στο πρώτο βιβλίο, δηλαδή στη Γένεση. Επίσης, να σκεφτούμε ότι αυτή καθεαυτή η αγωνία και ο φόβος των ανθρώπων για τις επικείμενες καιρικές μεταβολές δημιουργούσε ένα δέος, ένα τρόμο δηλαδή, όπου οι άνθρωποι έφευγαν να προφυλαχτούν, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν και βέβαια εδώ έρχεται η λεγόμενη θεόληπτη μαρτυρία που λέει ότι πολύ συχνά για τους ανθρώπους μια φυσική, για παράδειγμα, καταστροφή ήταν ένα είδος τιμωρίας για τις αυθαιρεσίες, για παράδειγμα, ενός βασιλιά. Αυτές οι δοξασίες, για τις οποίες θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε επόμενες εκπομπές, δεν είναι παραμύθια, αγαπητοί μου. Είναι αυτές οι αντιλήψεις, αυτά τα οράματα των ανθρώπων οι οποίοι είχαν γεννηθεί αφιερώνοντας τη γη και που θεωρούσαν βέβαια ότι η γη ήταν ευλογία, δημιουργία του ίδιου του Θεού. Θέλω να διαβάσετε για μια ακόμη φορά τον προημιακό ψαλμό που ακούμε την ανάγνωσή του κατά τον Εσπερινό. Για να δείτε αυτές τις περιγραφές της φύσης. Η φύση βέβαια για το Βυζάντιο ήταν ποικιλότροπη. Η βασική και κεντρική έννοια ήταν ο αγρός. Θα πούμε δύο λόγια όμως πριν φτάσουμε στον αγρό, αξιοποιώντας ένα κείμενο περίπου του τέλη του 6ου αιώνα, που αναφέρεται και περιγράφει τη βαριχημονιά. Εμείς λέμε σήμερα έχουμε βαριχημονιά, πολλές ιστορίες σχετίζονται με αυτό, ή έχουμε, λέει, ελαφρύ χειμώνα, ή έχουμε άλλου είδους μεταβολές. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι υπάρχει μια σπουδαία διδακτορική διατριβή του Δημητρίου Κριεκούκια,
ο οποίος αναφέρεται στην ιονοσκοπία, δηλαδή πώς οι αφηγήσεις αυτές, τα λεγόμενα παρατηρήματα του καιρού, είχαν πράγματι μια αλήθεια, όπως έχουν και σήμερα μια αλήθεια. Σκέφτομαι ότι μπορούμε να επανέλθουμε ή να διέλθουμε μέσα από αυτές τις ωραίες αφηγήσεις για να δείξουμε περισσότερο όχι μόνο όσα γράφτηκαν, που ήταν βέβαια αντιλήψεις μέσα από την εμπειρική, αν θέλετε, θέα του κόσμου, αλλά και νομίζω αυτός είναι και ο στόχος αυτής της εκπομπής, να δώσει αυτή την επίκαιρη σχέση της παρατηρητικότητας των ανθρώπων μέχρι σήμερα. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε με τρόμο, αυτή την τραγικότητα της έξαρσης, όπως λένε πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι, των φυσικών φαινομένων τα οποία προκαλούν διάβρωση της γης, προκαλούν καταστροφές στο φυτικό περιβάλλον, προκαλούν καταστροφές στο γήινο περιβάλλον, αλλά δυστυχώς πολλές φορές και σε έμψυχο υλικό, αφού άδικα χάνονται άνθρωποι. Το κείμενο που μας σώθηκε είναι περίπου του 5ου αιώνα και αναφέρεται, κατά παράφραση θα σας το παρουσιάσω, σε μια βαρυχημονιά που είχε ενσκύψει και που πολύ μεγάλες καταστροφές προέκυψαν, και τούτο θεωρήθηκε τιμωρία από το Θεό, γιατί καθαιρέθηκε από τους επί βασιλείας Αρκαδίου και Θεοδοσίου του Δευτέρου, καθαιρέθηκε από το θρόνο τον αρχιεπισκοπικό της Κωνσταντινούπολεως, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το κείμενο λέγει: «Το σάφτι γάρ φθορά ανθρώπων εγένετο», θα κάνω και μια μικρή παράφραση ταυτόχρονα, «όσοι κανένας χρόνος μέχρι τώρα δεν μας έκανε γνωστό. Το πλήθος εξαιτίας της μεγάλης καταστροφής εφοβήτω ως να ήταν, λέει, θεριζόμενο από βαρβαρική μάχαιρα. Μάλιστα, αγέλες θηρίων επιτίθεντος τους ανθρώπους. Σεισμοί επίσης ενέσκυψαν». Να θυμίσω εδώ και την ευχή της Εκκλησίας μας, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Και προσέξτε, «χάσματα δε γης πολλαχώθη της οικίτορση, απορριγνημένη στάφος είναι αυτοσχέδιος». Δημιουργήθηκαν χάσματα, ανοίγματα στη γη. Μήπως και αυτά δεν συμβαίνουν σήμερα? «Επικλεισμοί των εξαέρωση υδάτων και κατάλους αχμή φλογώδης». Κατακλυσμός. Ο αέρας κατέστρεφε την επιφάνεια και σήκωνε τεράστια κύματα. «Χάλαζες παντού κατεφέροντο, χιόνι, πλήθος χιονιού» και άλλα και άλλα φυσικά φαινόμενα, τα οποία συνιστούσαν εκτός των άλλων μεγάλη και ασυνήθη φθορά, καταστροφή δηλαδή, ανθρώπων και ζώων. Είναι γεγονός ότι οι πηγές, όπως μας παραδίδονται, μας λένε ότι όχι μόνο τα φυσικά φαινόμενα, διότι δεν είναι σκοπός μας να εξετάσουμε μόνο αυτό, αλλά και τις αρρώσκες που ενέσκυψαν, διότι να εξετάσει κανείς κάτι σήμερα, και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς όλες αυτές τις καταστροφές στο γήινο περιβάλλον των μικροοργανισμών, θα πούμε δύο λόγια σε μια άλλη πηγή του ιστορικού Προκοπίου, περίπου τον ίδιο αιώνα, ο οποίος μας λέει ότι εξαπλώθηκε μια μεγάλη επιδημία, όπου λέει πέθαναν 10.000 άνθρωποι. Εδώ ακριβώς φαίνεται ότι, να καταλάβουμε ότι οι μεγάλες πληγές ήταν φυσικά μια μεγάλη καταστροφή που η ίδια πηγή μας λέει ότι αφανίστηκε μεγάλο μέρος των γεωργών. Σε μια άλλη πηγή του Μιχαήλ του Σύρου, ένας άλλος ιστορικός, περίπου εκεί τα μέσα του 5ου αιώνα, μας λέει το εξής χαρακτηριστικό: «Σταμάτησαν οι αγοραπολισίες στη Κωνσταντινούπολη, έκλεισαν τα μαγαζιά και στην Ήπεθρο, προσέξτε, ότι οι αγροί έμειναν αθέριστοι και ατρίγητα τα μπέλια». Ένας άλλος
ιστορικός, ο Παύλος, ο διάκονος, σημειώνει το εξής. Η ερήμωση μετά από αυτή την θεομηνία, όπως λέμε σήμερα, έφτασε στο σημείο ώστε, λέει, τα ζώα να μείνουν χωρίς βοσκούς. Οι βοσκότοποι έγιναν τόπος ταφής ακόμη και των ανθρώπων. Πρόκειται προφανώς για μια τεράστια επιδημία η οποία έπληξε τους ανθρώπους. Άραγε λοιπόν δεν μπορούμε να εξετάσουμε τα φυσικά φαινόμενα χωρίς συμπτωματικά να ταυτιστούν με μεγάλες και ανίατες αρρώσχες, κάτι το οποίο ειδικά για τον λοιμό το γνωρίζουμε και από την αρχαία Ελλάδα, ακόμη και από την Αθήνα, όπου είχε ενσκύψει λοιμός τότε που, όπως λένε οι πηγές, κλήθηκε ο Επιμενίδης ο Κρής, ο οποίος ετέλεσε θυσίες μέσα στην Αθήνα και έτσι αποκάθηρε, δηλαδή υπήρξε καθαρμός από αυτές τις ασθένειες. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο λοιμός, η έλλειψη βασικών αγαθών, η σιτοδία όπως λέμε, δηλαδή η ένδια, το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σιτηρά για να θρέψουν τους ανθρώπους, είναι κύρια στοιχεία που εδώ μας λένε, για παράδειγμα, ένα φυσικό φαινόμενο είναι η ερήμωση της γης. Δεν είναι μόνο φυσικό φαινόμενο να πούμε θα βρέξει ή θα λιάζει, έτσι, αλλά η ερήμωση της γης ή το γεγονός ότι αυτό που μας περιγράφει, για παράδειγμα, πάμε λίγο πίσω, ο Θουκυδίδης, ότι ήρθαν οι Σπαρτιάτες και απέκοψαν όλα τα δέντρα της Αττικής. Αυτό συνετέλεσε στον μηδενισμό της παραγωγής. Αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα. Άλλωστε, η ανάπτυξη του δέντρου, αυτό θα το πούμε και λίγο παρακάτω, έχει να κάνει και με τις κλιματικές μεταβολές. Μια και συζητούμε και την περίοδο της περιποίησης του κλαδέματος, δηλαδή των δέντρων. Όμως, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, η βασική μονάδα στην οποία εντοπίζονται όλες αυτές οι μεταβολές ήταν η έννοια αγρός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα εμείς, όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη αγρός, αναφερόμαστε σε ένα χωράφι. Αλλά είναι γνωστή σε όλους σας η λέξη μετόχιον. Τι ήταν το μετόχιον, και φυσικά και σήμερα έχει αφομοιωθεί στη γλώσσα μας. Ο μετόχιον ήταν μια αγροτική έκταση όπου σε κάποιο σημείο υπήρχε ένα σπίτι. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτοι οικισμοί, έτσι έχουμε τα μετόχια, τα οποία ήταν στην αρχή διάσπαρτα, ώστε σιγά σιγά με την επαύξηση των ιδιοκτησιών και με το χτίσιμο περαιτέρω οίκων έχουμε τις πρώτες, όπως λέμε, κόμες. Πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι, όπως λένε οι ιστορικοί, ότι η λέξη χωρίων, που είναι γνωστή για τον 6ο αιώνα, είναι ουσιαστικά ένας χώρος που αρχικά είχε το έδαφος προς καλλιέργεια με ολίγα οικίματα. Να πούμε δε ότι ο μικρός αγρός, υπάρχει λέξη αγρίδιον, σημαίνει μια μικρή κοινότητα. Έλεγα προημερών σε ένα χωριό που υπάρχει εδώ στο Ρέθυμνο και που λέγεται Αγρίδια, και μου έλεγαν ότι είναι άγριο μέρος. Λέω όχι, δεν είναι άγριο μέρος, ήταν ένας πολύ μικρός οικισμός ο οποίος είχε μικρές ιδιοκτησίες, όπως και εντός αυτών υπήρχαν διασκορπισμένα τα σπίτια. Αυτά τα σπίτια τώρα, όταν άρχισαν να κτίζονται λίγο πιο πυκνά, δημιούργησαν την έννοια χωρίων. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν, προτού συζητήσουμε τις μεταβολές αυτές για τις οποίες ξεκινήσαμε να μιλάμε προηγουμένως, να ξέρουμε ότι τα φυσικά φαινόμενα έφτασαν σε μας από τις παραδόσεις,
όπως τις συνέταξαν αυτοί οι πρώτοι κάτοικοι των οικισμών. Είτε ήτανε σε ορεινές, είτε σε ημιορεινές, είτε σε παιδινές περιοχές. Επίσης, να εξηγήσουμε κάτι άλλο. Ανάλογα με την θέση του εδάφους, ανάλογα με τον ορίζοντα, ακόμη και με τη φορά του ανέμου, κτίστηκαν σε υψηλά σημεία απρόσιτα. Χτίστηκαν οικισμοί, τους οποίους σήμερα αναζητούμε εάν μας ενδιαφέρει η γεωγραφία ή εάν μας ενδιαφέρει η αξία των τοπονυμίων, δηλαδή των λέξεων που αναφέρονται στους τόπους. Πρέπει δε να πούμε και κάτι άλλο, καθότι προφανώς η απορία είναι «μα πώς συνδέεται αυτό με τα φυσικά φαινόμενα». Η θέση κάθε χωρίου, η θέση κάθε μετοχίου δεν ήταν άσχετη με την εδαφολογική ταυτότητα της περιοχής. Έχουμε ένα πολύ παιδινό μέρος, έχουμε έναν μεγάλο οικισμό, ο οποίος ιδρεύεται με βάση την αξιοποίηση της αιωλικής ενέργειας, δηλαδή με τους ανεμόμυλους, για παράδειγμα, όπως εδώ στην Κρήτη, αλλά και αλλού το οροπέδιο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι και άλλες περιοχές, τοπονύμια όπως ποταμοί, ποταμιές, πλάτανος και ούτω καθεξής, έχουν να κάνουν, και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί πιστέψτε με, ένα θέμα που με έχει απασχολήσει είναι ότι τα τοπονύμια δεν εξηγούνται μονομερώς. Έτσι, μπορεί κανείς να αναφερθεί πολύ σύντομα στη λέξη, στην προέλευσή της, σχετικές κτλ. Αλλά έχει να κάνει με την επιλογή του τόπου και το γεγονός ότι ένα θετικό φαινόμενο, παράδειγμα το ότι έχει πολλά νερά, παράδειγμα ότι βοηθούσε ο αέρας, όπως είπαμε πριν, για να κινηθεί η αιωλική ενέργεια και να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός λόγω της ροής του νερού, ή το ότι η περιοχή αυτή έχει πολλά πηγάδια, έχει αυτή τη ροή δηλαδή που εξυπηρετούσε τους ανθρώπους. Άλλωστε υπάρχει και το άλλο, οι άνθρωποι ήξεραν εμπειρικά όπου εκεί το έδαφος ήταν περισσότερο γόνιμο. Και πώς δημιουργήθηκε? Ύστερα από πλημμύρες, ύστερα από, αν θέλετε, τη ροή από τα βουνά, όπου το έδαφος έγινε γόνιμο, έγινε ποιοτικά καλλιεργήσιμο και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι διάλεξαν να κατοικήσουν εκεί. Άραγε λοιπόν πρέπει να εξεταστεί το γεγονός ότι οι πρώτοι αγροί ήταν μεγάλοι βέβαια στην πραγματικότητα, ήταν μεγάλοι διαιρεμένοι σε μικρότερους κλήρους. Εκεί ακριβώς που οι άνθρωποι είχαν εντοπίσει αυτή την ωφέλεια των φαινομένων, έκτιζαν τα πρώτα σπίτια, τους οικισμούς. Ακόμη να θεωρήσουμε ότι και πολύ ψηλά στα βουνά, σε βραχώδεις περιοχές, όπου βέβαια έχουμε αντίστοιχα και οικισμούς ποιμενικούς, δηλαδή χτισμένους πάνω σε βραχώδεις περιοχές, όπου εκεί είχαν το νερό δίπλα τους, είχαν τον αέρα των δέντρων και μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα. Το χτίσιμο, ακόμη πολύ σημαντικό νομίζω αυτό, το χτίσιμο των σπιτιών και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούσαν ήταν συνδεδεμένα με μια προγενέστερη αντίληψη που είχαν για την μεταβολή του καιρού. Πολύ σημαντικό αυτό που λέμε σήμερα και μάλιστα επί Τροχάδιν, ότι κινδυνεύει ένα μεγάλο τμήμα της Κρήτης αλλά και άλλων περιοχών από τους ισχυρούς νοτιάδες. Ναι, μα οι νοτιάδες είναι ένα φαινόμενο ξηραντικό με πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν είναι σημαντικό να σηκωθεί το κύμα, να εμποδίζει
το πλοίο να μπει στο λιμάνι, να εμποδίζει το αεροπλάνο να προσγειωθεί και να εμποδίζει γενικότερα και τις αγροτικές ασχολίες. Όχι μόνο τις εμποδίζει, αλλά σε μια εποχή όπως αυτή που διανύουμε, που έχει πρόβλημα, αν θέλετε, λειψιδρίας, νομίζω ότι και πάλι τα φαινόμενα της εξέλιξης των ανέμων έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι τόσο σοφός ο λαός, είναι τόσες πολλές οι αντιλήψεις που διατύπωσε σχετικά με την εξέλιξη του αέρα, ή βλέποντας το χρώμα στη θάλασσα, ή βλέποντας το χρώμα του ήλιου, που σήμερα βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτά ίσως ήταν μόνο εμπειρικά μπροστά στις επιτεύξεις της τεχνολογίας, την επιστήμη δηλαδή, εκείνη όπου σήμερα χρησιμοποιεί τελειότατα τεχνικά μέσα για να μας παρουσιάσει τη λεγόμενη πρόγνωση των καιρικών φαινομένων. Εδώ κάνω μια παρένθεση να σας διαβάσω ένα άλλο κείμενο, το οποίο μάλιστα αναφέρεται σε μια άλλη θεομηνία που σήμερα λέμε και πάλι είναι σημάδι, όπως λέμε. Άλλωστε τα σημάδια έχουν μεγάλη, αν θέλετε, έγνοια μέσα στην λαϊκή αφήγηση. Το σημάδι που έχει να κάνει ότι έρχεται βροχή, το σημάδι που έχει να κάνει με το χρώμα του ήλιου, το σημάδι που έχει να κάνει με το φύσμα των δέντρων, έχει να κάνει με τη ροή του νερού, με τη συμπεριφορά των ζώων, με τη συμπεριφορά των πουλιών κτλ. Δεν είναι άμυρα αυτά, αγαπητοί μου, της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων. Όμως εμείς, επειδή έχουμε απομακρυνθεί από αυτή την εμπειρική παρατήρηση, θεωρούμε ότι μια, αν θέλετε, διατύπωση με τα απορίσματα της αυτόματης επιστήμης ή τελευταία της τεχνητής νοημοσύνης λύνει το πρόβλημα. Ένα κείμενο, το λεγόμενο χρονικό της Κωνσταντινουπόλεως, αναφέρεται και πάλι σε μια θεομηνία, ξανά στο ίδιο γεγονός, αλλά αυτή τη φορά έχει να κάνει και σε ένα σημάδι, διότι όχι μόνο πρόκειται για την καθαίρεση του επισκόπου του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, αλλά και για τον θάνατο της βασίλισσας Ευδοξίας. Λέγει το εξής: «Επειδή δε συνέβη και χάλαζαν παμεγεθεστάτην εν την Κωνσταντίνου πόλην και περί ταυτής κατενεχθήνε προάστια», που σημαίνει ότι επρόκειτο αυτό που λέμε με απλά λόγια σήμερα ισχυρή χαλαζόπτωση, προσέξτε, είναι κείμενο του 5ου αιώνα αυτό, έτσι μετά Χριστόν, τούτο λέει έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου. Θεωρήθηκε δε ότι επρόκειτο για την οργή του Θεού, για την άκρητη, την αυθαίρετη, λέει, ουσιαστικά καθαίρεση του Ιωάννη. Και στην πραγματικότητα, ακόμη και την τέταρτη μέρα, υπέφερε ο τόπος αυτός από αυτό που λέμε σήμερα χαλαζόπτωση. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό για να το σχολιάζει κανείς. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, κυρίαρχο ρόλο έχει η αντίληψη του ανθρώπου. Και η αντίληψη του ανθρώπου είναι τόσο μεγάλη, ώστε ναι μεν για μας, μελετώντας τα βυζαντινά κείμενα, υπάρχει αυτό που λέμε φόβος Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Να διαβάσω δε ακόμη μια ακόμη πηγή, η οποία είναι αρχές και πάλι του περίπου εκεί, περίπου αυτό το μήνα δηλαδή, του 423 μετά Χριστόν. Στην πραγματικότητα θα δείτε ένα από τα πιο έτσι ιδιότυπα κείμενα. Εδώ επαινείται το έργο του Αυτοκράτορα, θεωρείται δηλαδή αρκετά ευσεβής από τη μια, αλλά από την άλλη αυτή η ευσέβεια, όπως λέμε σήμερα, να σας πω κάτι αντίστοιχο,
γιατί όλα αυτά τα έχω μελετήσει, αλλά θα ήθελα πιο πολύ να ζήνει ζωντανά σήμερα. Λέμε για παράδειγμα ότι η Εκκλησία πρέπει να πραγματοποιήσει λιτανία για να επέλθει βροχόπτωση. Η χάρις του Θεού επίσης άνοιξε το δρόμο στην Ερυθρά Θάλασσα. Η χάρις του Θεού γαλήνευσε τη θάλασσα. Έχουμε διαβάσει πολλά θαύματα σε Αγίους, τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι μόνο θαύματα. Είναι αυτή η αντίστοιχη γαλήνη που νιώθει κανείς, πιστεύοντας ότι και τα άγρια θηρία θα ημερεύσουν, έτσι, και τα νερά θα καταλαγιάσουν και θα πνεύσει, όπως λέμε, ούριος άνεμος. Στην προκειμένη περίπτωση και στο κείμενο αυτό το οποίο θα σας διαβάσω ή και χονδρικά ταυτόχρονα θα σχολιάσω, πρόκειται για το γεγονός ότι ο Αυτοκράτορας είναι βασιλιάς, όπως τον λέει, με το έργο του. Στην πραγματικότητα, ξέρετε, βέβαια αυτό δείχνει ότι ο βασιλιάς για εκείνους τους χρόνους λατρεύεται σαν ήταν Άγιος. Είχε δηλαδή μια υψηλή μορφή που προκαλούσε ευσέβεια, κύρος και αγιοσύνη. Λέει το εξής, ότι μόλις τελείωσαν οι αγώνες στον υπόδρομο, ξέσπασε χειμώνας και μάλιστα ο βασιλιάς είχε τη δύναμη να ομιλήσει στους παρόντες του υποδρόμου και να τους πει ότι ο Θεός φυλάτη. Και μάλιστα λέει το εξής, χρησιμοποιεί το απαρέμβατο λιτανεύσε, ότι τελικά όλη η πόλης μια εκκλησία γινόταν. Ο βασιλιάς έβγαινε με ύμνους εν ιδιωτικό σχήμα τυπορευόμενος, εννοείται βέβαια κατά το τυπικό της εκκλησίας. Έβγαινε και στην πραγματικότητα ο λόγος του αποτελούσε μια απόσβεση αυτού του τρόμου που ένιωθε ο κόσμος και που ήθελε και πάλι τη βοήθεια του Θεού. Εγώ θα πω το εξής, ότι εάν οι αρχαίοι Έλληνες δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόμενα και γι' αυτό το λόγο τα θεοποιούσαν, αιωλική ενέργεια, αίολος, Ποσειδώνας, θάλασσα κτλ. Όμως μην ξεχνάμε ότι αυτή καθεαυτή η παρατήρηση των φαινομένων είχε προτρέψει τους πρώτους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τη φιλοσοφία, η λεγόμενη προσοκρατική, και οι οποίοι θεωρούσαν ότι η αιτία του κόσμου ήταν φυσικά φαινόμενα. Το νερό, η φωτιά, ο αέρας κτλ. Κτλ. Είναι τόσες και τόσες ή τόσοι και τόσοι καλύτερα οι συμβολισμοί όπου δείχνουν, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος είχε πάντα μέσα του αυτή την έγνοια, ίσως και το φόβο, να παρατηρήσει περισσότερο ή λιγότερο τα φυσικά φαινόμενα τα οποία επηρέαζαν και την ίδια του τη ζωή. Είναι δε σημαντικό να ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, η Εκκλησία μας πριν από μερικές μέρες γιόρτασε τον Άγιο Τρίφωνα, ο οποίος έχει συγγράψει επιστολές, κείμενα που αναφέρονται στην καταπολέμηση των παρασίτων της φύσης. Ναι, αλλά θα πω το εξής, όταν και όσοι έχετε ζήσει ή μεγαλώσει σε αγροτικό περιβάλλον, είναι τόσες και τόσες οι γνώσεις για το τι επηρεάζει τι. Επηρεάζει, λέει, ο νοτιάς που ψήγονται οι καρποί πάνω στα δέντρα, ξεραίνεται η φύση, η συμπεριφορά των δέντρων ως προς την άνθηση, το πέταγμα των πουλιών. Όλα αυτά συνδέονται, και εδώ είναι το θετικό του πράγματος, συνδέονται με την πίστη του ανθρώπου. Γιατί εν τέλει ο άνθρωπος μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του αδύναμο, μετέωρο, και βέβαια να εκφωνήσει εκείνο το περίφημο του προημιακού ψαλμού, «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα
εν σοφία επί ίσας, αλλά μέσα σε αυτή τη σοφία υπάρχει και η σοφία του ανθρώπου. Και ποια είναι η σοφία του ανθρώπου? Είναι αυτή η αγωνία του στη γη, η οποία επηρεάζεται συνεχώς από τα συνεχή φαινόμενα, είτε είναι βροχή, είτε είναι ξηρασία, είτε είναι αέρας, είτε είναι το γεγονός ότι ενσκύπτουν παρασιτικοί παράγοντες που καταστρέφουν αυτή την αγωνία και τον αγώνα να καλλιεργήσει προϊόντα για να ζήσει και ο ίδιος. Εδώ ακριβώς λοιπόν θα δούμε μέσα από τις ευχές της Εκκλησίας μας και των Αγίων μας, ίσως να αναφερθούμε την επόμενη φορά, ότι αυτού του είδους τα φαινόμενα, από τον κατακλυσμό του Νόε μέχρι τα σημερινά ασυνήθη κλιματικά φαινόμενα, μέσα σε αυτά αυτό που μένει, αγαπητοί μου, είναι να υπάρχει αδιατάραχτη η πίστη μας. Διότι πάνω από αυτά υπάρχει μια πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία μετά την καταιγίδα θα κατευνάσει, θα καταλαγιάσει και θα φτάσουμε πάλι σε εκείνη τη γαλήνη την οποία εμείς αντικρίσαμε από την ώρα που γεννηθήκαμε. Διότι αυτή η γη είναι ο τόπος μας. Αυτή είναι η γη από την οποία προερχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την εδραίωση της Ορθόδοξης πίστης σχετικά με τις δύο φύσεις, τις δύο θελήσεις και ενέργειες του Χριστό μετά τις αποφάσεις της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Διάδοχος του Κωνσταντίνου του Τετάρτου, ο οποίος συγκάλεσε την 6η Οικουμενική Σύνοδο, ήταν ο γιος του Ιουστινιανός ο Δεύτερος, ο οποίος δεν ακολούθησε την ειρηνική πολιτική του πατέρα του και πολέμησε χωρίς επιτυχία εναντίον των Βουλγάρων και των Αράβων. Όταν ανέβηκε στο θρόνο ήταν 16 χρονών, εγωιστής, ισχυρογνώμονας και χωρίς πείρα. Το 687 συγκέντρωσε τα πρακτικά της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και αφού συγκέντρωσε τους επισκόπους και αξιωματούχους του κράτους, τα διάβασαν και κατόπιτα υπέγραψαν. Ο Αυτοκράτορας έδωσε διαταγή να τα φυλάξουν για να μην τα αλλάξουν ή να τα πλαστογραφήσουν. Οι 5η και 6η Οικουμενικές Σύνοδοι δεν σύνταξαν κανόνες. Υπήρχε ανάγκη λοιπόν να συνταχθούν κανόνες. Γι' αυτό ο Ιουστινιανός ο Δεύτερος κάλεσε τη σύνοδο που ονομάζεται Δεύτερη Εντρούλο ή η Εντρούλο ή Πενθέκτη, γιατί με κάποιο τρόπο αποτελεί συμπλήρωμα της 5ης και της 6ης Συνόδου. Στη σύνοδο έλαβαν μέρος 211 επίσκοποι από την Ανατολή. Αντιπρόσωποι του Πάπα δεν πήγαν. Η σύνοδος εξέδωκε 102 κανόνες που αναφέρονταν στη διοίκηση, στην πειθαρχία και στη λατρεία. Με τους κανόνες προσπαθούν να ανυψώσουν την ηθική των κληρικών και των λαϊκών, απαγορεύονται ορισμένες συνήθειες που είχαν μείνει από τις ειδωλατρικές εορτές των Βρουμαλίων και του Διονύσου με χορούς, μεταμφιέσεις και άλλα. Στους κανόνες αυτούς φαίνεται η αντίθεση προς την Εκκλησία της Ρώμης. Γιατί με τον 36ο κανόνα επικυρώνει τον 28ο κανόνα της Συνόδου της Χαλκιδόνας, με τον οποίο χορηγήθηκαν ίσα πρεσβεία τιμής με τον Ρώμης στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Με το 13ο κανόνα καταδικάζεται η υποχρεωτική αγαμία των ιερέων και των διακόνων που επικρατούσε στη Δυτική Εκκλησία. Με τον 55ο κανόνα καταδικάζεται η νηστεία του Σαββάτου που επικρατούσε στη Ρώμη. Με τον 67ο η συνήθεια να τρώνε αίμα των σφαγμένων ζώων και με τον 28ο απαγόρευσε να παριστάνουν στις εικόνες των Χριστό με τη μορφή αρνίου. Αφού τελείωσε η σύνοδος, επέβαλαν τους κανόνες στον Αυτοκράτορα για να τους εγκρίνει. Ο Παπασέργιος, καταγόμενος από τη Συρία, όταν έλαβε τους κανόνες αρνήθηκε να τους υπογράψει και η Δυτική Εκκλησία δεν αναγνωρίζει τη σύνοδο αυτή, τη θεωρεί πεπλανημένη. Η αντίσταση αυτή εξαγρίωσε τον Ιουστινιανό και έστειλε τον Ζαχαρία πρωτοσπαθάριο με την διαταγή να φέρει τον Πάπα στην Κωνσταντινούπολη όπως είχε κάνει ο Κόνστας. Όμως τώρα η κατάσταση είχε αλλάξει. Η φρουρά της Ραβένας πήγε στη Ρώμη για να υποστηρίξει τον Πάπα, τον οποίο υποστήριζε και ο λαός της Ρώμης. Όλοι αυτοί απομάκρυναν τους στρατιώτες του Ζαχαρία όταν επιχείρησαν να συλλάβουν τον Πάπα. Η κακοδιοίκηση του Ιουστινιανού και οι αποτυχίες του προκάλεσαν επανάσταση από τον στρατηγό Λεόντιο. Έπιασαν τον Ιουστινιανό, του έκοψαν τη γλώσσα και τη μύτη και ο Λεόντιος έγινε αυτοκράτορας το 695. Η βασιλεία του Λεοντίου κράτησε μέχρι το 698, οπότε ο στρατός επαναστάτησε και ανακήρυξαν αυτοκράτορα τον Αψίμαρο Τιβέριο. Ο Ιουστινιανός από τον τόπο της εξορίας του, τη Χερσόνα, προετοίμασε την επάνωδό του στην Κωνσταντινούπολη. Ζήτησε βοήθεια από τους Βουλγάρους, στρατοπέδευσαν μπροστά από την πρωτεύουσα και ο ίδιος μπήκε στην πόλη κρυφά. Πήρε πάλι το θρόνο του και εκδικήθηκε με σκληρό τρόπο όλους τους αντιπάλους του. Όταν ο Ιουστινιανός πήρε πάλι το θρόνο του, πάπας ήταν ο Ιωάννης ο Έκτος, Έλληνας. Καθησύχασε τα στρατεύματα που δεν είχαν καλές διαθέσεις για τον έξαρχο Θεοφύλακτο και συνομίλησε με τους Λογκοβάρδους που λαιλατούσαν την καμπανία. Διάδοχός του ήταν ο Ιωάννης ο Έβδομος, γιος Βυζαντινού αξιωματούχου. Ο Ιουστινιανός έστειλε δύο επισκόπους και ζήτησε να υπογράψει τα πρακτικά της Πενθέκτης. Ο Ιωάννης ήταν άνθρωπος διστακτικός και επιφυλακτικός. Είπε ότι πρέπει να καλέσει σύνοδο για να αποφασίσει. Δεν είπε τίποτα για τα πρακτικά και τα έδωσε πάλι στους επισκόπους. Ο διάδοχος του Κωνσταντίνος πήγε στην Κωνσταντινούπολη με μεγάλη συνοδεία από κληρικούς και λαϊκούς και έγινε εκεί δεκτός με μεγάλες τιμές. Συναντήθηκε με τον Αυτοκράτορα στην Οικομίδια και συζήτησαν το ζήτημα των κανόνων.
Φαίνεται ότι ο Πάπας Κωνσταντίνος επιδοκίμασε ένα

δύο τμήματων της αυτοκρατορίας. Η βυζαντινή παρουσία στην Ιταλία δεν ήταν αισθητή, αφού το μεγαλύτερο μέρος της Ιταλίας είχε πέσει στα χέρια των Λογκοβάρδων και η επικοινωνία της Ρώμης με τη Ραβένα δεν ήταν εύκολη. Άλλες μεγάλες χώρες έγιναν αραβικές και η παλιά αυτοκρατορία περιορίστηκε στην Ανατολή και έγινε ελληνική στον τρόπο της σκέψης, στον πολιτισμό και στη γλώσσα. Αυτές οι μεταβολές είχαν απήχηση και στα εκκλησιαστικά θέματα και μια έκφραση της διαφοράς μεταξύ Ανατολής και Δύσεως ήταν και οι κανόνες που αναφέραμε. Το 711 ο Βαρδάνης Φιλιππικός έκανε επανάσταση, κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, ο Ιουστινιανός νικήθηκε, τον αποκεφάλισαν και έστειλαν το κεφάλι του να το δείξουν σε διάφορες επαρχίες ακόμη και στη Ρώμη. Οι επαναστάτες σκότωσαν και τον ανήλικο γιο του Ιουστινιανού, Τιβέριο, και έτσι έλειψε πια η δυναστεία του Ηρακλείου που βασίλεψε έναν αιώνα. Ο νέος αυτοκράτορας Βαρδάνης Φιλιππικός δεν ήταν ικανός κυβερνήτης, ζούσε στην πολυτέλεια και αδιαφορούσε για τα ζητήματα του κράτους. Αντίθετα με τους προκατόχους του στα θρησκευτικά ζητήματα, υποστήριξε το μονοθελητισμό. Καθαίρισε τον Πατριάρχη Κύρο και ανέβασε στο θρόνο τον Ιωάννη, ο οποίος μαζί με άλλους κληρικούς και τον αυτοκράτορα θέλησαν να ξαναφέρουν το μονοθελητισμό. Σε συγκέντρωση επισκόπων και λαϊκών κατάργησαν τις αποφάσεις της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και με αυτοκρατορικό έγγραφο αναφέρθηκε η απόφαση αυτή στον Πάπα Κωνσταντίνο, από τον οποίο ζήτησαν να τη δεχθεί. Ο Πάπας απέρριψε την απέτηση αυτή και διέταξε να τοποθετήσουν στον Άγιο Πέτρο πλάκα αναμνηστική των 6 Οικουμενικών Συνόδων. Η μορφή του αυτοκράτορα δεν χαράχτηκε στα νομίσματα που κόβονταν στη Ρώμη. Στο μονοθελητισμό έμειναν πιστοί μόνον οι Μαρονίτες. Οι πολεμικές ατυχίες, η εσωτερική κακοδιοίκηση και το θρησκευτικό ζήτημα προκάλεσαν δυσαρέσκεια στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε επανάσταση το 713 και αυτοκράτορας ανακηρύχθηκε ο Αρτέμιος Αναστάσιος, ο οποίος όμως έχασε το θρόνο του ύστερα από άλλη επανάσταση το 715 και τον διαδέχθηκε ο Θεόδωρος ο Τρίτος, ο οποίος έχασε το θρόνο του και αυτός με την επανάσταση του Λέοντος Ισαύρου, ο οποίος έγινε αυτοκράτορας από το 711 έως το 741 και ιδρυτής νέας δυναστείας. Θα κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τον Μωαμεθανισμό που εμφανίστηκε την εποχή αυτή και την διάδοσή του με τις αραβικές κατακτήσεις.